0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: words will dry upon the skin. Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Ακούτε Κόσμος.

Ακούτε Κόσμος. I'm discontented.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Νέα εποχή στον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης μετά την παράδοση της επέκτασης του μετρό μέχρι την Καλαμαριά και τη χρήση 5 νέων σταθμών σε κεντρικά σημεία της διαδρομής. Για αλλαγή της καθημερινότητας των πολιτών έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στα χθεσινά εγκαίνια, ενώ δεσμεύτηκε για τη νέα επέκταση του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση μονάδας της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Στις 6.30 το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Τις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η Κίνα προειδοποιεί για υψηλό κίνδυνο νέας πλημμύρας από λίμνη που σχηματίστηκε από την κατολίσθηση λασπής στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 469, ενώ περισσότεροι από 1.468 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσά τους περίπου 910 τουρίστες. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη αποστέλλονται στην πληγήσα περιοχή 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Οι αρχές του Νεπάλ προχωρούν σε ρήψεις βοήθειας από ελικόπτερα σε εγκλωβισμένους, καθώς οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν ακόμα να τους προσεγγίσουν. Σε εγρήγορση παραμένουν οι υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς συνεχίζεται η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. 75 νέα κρούσματα καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, ενώ σημειώθηκε το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξης σε ανήλικο 13 ετών. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ψεκασμοί στους δήμους που έχουν καταγραφεί κρούσματα. Έκτακτος ψεκασμός απόψε με τουρμπίνες σε 10.000 στρέμματα της Ανατολικής Αττικής. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 για την εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 σε Ιόνιο, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κο και Χανιά. Τη βεβαιότητα ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ εξέφρασε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο της επίσκεψης στη Μόσχα του διευθυντή της CIA. Σύμφωνα με το πολιτικό, ο Ράνκλιφ έστειλε ξεκάθαρη προειδοποίηση να μην κλιμακώσει η Ρωσία τη σύγκρουση με την Εσθονία, τη Λετωνία και τη Λιθουανία, συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Στο μεταξύ κλιμακώνεται η ένταση Μόσχας-Λονδίνου μετά τις ρωσικές απειλές ότι θα μπορούσε να επιτεθεί σε βρετανικούς και γαλλικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας, ως αντίδραση στις επιθέσεις του Κιέβου εναντίον στόχων μέσα στη Ρωσία με βρετανικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Καμία ένδειξη ρωσικής στρατιωτικής απειλής, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ουκρανία οι αρχές προτρέπουν τους κατοίκους της Χερσόνας να απομακρυνθούν ασπευσμένα εξαιτίας της κλιμάκωσης των επιθέσεων της Ρωσίας που μπορεί να αφήσουν την περιοχή χωρίς ηλεκτρισμό και θέρμανση για παρατεταμένη περίοδο. Κανένα πλοίο δεν έχει εισέλθει ή εξέλθει από ιρανικό λιμάνι χωρίς προηγούμενη έγκριση των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο Αμερικανικός στρατός. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούζ μετά από πιέσεις του Κατάρ. Σε συνομιλίες με την προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας βρίσκεται η κυβέρνηση Τραμπ για την ανάληψη μεριδίου ιδιοκτησίας στους πετρελαϊκούς πόρους της χώρας, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Το Καράκας εξετάζει έξοδο από τον ΟΠΕΚ μετά από δεκαετίες, αναφέρει το Bloomberg. Νέο σκηνικό ένταση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά χθες σε καταβλισμό προσφύγων, απαιτώντας να επαναπροωθηθούν στο Μαρόκο. Παρενέβη η αστυνομία και προκλήθηκαν επεισόδια. Νωρίτερα, δεκάδες κάτοικοι του θύλακα προσπάθησαν να σταματήσουν οχήματα του Ερυθρού Σταυρού που μετέφεραν τρόφιμα και νερό για τους μετανάστες. Αυξάνεται η πίεση στην κυβέρνηση Σάντσεθ. Πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6.20 πέτυχε χθες ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond Link της Ζυρίχης. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8.45.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσχερες μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 24 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Get up, pack your things.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
2: Καλημέρα. Έφυγε ο Αβίτσι, ερχόμαστε εμείς.
1: Στο Earth News, το ποιος έφυγε?
2: Αβίτσι.
1: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Είμαστε εδώ πέρα στα μικρόφωνα. Ο Νίκος ο Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Η
2: Βασιλική Κολτσίδα.
1: Μπράβο.
2: Και η Λουίζα Μοραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Πολύ ορθά τα λες.
2: Το Ηράκι μας διαλέγει τα τραγούδια.
1: Λοιπόν, και επειδή είστε στη συχνότητά μας σήμερα, αν είστε στο δρόμο, ρίξτε μια ματιά προς τα ψηλά, προς το φεγγάρι.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι σε εξέλιξη έκλειψη σελήνης.
2: Μερική
1: έκλειψη σελήνης αυτή την ώρα. Ωραία είναι.
2: Βέβαια.
1: Πλάκα έχει και την σελήνη, τη βλέπεις άφοβα.
2: Προλαβαίνετε. Έτσι. Μέχρι τις 7 και 19
1: είναι η έκλειψη. Αλλά τώρα είναι νύχτα και δεν φαίνεται.
2: Με
1: 7 και 19 και θα είναι μέρα.
2: Εντάξει,
1: θα έχει το ίδιο.
2: Ναι. Και μετά το βράδυ θα δούμε,
1: θα δούμε το
2: φεγγάρι του Οξύριχου.
1: Το τι είναι πανσέλινο σήμερα.
2: Ναι.
1: Και έχει χαμός, 126 λέει χώροι είναι ανοιχτοί γιατί είναι πανσέλινο.
2: Κάθε χρόνο.
1: Βέβαια. Ναι.
2: Κάθε
1: χρόνο το λέμε.
2: Και πάνε σε συγκεκριμένου και με
1: τον ένα
2: πάνω στον άλλον.
1: Και ο 15 Αύγουστο είναι κάθε χρόνο, αλλά το λέμε.
2: Ναι, ρε παιδί ναι. μου, ναι. Όχι, λέω κάθε χρόνο είναι ανοιχτή η αρχαιολογική χώρη. Αυτό
1: ναι,
2: λέω.
1: Το ξέρω και.
2: Ναι.
1: Επειδή είναι.
2: Γιατί ήταν κάποια χρόνια που δεν του ανοίγανε.
1: Όχι.
2: Ναι.
1: Πότε?
2: Στην πανδημία.
1: Άλλο πανδημία. Τώρα πανδημία δεν ανοίγει τίποτα. Θεωρητικά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Θα τους πει ο Διονύσης.
1: Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η μία, κενό, radio η δεύτερη.
2: Βέβαια.
1: Ότι ο δεύτερος τρόπος πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκεται είτε στο Facebook, είτε στο Messenger, είτε και στα δύο.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη η Κυριακή.
2: Πόσο?
1: 5 και 34 έστειλε μήνυμα. 29 βαθμούς είχε στις 5 και 34, ρε παιδιά, στην Καλαμάτα.
2: Ζέστα.
1: Ναι. Ελάτε το Σάββατο, λέει, έχουμε λευκή νύχτα.
2: Κουρνοπούλα θα έχετε.
1: Κουρνοπούλα θα έχετε αυτό. Να ξέρουμε. Το Σάββατο, ε.
2: Ναι.
1: Προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Άνετα.
1: Άνετα.
2: Για πλάκα πάμε.
1: Για πλάκα. Στην Ξάνθια έχει 21 βαθμούς. 21 βαθμούς. Λέει ο Νίκος, καλημέρα, καλό που σου κου. Ο κύριος Τιμολέοντας τα βαλσαμάτα, 28.
2: Οπα.
1: 28 τα βαλσαμάτα.
2: Να τα βαλσαμάτα.
1: Και ο φίλος μας ο Χρήστος, σχολάσαμε για σήμερα. Γυρνάμε Κατερίνη από Λάρισα. 26 βαθμούς το ύψος του Πλαταμόνα. Η μπογάτσα με τυρί με ψάχνει, λέει. Είσαι του Αλμυρού πρωί-πρωί.
2: Και δεν ξέρει, μπορεί να πάρει δύο.
1: Ναι,
2: μπορεί να πάρει δύο. Να ξεκινήσει με την Αλμυρή και να καταλήξει τη γλυκιά.
1: Ή μπορεί να φας μισή-μισή.
2: Ναι, ναι.
1: Για να μην βαρύνεις, ας πούμε, γιατί μετά φαντάζομαι ότι αφού δούλευες τώρα και γυρνάς τώρα, αφού δούλευες το βράδυ και θα γυρνάς τώρα, μετά θα κάνεις νανούλια. Εμείς σου παίζει βαρύ.
2: Σιγά μου σου παίζει βαρύ. Και
1: αλλά τι ωραία. Είναι τώρα, τι είναι η μπουγάτσα, αφρός.
2: Ένα από τα αγαπημένα μου σπόρ στις διακοπές.
1: Ναι.
2: Όταν κάνω διακοπές είναι να σηκώνομαι, πηγαίνω να παίρνω πρωινό και μετά να γυρίζω να κάνω νανούλια.
1: Αυτό ρε. Ωραίο
2: αυτό,
1: πράγμα.
2: Τι ωραίο πράγμα,
1: ωραίο,
2: που είναι το πρωί.
1: Ωραίο πράγμα. Καλημέρα στον κύριο Θανάση.
2: Ναι.
1: Σας είχα συνεφάκι σε μοτοβόλτα στο χωριό Κοτήλι και ήρθαγα τη θερμοκρασία. Καλή σεζόν και μη βιάζεσαι, Διονύση, να έρθει ο χειμώνας. Κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο.
2: Βέβαια.
1: Καλή δύναμη.
2: Βέβαια.
1: Και μας στέλνει φωτογραφία από ταβέρνα.
2: Πού?
1: Ταβέρνα. Καφέ, ποτό, φαγητό. Στην Κοτήλι.
2: Στην Κοτήλι, ε.
1: Ναι.
2: Ωραία, θα βλέπω και πράσινο πολύ πίσω. Να η φεγγαράρα
1: που μας στείλει ο φίλος μας ο Σταύρος από την έκλειψη.
2: Ευχαριστούμε, ρε Σταύρο.
1: 6 και 7. Ωραία φωτογραφία.
2: Πολύ ωραία.
1: Πού την έβγαλε τέτοια φωτογραφία,
2: Θα έχει φακό, θα έχει καλό.
1: Θα έχει φακό,
2: μηχανή,
1: καλό, ναι.
2: ναι.
1: Εκτός και αν το πήρα από το ίντερνετ.
2: Είχε και οδηγίες. Πώς να φωτογραφίσετε τη σελήνη, την έκλειψη.
1: Βέβαια. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. 20 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Νέα Πόλη Λακωνίας, 26 βαθμούς. Μας στέλνει και φεγγάρι. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Καλημέρα και στον κύριο Στέλιο. Α, ωραία φωτογραφία από Μυτιλίνη. Αρτιστικ.
2: Μέσα
1: από τον καθρέφτη αυτοκινήτου. Ωραία.
2: Ναι,
1: ωραία
2: ναι, φωτογραφία. Ναι, ναι. Να σου πω κάτι.
1: Να μου πεις.
2: Δεν σε εμπνέει το φεγγάρι.
1: Τι εννοεί.
2: Να, εμένα ας πούμε μου ήρθε τώρα μια έμπνευση.
1: Ναι.
2: Το φεγγάρι πάνω Θεέ μου ασημένιο τάλιρο και με το Διονύση Θεέ μου πάμε για το φάλιρο. Τώρα το σκέφτηκα. Δεν έχει ξαναγραφτεί αυτός ο στίχος.
1: Ποτέ. Να τον πατεντάρεις.
2: Ευχαριστώ.
1: Να τον πατεντάρεις. Α, έχουμε και μάρτυρα και το ψωμιάδι.
2: Ναι. Και την κολτσίδα.
1: Μην το κλέψει κανένα. Α, και την κολτσίδα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Μην το κλέψει κανένα. Και το ακούσουμε να το τραγουδάει.
2: Ξαφνικά καμιά.
1: Το Κατερινάκι, το Λιόλιο. Λοιπόν. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη, στο Ανόβερο. 22 λέει. Mm.

0: Εμείς δεν βλέπουμε φεγγάρι, αλλά αστραπόβροντα. Ωραία. Ωραία τα αστραπόβροντα. Πώς μ' αρέσουν τα αστραπόβροντα.
1: Εντάξει, δεν θα ήθελα. Θα ήθελα να βλέπω το φεγγάρι.
0: Μ' αρέσουν.
1: Και αύριο αστραπόβροντα.
0: Καλημέρα και στην Πέπη. Την πρόλαβα από το μπαλκόνι μου. Καλημέρα. Την, τη Σελήνη. Μας άκουσε που το είπαμε και βγήκε στο μπαλκόνι να δει την.
1: Βγείτε, παιδιά, βγείτε άμα είστε σπίτι, να το δείτε. Είναι πολύ ωραίο.
0: 23 βαθμούς της αίρας, αρκετή υγρασία και ζέστη. Τώρα μόλις βλέπω μερική έκλειψη Σελήνης. Είδατε, να τα.
1: Ναι.
0: Να τα. Έτσι, ναι. Παιδιά, να γινόμαστε πολύ. Καλημέρα. Πού έχει 16 βαθμούς, παιδιά. Στην Κοτήλη, φαντάζομαι. Στην Κοτήλη πρέπει να είναι. Ναι, ο Κώστας από την Κοτήλη. Πολύ ωραία, 16 βαθμούς. Όμορφα.
1: Πάρα
0: 16 βαθμούς και από πάνω και το φεγγάρι που έχει έκλειψη είναι μαγευτικό. Μαγευτικό. Υπέροχο.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά γιορτάζει ο Δάμων.
0: Και ο Φιδίας.
1: Όχι, ο Εζεκίας.
0: Χωρίς το Φιδία.
1: Δυστυχώς.
0: Και το Δάμων.
1: Λίγο το Φιδία, λίγο τον Ιστραπέξο.
0: Ναι.
1: Είναι εθνική ημέρα παπηγιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Είναι εθνική ημέρα κερασόπιτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τσέρι πάει, μου αρέσει πάρα πολύ η κερασόπιτα.
0: Mm.
1: Όχι.
0: Όχι, προτιμώ τα κεράσια.
1: Σικόπιτα θες, τι θες.
0: Προτιμώ τα κεράσια σκέτα. Πολλές πίτες μου αρέσουν.
1: Ωραία είναι η κερασόπιτα, άμα είναι πετυχημένη.
0: Και η πρασόπιτα και η μελιτζανόπιτα και η κοτόπιτα και η τυρόπιτα.
1: Για γλυκό μιλάμε τώρα.
0: Α, για γλυκό. Ναι, όχι, δεν
1: κερασόπιτα μου παγωτό.
0: Μ' αρέσει αυτό το πάει που κάνουν οι Βάσκοι. Που δεν είναι πίτα ακριβώς, είναι κάπως το λένε. Τον Βάσκο.
1: Ένα γλυκό τον Βάσκο.
0: Ωραία.
1: Πας και μου βρίσκεις τα πιο σπάνια πράγματα.
0: Όχι, δεν είναι σπάνιο, παιδί μου. Έχει παντού. Ο κάθε ζαχαροπλάστης που σέβεται τον εαυτό του κάνει ένα τέτοιο πράγμα. Τον Βάσκο.
1: Στη χώρα των Βάσκων.
0: Εδώ, παιδί μου, στην Ελλάδα.
1: Εδώ.
0: Εδώ το έχω φάει. Σιγά, έχω πάει εγώ στους Βάσκους.
1: Το παιδί στο φτιάξει.
0: Όχι. Φτιάχνουν παντού.
1: Είναι και η μέρα των παππούδων στο Μεξικό. Να ξέρετε.
0: Να ζήσουν οι παππούδες.
1: Ναι.
0: Να ζήσουν. Ή να τους θυμόμαστε.
1: Κάτσε, κάτσε, γιατί μου ήρθε και άλλο στίχος. Έχει πανσέλινο απόψε και είναι ωραία. Είναι αλλιώτικη σιωπή χωρίς παρέα. Δεν έχω σκεφτεί το υπόλοιπο. Μόλις το σκεφτώ, θα το δώσω στην Αλεξία να το τραγουδήσει.
0: Γελάει.
1: Έχω κέφια. Η Παρασκευή επιτέλους.
0: Ναι.
1: Επιτέλους, ρε παιδιά.
0: Η τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου. Και εγώ έχω κέφια γι' αυτό. Γιατί είναι η τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου.
1: Να σου πω, δεν θέλω να σου δημιουργήσω και 1η του Σεπτεμβρίου, έτσι θα είναι.
0: Γιατί?
1: Έτσι, όπως είναι ο καιρός. Δεν αλλάζει κάτι.
0: Έχεις πληροφορία.
1: Έτσι λένε.
0: Πού το λέει, είπες καιρό. 39 θα φτάσει σήμερα η υποσκιά. Παιδιά, να ξέρετε.
1: Με δρόσεις.
0: Να ξέρετε. Όχι, και χθες 39 είχε. Λοιπόν, η άνεμη όμως προσέξτε σήμερα. Σήμερα θα έχει ανέμους 7 και 8 μποφόρ.
1: Αυτό είναι το κακό.
0: Σε κάποιες περιοχές, εκεί θα έχει και ρηπές μεγαλύτερες.
1: Ναι, δηλαδή, το έλεγες για Ποπούλου,
0: διάβαζα ότι στην Κρήτη, ας πούμε, αναμένονται και 130 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές. Όπως και στη Ρόδο. Αυτές οι περιοχές εκεί πέρα, στα Δωδεκάνησα, είναι Δωδεκάνησα και Κρήτη, είναι σε κόκκινο συνεγερμό σήμερα. Έτσι να το έχουμε κατά νου. Πέρα από πλάκα τώρα, πέρα από οτιδήποτε, πέρα να φύγει ο Αύγουστος και τέτοιες ιστορίες. Αλλά σήμερα το νου μας. Έτσι. Και είναι μεγάλο μέρος της χώρας σε κίτρινο συνεγερμό. Η κατηγορία κινδύνου 3. Εκεί είναι στην κατηγορία κινδύνου 4. Ναι.
1: Πολύ,
0: αυτό.
1: Πολύ.
0: Να τα λέμε.
1: Το 1826 γίνεται η μάχη του Πολυαράβου. Οι οπλαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι η Μάνη δεν υποκύπτει πλέον στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους.
0: Πολύ ωραία. Το 1898 ο Κάλεμ Μπράνταμ μετονομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό του από Brad's Drink σε Pepsi Cola.
1: Να σου πω κάτι.
0: Γενέθλια της Pepsi Cola σήμερα.
1: Ναι, να σου πω κάτι.
0: Ωραία διαφήμιση με την. Πώς τη λένε? Τη Σίντι Κρόφορντ. Πολύ ωραία διαφήμιση. Μπράβο, Σίντι Κρόφορντ.
1: Και οι δύο αυτές εταιρείες κάνουν πολύ ωραίες διαφημίσεις.
0: Σαν τη Σίντι Κρόφορντ καμία.
1: Αλλά η Πέψη είχε κάνει και ο Μάικλ Τζάκσον.
0: Το ξέρω, ναι.
1: Ναι. Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι χρησιμοποιεί ηχηρότατα ονόματα. Αλλά. Στη ΣΥΠΑ.
0: Ναι. Θυμάμαι τη διαφημισάρα εκείνη που ήταν και καλά Gladiators. Η Σακύρα, η Pink. Και η. Ποια άλλη ήτανε, να δεις. Άλλη μία, μέσα στο. Και καλά, Κολοσσέο, εν πάση περιπτώσει, με τα θηρία κτλ.
1: Τι μου λέει, Μαρία Κάρη.
0: Όχι, ποια Μαρία Κάρη.
1: Λέω τώρα ονόματα, μου έρχεται.
0: Νομίζω η Britney Spears. Νομίζω η Britney Spears. Britney Spears, Pink και.
1: Μόνο η Pink.
0: Και ο Σακύρα.
1: Και ο Σακύρα.
0: Λοιπόν.
1: Ναι. Το 1904 ο Παύλος Μπελάς.
0: Εσύ θα το πεις και αυτό. Α, ναι, εσύ, σειρά σου είναι.
1: Αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Το 1963, κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άνδρες, μόνο άνδρες ήταν. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream». Mm. Ιστορία. Έγραψε ιστορία. Αλλά δεν ήταν μόνο άντρες. Μόνο άντρες ήταν στην συγκέντρωση. Όχι, εγώ θυμάμαι ότι ήταν και γυναίκες. Το έχω δει και στην ταινία.
1: Εντάξει, ήταν περισσότεροι άντρες γιατί ήταν διαφορετική εποχή.
0: Τέλος πάντων, ναι. 1963. Μια χαρά εποχή ήταν το 1963.
1: Εντάξει, δεν ήταν το ίδιο τα δικαιώματα
0: πολύ καλή
1: των
0: εποχή.
1: Γυναικών, δεν υπήρχε ισότητα.
0: Το λέω επειδή τότε γεννήθηκα, παιδί μου.
1: Δεν υπήρχε ισότητα, το ξέρω, μαύρο, ναι. Λευκό. Εντάξει, έτερο νεκάτερο. Πολύ ωραία
0: προχώρα.
1: Εποχή ορόσημο στην παγκόσμια ιστορία, λοιπόν, η χρονολογία. Το 1995 ένα όλμο, κάτω το κάκου σύμπτω τώρα, προερχόμενο στην πλευρά των Σερβοβοσνίων, πέφτει στην αγορά του Σαράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Είναι αφορμή για τους νατοικούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σέρβων της Βοσνίας.
0: Δεν ήταν αυτή η αφορμή. Η αφορμή ήταν η σφαγή στη Σρεμπρέντσα που ο αρχιτέκτονάς της πέθανε
1: χτες.
0: Ναι. Το 2016, τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών τονίζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας Νίκος Κοτζιάς και Μευλούτ Τσαβούσογλου σε ανεπίσημη συνάντηση που έχουν στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον κύριο Κοτζιά, δεν συζητήθηκε το θέμα της έκδοσης των Τούρκων στρατιωτικών, ενώ σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θέλει να κρατήσει τη συμφωνία. Τι καλά. Τι ωραία.
1: Ναι, λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1749 ο Γκέτε, ο Γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας.
0: Θα σε ακούσει, Άλεξ.
1: Ναι.
0: Δεν το λέει Γκέτε.
1: Γκέτε είναι.
0: Γκέτε τον λέω στα φαλενίστικα.
1: Όχι, δεν μιλάω φαλενίστικα αυτή τη στιγμή. Μιλάω γερμανικά.
0: Γκέτε τον λέω.
1: Το πλήρες του όνομα είναι Johann Wolfgang von Goethe. Στην Ελλάδα ήταν γνωστός παλαιότερα με το εξελινισμένο όνομα Ιωάννης Γίδιος. Σοβαρά. Πατήσιλιο.
0: Έλα ρε λαβάρα.
1: Τσακίσαμε και τον Γκούτε. Μα είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, ο Τολστόι, Τολστόι τον λέγαμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1828.
1: Άννα Καρένινα. Πόλεμος και Ειρήνη. Τον αγαπώ, Καρένιν. Τον αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο. Έχω δει μην ταινίσει.
0: Έχεις, είσαι. Τις τέχνησες, εσύ φαίνεται.
1: Έχω δει μην ταινίσει.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ναι.
0: Το λες και πρέπει κάτι να κάνουμε εμείς.
1: Αφού
0: έχει
1: παίξει τώρα.
0: Να χειροκροτήσουμε.
1: Όχι,
0: να σου
1: ήταν υπέροχη, ήταν
0: ναι.
1: Εξαιρετική.
0: Μπράβο.
1: Μόνο στο Λαζόπουλο δεν άρεσε και έκανε καριέρα και με αυτό.
0: Ο Λαζόπουλος είχε πει το αμίμητο.
1: Ότι έπαιζε καλύτερα το τρένο.
0: Το έπαιζε καλύτερα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το 1957 γεννιόταν ο Άι Βέι Βέι Βέι. Κινέζος κλήτης και ακτιβιστής.
1: Είπες πολλά Βέι Βέι.
0: Πόσα έχει. Μόνο δύο. Εγώ είπα τρία. Ναι. Ο Βέι Βέι λοιπόν. Δύο. Αυτό. Γεννήθηκε ένα σήμερα. Αυτό. Οικαστικός και διάφορα.
1: Σαν σήμερα χάσαμε ένα σπουδαίο Έλληνα αρχιτέκτονα το 1968, το Δημήτρη Πικιώνη, ο οποίος ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το χώρο στην Ακρόπολη, στη Φιλοπάπου, δηλαδή έκανε τις μελέτες όλες αυτές και γενικά το αποτύπωμά του υπάρχει σε πάρα πολλές, σε πολλά εμβληματικά σημεία και το πώς είμαστε στην Αθήνα.
0: Το 1987 έφευγε ο Τζον Χιούστον, ο σκηνοθέτης του κινηματογράφου που έφτιαξε την αμίμητη Τιμή των Πρίτζι.
1: Υπέροχος, υπέροχος.
0: Και το 1991 ο Αλέκος Ακελάριος, θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης και δημοσιογράφος.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Κώστα. Έχει στις 6 και 18 20,5 βαθμούς στο Άργος Οριστικό. Το Άργος Οριστικό έχει 20 ήδη. Λοιπόν, σαν τις χριστουγεννιάτικες διαφημίσεις Coca-Cola δεν έχει, μας λέει η Μέρη.
1: Ναι, εντάξει, είναι και αυτές ωραίες.
0: Παίζει η Σίντι Κρόφορντ.
1: Δεν μπορεί να παίξει όλα.
0: Να, άμα δεν παίζει η Σίντι Κρόφορντ, δεν μπορεί να συγκριθεί με τη διαφήμιση αυτή. Τι να λέμε τώρα.
1: Ας την κάνουν για Βασιλίτσα αυτή τη σεζόν.
0: Τι ναι, Σίντι Κρόφορντ.
1: Ναι.
0: Ναι, ρε. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη στην Νίκαια της Λάρισσας. 24 βαθμούς.
1: Έτσι, έως πλησιάζει σιγά σιγά και εκείνη την ηλικία της γυναίκας του Άι Βασίλη.
0: Μας στέλνει φωτογραφία, καλημέρα, όμορφη πανσέλινος και φαίνεται στην άκρη της που είναι η έκρηξη.
1: Ναι.
0: Η καλύτερη διαφήμιση της Πέψη ήταν εκείνη με ένα πιτσιρικά που έβγαλε δύο κουτάκια κοκακόλα από ένα μηχάνημα για να πατήσει πάνω τους και να μπορείς να φτάσει το κουμπί της Πέψη.
1: Ναι.
0: Μνημειώδης.
1: Ναι.
0: Από τις πιο έξυπνες διαφημίσεις που έχουν γίνει ποτέ.
1: Ναι.
0: είναι αυτή η συγκεκριμένη. Που ζητούσε κέρματα για να πατήσει, ναι, να βγάλει τα κουτάκια της Κοκακό, να πατήσει πάνω να πάρει πέψη.
1: Τώρα πριν φύγουμε και πάμε στους τίτλους μας των ειδήσεων σε λίγο. Ναι. Γιατί πήγε 6.30 κιόλα, ρε παιδί μου, πώς πέρασε η ώρα.
0: Πολύ ωραία. Δεν κατάλαβα. Πολύ ωραία και ευχάριστα.
1: Πριν πάνε πολύ, ναι. Θέλω τώρα με αφορμή αυτά που διαβάζαμε στο Σαν σήμερα που συναντήθηκε ο Κοντζιάς με το Τζαβούσογλου.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Λέω, μιλάγανε και παλιά με την Τουρκία, ε? Και οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
0: Παιδί μου, προηγούμενοι πρωθυπουργοί που τώρα λένε γιατί έχουμε συναντήσεις και ήρεμα με την Ιράν, την Τουρκία, είχαν 6 συναντήσεις, 3 συναντήσεις, 5 συναντήσεις, 4 συναντήσεις.
1: Εγώ θυμάμαι που ήταν με ένα καριοφύλι στο χέρι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί.
0: Για τα αμυντικά θα σας πούμε μετά, γιατί έχει εξελίξεις, πολλές εξελίξεις. Μετά όμως.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα τι κάνουμε.
1: Πάμε σε τίτλους σιγά σιγά, ρε παιδάκι μου.
0: Μουσικά πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
1: Θα πάμε σε τίτλους και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Ναι.
0: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εποχή στον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης μετά την παράδοση της επέκτασης του μετρό μέχρι την Καλαμαριά. Για αλλαγή της καθημερινότητας των πολιτών έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στα χθεσινά εγκαίνια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Η Κίνα προειδοποιεί για υψηλό κίνδυνο νέας πλημμύρας από λίμνη που σχηματίστηκε από την κατολίσθηση λάσπη στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σύμφωνα με νέο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 469. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 για την εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ρόδο και Κάρπαθο. Η βεβαιότητα ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ εξέφρασε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος στον απόϊχο της επίσκεψής του στη Μόσχα του διευθυντή της CIA. Κλιμακώνεται η ένταση Μόσχας-Λονδίνου μετά τις ρωσικές απειλές ότι θα μπορούσε να επιτεθεί σε Βρετανικούς και Γαλλικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας. Κανένα πλοίο δεν έχει εισέλθει ή εξέλθει από Ιρανικό λιμάνι χωρίς προηγούμενη έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε ο Αμερικανικός στρατός. Πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6,20 μέτρα πέτυχε χθες ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League της Ζυρίχης. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος με άλμα στα 8,45 μέτρα. Γενικά έθριο καιρό, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Ο κύριος Παύλος μας θυμίζει ότι σαν σήμερα, το 2011, πέθανε ο Λεωνίδας Κύρκος. Ο Λεωνίδας της Έλλογης Ανανεωτικής Ευρωπαϊκής και Δημοκρατικής Αριστεράς. Είχε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του είχε γράψει: «Φεύγω, σας χαιρετώ όλους και εσάς που πορευτήκαμε μαζί και εσάς τους άλλους, της κάθε φορά αντίπερα όχθης. Και έχω μόνο ένα να σας πω. Σύγκρουση ιδεών, όχι βία και μυσαλλοδοξία, δεν οδηγούν πουθενά. Γεια σας». Πολλά μπορεί να πει κανείς για τον Λεωνίδα Κύρκο. Ήταν αυτός, ήταν και ο Λεωνίδας Κύρκος της, του λεγόμενου Βρώμικου 89, του ειδικού δικαστηρίου. Ήταν και ο Λεωνίδας Κύρκος που μετά είχε πει ότι ήταν λάθος αυτή η κίνηση. Ήταν ένας άνθρωπος που όσοι τον γνώρισαν έλεγαν ότι ήταν από τους πιο μιλήχιους ανθρώπους και από τους πιο καλούς συζητητές που έχουν γνωρίσει. Ξέρω ανθρώπους, συγγενείς μου, που είχαν συμβιώσει μαζί του και όντως ήταν μία από τις απώλειες, ειδικά στην εποχή τη σημερινή, στην εποχή της τοξικότητας. Ένας άνθρωπος τέτοιος θα ήταν πάντα πολύτιμος.
1: Λείπουν και ο Λεωνίδας Κύρκος και ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης.
0: Καλημέρα στην Κέντη, τη φίλη μας από την Οικουμενίτσα, με 24 βαθμούς. Φαίνεται ακόμη η έκλειψη σελήνης. Φαίνεται.
1: Ναι, μέχρι τις 7 και 19.
0: Μέχρι τις 7 και 19.
1: Απλά λέγαμε ότι ήταν καλύτερο να τη δείτε να είναι νύχτα ακόμα. Ναι. Να μην έχει χαράξει, ας πούμε, γιατί φαίνεται καλύτερα.
0: Η κυρία Σούλα σου λέει: «Δεν σε φοβάται. Θα βρεις και τον υπόλοιπο στίχο, γιατί είσαι και στιχουργό. Ζωή να έχεις». Γιατί εγώ λέει: «Προσπαθώ κάτι να κάνω, αλλά γενικά τίποτα. Νιέντε», που θα έλεγες. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, κυρία Σούλα. Και όλοι οι φίλοι, οι ακροατές. Καλημέρα στον Θοδωρή, στην Λασόνα. Καλημέρα. Ούτε σε ταινία αυτές οι καταστροφές που έγιναν στο Νεπάλ. Αλήθεια, αυτό λέγαμε και χθες. Καλημέρα στη Φωτεινή. Σήμερα το βράδυ θα φύγουμε με τη μαμά και την αδελφή μου για την Τίνο. Α, Παρασκευούλα, ωραία. Τριμερακή. Ωραία, να πάτε. Ωραία, όμορφα θα είναι. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο που λέει: «Για κοπιάστε. Ζεστή μπουγάτσα με τυρί». Μας στέλνει φωτογραφία. Φωτογραφία.
1: Βάτε μάτια ψάρι.
0: Ναι, μπράβο. Και κοιλιά περίδρομο.
1: Μπράβο.
0: Έτσι δεν το λένε.
1: Ναι, Διονυσάκο μου, ναι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται στο Νεπάλ, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεγαν οι επιστήμονες για αυτό που συνέβη, το οποίο προσπαθούν ακόμα να το εξηγήσουν στην ολότητά του. Έτσι, δηλαδή, το πώς έγινε, κάπως το έχουν καταλάβει. Αλλά με το γιατί και όλα αυτά, εντάξει, ο παγετώνας μάλλον φταίει και η κλιματική αλλαγή.
0: Το φοβερό είναι ότι υπάρχουν κάποιες προειδοποιήσεις ότι όλα αυτά μπορεί να έχουν δημιουργήσει αλλεπάλληλο κύμα, δηλαδή να έρθει κι άλλο πλημμυρικό φαινόμενο. Και αυτό καταλαβαίνετε. Καλά, είναι κάποιες φωτογραφίες που βλέπεις από ψηλά, είτε από ντρόουν είτε και δορυφορικές, που παιδιά είναι ολόκληρα χωριά.
1: Το πριν και το μετά.
0: Εξαφανίστηκαν. Εξαφανίστηκαν. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή στη θέση τους είναι μόνο λάσπη. Ούτε καν χαλάσματα. Δηλαδή τα έχει παρασύρει όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Είναι ασύλληπτες εικόνες.
1: Κάποια στιγμή στην κορύφωση του φαινομένου αυτού, το ύψος αυτού του υδάτινου όγκου μαζί με λάσπη, μαζί με φερτά υλικά, μαζί με οτιδήποτε τέλος πάντων είχε παρασύρει, έφτανε τα 200 μέτρα. 200 μέτρα ύψος. Το ύψος λέμε τώρα. Έτσι.
0: Σύμφωνα με την τελευταία, πιο νεότερη, εν πάση περιπτώσει, ανακοίνωση που έχει γίνει από τις αρχές, 469 άνθρωποι έχουν χαθεί. Είναι τηλεγράφημα που ήρθε πριν από λίγο.
1: Χωρίς να είναι αγνοούμενοι μέσα, έτσι.
0: Όχι, μόνο οι νεκροί. Μέχρι τώρα διαπιστωμένοι νεκροί. Είναι πάνω από 1.400 αγνοούμενοι. Υπάρχουν και 3 νεκροί στο Θιβέτ. Αυτούς τους ανακοίνωσε η Κίνα. Δηλαδή 472 το σύνολο μέχρι στιγμής. 1.400 και πλέον είναι οι αγνοούμενοι. Αυτό είναι ο νεότερος απολογισμός που πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε και σας τον λέμε.
1: Ναι. Τέλος πάντων, στέλνει βοήθεια και οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Νεπάλ, το ανακοίνωσε ο Τραμπ. Όχι, ξέρει που πέφτει.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ναι, γι' αυτό. Ναι. Εδώ ξέρει που πέφτει. Θα είναι ικανός να στείλει βοήθεια και μετά να πει: «Θα ονομάσουμε το Νεπάλ Αμερικά κάτω Ιμαλάια. Αμερικανικά κάτω Ιμαλάια». Χθες ανακοίνωσε, έβγαλε διάταγμα, προεδρικό διάταγμα, ότι μετονομάζει την λίμνη του Οντάριο, την καναδική λίμνη του Οντάριο, την ονομάζει Αμερικάνικη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λίμνη της Αμερικής. Παιδιά, επίσημα, στην αρχή το έκανε με ένα μαρκαδωράκι. Και γέλαγε, γέλαγαν διάφοροι.
1: Το έκανε διάταγμα, ναι.
0: Το έκανε προεδρικό διάταγμα αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το είχε απαντήσει ο Καναδάς. Okay. Απλά ρίχνει λάδι στη φωτιά που υπάρχει, ρε παιδί μου, ήδη μεταξύ Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών. Αρχίζει και παίρνει διαστάσεις άλλες.
1: Τώρα χαρά στη γεωγραφία, παιδί μου, για ακόμα μια φορά.
0: Έως και Φεδρές, ας πούμε.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Στα όρια του Φεδρού. Καλημέρα, κύριε Πέτρο, στην Αιακείο. Κρίμα, λέει, για την καταστροφή στο Νεπάλ. Δύναμη και κουράγιο στους ανθρώπους.
1: Ναι,
0: μακάρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: πάντως, όσοι έχουν μείνει εκεί, στο Νεπάλ, προσπαθούν με κάθε τρόπο να φύγουν. Δηλαδή, έχουν φτάσει ήδη εκεί οι ανταποκριτές μεγάλων δισκογραφικών δικτύων. Δηλαδή, βλέπατε την ανταποκριτή του Sky News, η οποία κατάφερε και έφτασε εκεί και λέει ότι υπάρχει ένας πανικός διάχυτος, δηλαδή στα όρια της ιστερίας από τους ανθρώπους, γιατί το ζήσανε. Δεν είναι ότι αυτοί το ζήσανε κιόλας, το δανάρχεται. Και ψάχνουν τρόπους να φύγουν. Να πάνε, δηλαδή δεν πρόκειται να κατοικηθεί ξανά αυτό το μέρος τώρα και για. Δεν ξέρω. Είναι πολύ περίεργα τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολα.
0: Εν τω μεταξύ, έβλεπα τα κτίρια. Είναι αυτό που μας έλεγε και χθες ο κύριος Λέκας. Δεν ήταν ιδιαίτερα κατασκευές οι οποίες. Είχε προβλεφθεί να αντέξουν σε τέτοιου είδους θεομηνία. Δεν ξέρω αν θα αντέχανε και πολύ γερότερα κτίρια και με πολύ πιο σοβαρά θεμέλια ή οπλισμό ή οτιδήποτε τέτοια πράγματα. Αλλά πραγματικά διαλύονται, ρε παιδιά, ήταν σαν χάρτινα. Δηλαδή είχες αυτή την εντύπωση. Ή το αντίθετο, καταλάβαινες την μανία του νερού. Τη μανία των στοιχείων της φύσης.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Τότα που την ξύπνησε η φωνή μου. Και βγήκε να δει την έκλειψη και μας στέλνει 4-5 φωτογραφίες με την έκλειψη. Είναι σχεδόν μεγάλο μέρος τώρα. Ναι. Το τελευταίο φωτογραφίμα που μας στέλνει, που 6:46, που έχει ήδη λίγο ξημερώσει. Πώς το λένε, είναι σχεδόν τα 5 έκτα του φεγγαριού. Έχουν κρυφθεί.
1: Εντυπωσιακό είναι και αυτό το οποίο συμβαίνει στην Νορβηγία, όπου πεθαίνει ο βασιλιάς τους, ο βασιλιάς Χάλαντ. Και εντυπωσιακό εννοώ από τις εκδηλώσεις λατρείας που κάνουν Νορβηγοί. Δηλαδή πράγματα που τα βλέπεις μόνο στη Βρετανία, ας πούμε. Δηλαδή πηγαίνουν έξω το παλάτι και κάθονται με τις ώρες, έχουν πάει λουλούδια, γιατί είναι μια αναστρέψιμη η κατάσταση της υγείας του. Και είναι ασύλληπτη η αγάπη που έχει αυτός ο λαός σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είχε χαμηλό προφίλ, έτσι. Δεν ήταν Χάραλντ, όχι Χάλαντ. Καταλαβαίνεις, Χάραλντ. Ναι. Το 1991 είναι βασιλιάς εκεί.
0: Μας ρωτάει ο Παναγιώτης κατά πόσο μπορούμε να είμαστε ήσυχοι μετά από αυτά που είπαν οι Αμερικάνοι για τους Ρώσους, δηλαδή ότι δεν θα επιτεθούν σε χώρα του ΝΑΤΟ. Ναι, το είπε και αυτό ο κύριος Τραμπ, δεν θα επιτεθούν. Τώρα υπάρχει μια νέα εκδοχή, απλά σας ενημερώνουμε, επειδή σας έχουμε πει όλα τα σενάρια για αυτή την περίφημη επίσκεψη του διευθυντή της CIA στην Μόσχα πριν από 3 μέρες. Να σας πούμε ότι τώρα υπάρχει ένα νέο σενάριο στον αμερικανικό τύπο, γράφτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας δικής μας. Δική τους πρωινές ώρες, ότι ο Ράτκλιφ, δηλαδή ο διευθυντής της CIA, είπε στους συνομιλητές του από τη ρωσική πλευρά πως σταματήστε τον πόλεμο αυτόν με την Ουκρανία, διότι πρώτον εδώ και 18 μήνες έχετε καταλάβει μόλις 1% του εδάφους που διεκδικείτε, εδώ και 18 μήνες, ένα, και δεύτερον, ο κάθε στρατιώτης που στέλνετε στο μέτωπο έχει προσδόκιμο όριο ζωής 30 λεπτά, μισή ώρα δηλαδή, τον στέλνεις και σε μισή ώρα τον παίρνεις.
1: Ναι.
0: Ή τον παίρνεις σε φορείο και τα λοιπά, τραυματισμένο και τα λοιπά, ή είναι νεκρός. Έτσι. Σύμφωνα με τον αμερικανικό τύπο, νομίζω οι New York Times το γράφουν, αυτό είναι που είπε ο Ράτκλιφ στους Ρώσους. Θα δούμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή λέτε διάφορα για την Ευρώπη και για το αν μπορεί να είναι ασφαλής ή να μην είναι ασφαλής, γίνονται πράγματα τα οποία δεν τα πολύ παίρνουμε είδηση, ας πούμε. Για παράδειγμα, διάβαζα χθες την Telegraph ότι μπαίνουν οι Γερμανοί, θέλουν με κάποιο τρόπο να αποκτήσουν και αυτή πυρηνική ομπρέλα, αλλά επειδή δεν μπορούν οι ίδιοι από μόνοι τους λόγω πρώτερου μη έντιμου βίου με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κτλ. Να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Θέλουν να κάνουν συμφωνία με τους Βρετανούς, να τους καλύπτουν οι Βρετανοί. Και τους λένε, άμα θέλετε να σας βοηθήσουμε εμείς, για παράδειγμα, με τα δικά μας οπλικά συστήματα να υποστηρίζουμε και να ενισχύουμε τις δικές σας βάσεις που έχετε τα πυρηνικά, αλλά να μας βάλετε και εμάς την ομπρέλα σας. Σε αυτό το σύστημα που οι Βρετανοί έχουν, το Trident. Το Trident, ξέρω εγώ πώς το λένε. Τριάδα. Που το λένε, μπας
1: περιπτώσει. Πες τα ελληνικά, μάνα μου.
0: Ναι, μαντάκια μου. Ναι. Λέω, γιατί κάποιοι μπορεί να το ξέρουν αγγλικά και περιμένουν να το ακούσουν.
1: Άσχημα, δεν διανύσεις.
0: Να έρθουμε, επειδή σας είπα για τα αμυντικά, ναι, να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Θυμάστε που γινόταν μια κουβέντα, ας πούμε, για το θα φτιάξουμε κι εμείς έναν θόλο που ναι, θα μας θωρακίζει κτλ.
1: Την Τρίτη πότε είναι
0: που. Τη Δευτέρα πέφτουν οι υπογραφές. Με το Ισραήλ τελείωσαν οι συνομιλίες ή, εν πάση περιπτώσει,
1: είναι στο τελικό του στάδιο.
0: Ποιου κωδικού, παιδί μου.
1: Μας δώσουν κάτι ειδικού κωδικού, λέει.
0: Παιδί μου, θα μας δώσουν τα όπλα. Τι ειδικού κωδικού
1: ναι,
0: θα μας δώσουν.
1: Ειδικού κωδικού που είναι κλειδωμένο αυτό. Είναι ένα σύστημα που είναι κλειδωμένο. Το έχουν μόνο αυτοί, το ξέρουν.
0: Όχι, το βασικό είναι το εξής.
1: Και υπογράφεις μία ρήτρα.
0: Θα σου πω το εξής. Το θέμα είναι. Υπάρχουν τρία συστήματα, εν πάση περιπτώσει, πολεμικά.
1: Καλά, δεν
0: έχει σημασία.
1: Ναι,
0: αυτό δεν έχει σημασία. Ναι. Παρά είναι λεπτομέρειες. Ναι. Το βασικό είναι το κέντρο το οποίο θα τα συντονίζει. Εκεί. Το κέντρο θα το συντονίζει η Ελλάδα. Αυτό είναι που λέει η Κατερίνα που δίνουν τους κωδικούς, εν πάση περιπτώσει. Ο συντονισμός να γίνεται από εδώ και να μην γίνεται από αλλού, διότι αλλιώς θα είσαι εξαρτώμενος από οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Ας πούμε, και δεν το θέλεις αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
0: Τη Δευτέρα θα πέσουν οι υπογραφές και αυτό είναι ένα πράγμα σημαντικό. Το κόστος, να σας πω, κρατηθείτε, 3,1 δισεκατομμύρια είναι αυτού του πράγματος. Έτσι. Όλου του συστήματος.
1: Θόλος είναι αυτός.
0: Θόλος είναι αυτό. Μεγάλο πράγμα.
1: Δεν έχει ο καθένας θόλο.
0: Αυτό το θόλο που εμείς θα πέσουν υπογραφές για να φτιάξουμε, θέλει να το φτιάξει τώρα και η Σουηδία. Η οποία Σουηδία μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν ουδέτερη χώρα. Έτσι, δηλαδή, τίποτα. Μπήκε στο ΝΑΤΟ, θέλει να αποκτήσει τέτοιον. Τέτοιο θόλο
1: έχει...
0: και αρχίζει να είναι σε συνομιλίες η Σουηδία με τους Ισραηλινούς και τα λοιπά.
1: Δεξιά.
0: Ναι. Τι να τους κάνουν.
1: Τι να κάνουν οι άνθρωποι.
0: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Στα αθλητικά ο Καραλής είναι σίγουρο θα κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι θέμα χρόνου.
1: Παιδιά, ο Καραλής.
0: Και είναι... πολύ ευχάριστη έκπληξη η εμφάνιση πρόκριση του Όφη. Μπράβο στον Όφη.
1: Ναι, ο Καραλής είναι σπουδαίος. Είναι σπουδαίος για πάρα πολλούς λόγους. Όχι μόνο γιατί είναι αθληταράς. Όχι μόνο γιατί είναι από τα μεγαλύτερα, ίσως το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει βγάλει στο άλμα επί κοντό η χώρα μας. Και η Ευρώπη βεβαίως γενικότερα. Αλλά και λέγα αυτό, συζητούσαμε έξω, ότι είναι πολύ άτυχος γιατί είναι την ίδια εποχή με έναν εξίσου σπουδαίο αθλητή, τον Ντουμπλάντης, ο οποίος κάνει 6-20 χτες ο Καραλής. 6-20 ρε παιδιά, 6 μέτρα, για σκεφτείτε το αυτό. Το πηδάει ένας άνθρωπος, εγώ πηδάω το. Προσπαθώ να πηδήξω ένα. Πώς το λένε.
0: Στον δρόμο, ένα βουναλάκι.
1: Ένα βουναλάκι, κάνω. Ωπα, λάκι. Εντάξει, ο Καραλής κάνει 6-20. Για πλάκα. Τέλος πάντων, πήδησε ο Ντουμπλάντης 6-24. Καταλαβέ.
0: Ναι, πήδησε. 6-24. Εγώ έχω. Δεν κνείμαι τη ίδια άποψη ότι είναι άτυχος που έχει τον Ντουμπλάντης. Κάποιοι λένε. Μπράβο.
1: Ναι,
0: κάποιοι λένε ότι ο ανταγωνισμός είναι που του σωθεί και τους δύο.
1: Ωραία.
0: Καταλαβαίνεις γιατί. Αλλιώς τι να ανταγωνίζει τον εαυτό σου. Εντάξει, μπορεί να ανταγωνίζει τον εαυτό σου και απλά το ύψος. Εντάξει, οκ. Αλλά το να έχεις τον ανταγωνισμό αυτόν σου δίνει μεγαλύτερη όθηση, ρε παιδί μου.
1: Ρε παιδί μου, και την εποχή
0: του. Ο ανταγωνισμός έτσι λειτουργεί.
1: Ναι, του Μπουμπκά που ο άνθρωπος αυτός είναι η ιστορία του επικοντό, έτσι. Δηλαδή. Εντάξει, κάθε φορά που έκανε άλμα, έλεγε πάμε για νέο παγκόσμιο. Πάμε για νέο παγκόσμιο. Το κατέληπτε κάθε φορά που έκανε άλμα.
0: Κάθε φορά.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: το πήγαινε και αυτό όπω και ο Ντουμπλάντη. Πόντο-πόντο.
1: Υπήρχαν ταλέντα και τότε.
0: Ναι.
1: Γύρω του. Επικοντιστέ.
0: Απλά του είχε επισκιάσει όλου.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι δύο. Είναι διάδα.
1: Ναι.
0: Ναι. Είναι δίδυμο.
1: Πόσο παλιό.
0: Πάντως είναι. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, το ότι είναι στα χρονικά, θα μας τα πει στη συνέχεια ο Τάσος, αλλά στα χρονικά αυτό το οι δύο πρώτοι άλτες να είναι πάνω από τα 6-26-20 και πλάς.
1: Άστα,
0: είναι πριν από λίγα χρόνια ήταν ασύλληπτο αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να υπήρχε ένας και να πεις ένας. Ναι, αυτός κάνει την εξαίρεση.
1: Εμένα μου αρέσει και το άλμα εις ύψος, πάρα πολύ μου
0: αρέσει.
1: Μ' αρέσει γιατί το θεωρώ και πιο δύσκολο. Το άλμα εις ύψος.
0: Το θεωρείς.
1: Ναι. Είναι τώρα για σκέψου. Να πηγαίνεις, κάνεις 2, 3, 4, 5, 6 βήματα, πηδάς και πηδάς 2,5 μέτρα, ας πούμε. Κάτσε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είπαμε. Χωρίς επικόντι, χωρίς κοντάρι.
0: Χωρίς βοήθεια, ναι. Χωρίς στήριξη.
1: Όχι, ότι με το κοντάρι είναι εύκολο.
0: Για κάντο. Είναι το αμέσως επόμενο που θα σκεφτεί ο καθένας. Εύκολο, για κάντο.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Καμία σχέση. Εδώ σας είπαμε. Δηλαδή,
1: όλα παιδιά είναι θέμα τεχνικής και τέχνης. Δηλαδή, υπήρχε ένας τύπος στο Σιάτλ και είπε θα φτιάξω αυτόματα μηχανήματα,
0: ναι,
1: που θα πουλάνε πίτσα.
0: Ναι.
1: Αυτόματα μηχανήματα που θα πουλάνε πίτσα,
0: ναι,
1: τα οποία αυτά θα είναι όλα ρομποτικά.
0: Ναι.
1: Και επένδυσε.
0: Ωραία.
1: Και έφτιαξε, παιδιά, μιλάμε κανονικό. Δηλαδή πήγαινες, πας, ρίχνεις τα κέρματά σου.
0: Πώς πήγες από τον ντουπλάντη στην πίτσα, ας
1: πούμε. Θα σου πω, γιατί, ναι, είπα ότι είναι όλα τεχνικής και τέχνης. Έκανα γέφυρα.
0: Α.
1: Δεν έκανα άλμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Πήγαινες λοιπόν και διάλεγες και έλεγες: θέλω πεπερώνι με λεπτή ζύμη και με έξτρα τυρί και παρμεζάνα και ανανά και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Όχι, όχι, όχι, ανανά, μανιτάρια.
1: Ό,τι θες. Ναι.
0: Ό,τι θέλω,
1: ό,τι θέλω καθένα.
0: Δεν θέλω ανανά.
1: Δεν λέω για σένα μόνο. Λέω γενικά.
0: Α, δεν, ναι, μιλάμε για μας.
1: Τέλος, ναι, πάντων. Okay. Όλα λοιπόν γίνονταν ρομποτικά. Άχρηστα τα ρομπότ όμως. Γιατί λέει το ρομπότ. Έβγαινε η παραψημένη πίτσα. Έβγαινε ή πετάγαν τα υλικά από εδώ και από εκεί, λέει, και γινόταν από πίσω ένας χαμός πίσω από το μηχάνημα, ή ήταν άψητη η πίτσα. Γενικότερα υπήρχαν μόνο παράπονα. Έκλεισε αυτή η επιχείρηση, γιατί καταλήξανε, λέει, τελικά έγινε μελέτη από την Bank of America, από ειδικούς μαρκετίστες, από αυτά έχει γίνει αφιέρωμα στο BBC, γιατί, λέει, η τέχνη της πίτσας είναι κάτι το οποίο το κατέχει ο άνθρωπος πάρα πολύ καλά, και ένα ρομπότ το οποίο κάνει κινήσεις συγκεκριμένες δεν μπορεί να αποδώσει. Για να πάω εγώ μαγειρεύω ένα φαγητό, ρε παιδί μου,
0: ναι,
1: δεν σου λέω πίτσα, ναι, βάζω κάτι στο φούρνο, μια πίτα να ψήσω,
0: ναι,
1: δεν θα την ψήσω το ίδιο την πίτα εγώ με σένα.
0: Όχι.
1: Δεν θα την ψήσω εγώ το ίδιο το κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο όπως το κάνει μανούλα μου.
0: Όχι.
1: Που δεν ξέρω πώς θα καταφέρνει και το κάνει τόσο ωραίο μανούλα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, άμα δεν μπορείς να δοκιμάσεις λίγο. Ρε παιδί μου, αυτοί που κάνουν.
1: Κάνεις και αυτό, δοκιμάζεις.
0: Κατάλαβες, δοκιμάζεις, ναι, λίγο. Η σάλτσα, αυτή η κόκκινη, ναι, που θα βάλω. Ναι. Η ντομάτα. Άμα είναι, ναι, ντομάτα. Ό,τι είναι, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, λοιπόν, ντομάτα.
0: Πέτυχε ή δεν πέτυχε.
1: Ναι.
0: Να πρέπει να του βάλω λίγο παραπάνω κέτσαπ, λίγο παραπάνω ξύδι, λίγο παραπάνω, ξέρω εγώ, λεμόντοζο.
1: Ναι. Αυτό το, γιατί το λεμόντοζο.
0: Τι να πεις τώρα, πού να καταλάβει από λεμόντοζο, ας πούμε, το ρομπότ.
1: Το ρομπότ.
0: Ναι, ξέρει το
1: τι
0: λεμόντοζο.
1: Τι να σου πει το ρομπότ.
0: Λοιπόν, αφού κάνουμε τέτοια άλματα, εγώ θα σε πάω στην Ισπανία.
1: Πάνε με, πήγαινε με.
0: Όχι, δεν θυμάσαι, πού να θυμάσαι. Ήσουν στις διακοπές τότε που έκαναν την εισβολή στη Θεούτα.
1: Ναι, αλλά το είδα το θέμα.
0: Το είδες το,
1: ναι,
0: θέμα, το γνωρίζεις.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, τις τελευταίες δύο μέρες έχει επεισόδια στη Θεούτα, διότι πηγαίνουν διαδηλωτές. Τώρα έχουν το τελευταίο, το πιο καινούριο, είναι πριν από λίγες ώρες έγινε. Έχουν βάλει φωτιά σε έναν καταβλισμό μεταναστών στη Θεούτα.
1: Δεξί, φαντάζομαι, έχουν πάει.
0: Διαδηλωτές Ισπανοί τώρα, οι κάτοικοι της πόλης. Προφανώς θα είναι ανάμεσα του, θα είναι και ακροδεξί.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, χθες διάβαζα ότι αναγκάστηκε η αστυνομία να κάνει χρήση από πλαστικές σφαίρες για να διαλύσει, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω ότι υπάρχει μεγάλη ένταση σε αυτή την ιστορία, και η ένταση αυτή έχει επιταθεί σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί υποτίθεται ότι η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει πως από τους 70.000 που μπήκανε, που τελικά είναι 80, οι 67.000 είχαν φύγει και είχαν γυρίσει μόνοι τους δίπλα.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, και υπάρχει και μία φοβία στην πόλη, την Θεούτα, και γι' αυτό έχουν παρισφρήσει, πλακώσει και διάφοροι άλλοι, οι οποίοι βρήκανε στην Αναμπουμπούλα, ο Λύκος χαίρεται, βρήκανε πεδίο αντιπαράθεσης, ας πούμε, και κάνουν τέτοια έκτροπα, γιατί το να βάζεις φωτιά σε καταβλισμό είναι έκτροπο, έτσι, και παράνομο και λοιπά.
1: Παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου και κάνεις
0: αυτό λέω,
1: παράνομη πράξη, τελεία.
0: Παράνομη, απάνθρωποι και τα λοιπά, και λοιπά. Υπάρχουν και αυτά, να σας τα λέμε και να είστε ενήμεροι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν...
0: Επειδή σας λέγαμε για το Θιβέτ, νέο τηλεγράφημα, 555 τουρίστες είχαν αποκλειστεί, απομακρύνθηκαν, κατάφεραν και τους απομάκρυναν. 555, γιατί στην αρχή είχαν ανακοινώσει, ήταν και πάρα πολλοί τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί εκεί και υπήρχε μια σχετική ανησυχία. Mm. 550 τους έχουν απομακρύνει. Δεν ξέρουμε ακόμα με ακριβή αριθμό πόσοι ακόμα έχουν μείνει, αλλά...
1: Έχω
0: αυτό.
1: Την αίσθηση ότι σε αυτό το γεγονός, επειδή ήταν και πρωτοφανές και πολύ μεγάλης έκτασης και σοκαριστικό.
0: Ποιο?
1: Αυτό στον Νεπάλ.
0: Ναι.
1: Ότι ακόμα και οι διασώστες και τα σωστικά συνεργεία και οι αρχές, όποιοι είχαν μείνει ζωντανοί τέλος πάντων της περιοχής, πρέπει να ήταν για αρκετές ώρες σε σοκ και οι ίδιοι. Γιατί άνθρωποι είναι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να πεις τώρα βάζω το κεφάλι κάτω. Και... Δηλαδή εντάξει, Καλά, πιάσανε δύο τύπους, γιατί ήταν ένα βίντεο που έκανε το γύρο του κόσμου, το οποίο έδειχνε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πεθαμένος μέσα στα λασπόνερα, και είχαν πάει δύο τύποι από πάνω, ήταν σαν χαντάκι εκείνο το σημείο, και προσπαθούσαν να του πάρουν ό,τι τη μαλφή είχε πάνω του, δηλαδή σκυλεύαν το πτώμα του ανθρώπου. Τους τραβήξανε βίντεο, πρόσεξε. Αυτό το βίντεο έπαιξε παντού σε όλα τα social media. Ψάχναμε να βρούμε αν είναι αληθινό ή αν είναι AI. Τελικά ήταν αληθινό. Τους εντόπισαν οι αρχές και τους συνέλαβαν.
0: Καλά τους έκαναν. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ανεξήγητο, πώς τέτοιες τραγωδίες βγάζουν τον καλύτερό μας εαυτό, που είναι το αναμενόμενο, ναι, αλλά ταυτόχρονα και το χειρότερο, ρε παιδί μου.
1: Άκου τώρα.
0: Αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, θυμάμαι τραγωδίες που κάποιοι έλεγαν εντάξει, ισοφαρίσαμε. Θυμάμαι τραγωδίες στις οποίες υπήρχαν τέτοια φαινόμενα όπως αυτό που περιέγραψα, ας πούμε.
1: Το
0: που κάνουν πλιάτσικο.
1: Μπράβο.
0: Δεν πάνε και κάνουν πλιάτσικο, ας πούμε.
1: Που έχουν καεί.
0: Ναι, και έχουν φεύγουν. Φύγει άνθρωποι άρων-άρων, ας πούμε, για να σωθούν και πάνε και τους παίρνουν το βιός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, γι' αυτό λέω. Κάποιος άνθρωπος θα πηδήξει μέσα στις φλόγες για να σώσει, για παράδειγμα, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που έχει εγκλωβιστεί στο σπίτι του, για να το σώσει, και ταυτόχρονα καιροφυλακτούν κάποιοι τύποι οι οποίοι θα περάσουν τις φλόγες, ή θα περιμένουν λίγο, ή θα περάσουν και τις φλόγες για να κάνουν πλιάτσικο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, είναι. Δεν ξέρω αν είναι ανεξήγητο, πάντως είναι δυσεξήγητο αυτό.
1: Τι, είσαι γλωσσοπλάστης.
0: Όχι, δεν είμαι.
1: Είσαι. Λοιπόν. Θα πάμε μουσικά μέχρι τις 7.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Να πάμε. Καλημέρα, κυρία Αποθητή, στη Σαντορίνη.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης, ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται πλέον στην κορυφή του παγκόσμιου αγωνίσματος. Με το νέο άλμα του, ο Καραλής επιβεβαιώνει παράλληλα τη θέση του ως δεύτερου κορυφαίου άλτη όλων των εποχών στο επικοντό πίσω από τον Ντουμπλάντης. Χρήσος ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Όπως είπε, νέες επενδύσεις ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ προγραμματίζονται για την Εγνατία Οδό, με στόχο την πλήρη αναβάθμισή της στα επόμενα χρόνια. Χαρακτήρισε το flyover ένα σύνθετο αλλά κρίσιμο έργο για την αποσυμφόρηση της Θεσσαλονίκης. Επεσήμανε πως η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα αλλάξει την εικόνα της πόλης και θα δημιουργήσει ένα νέο σύγχρονο συνεδριακό κέντρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαϊδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Η διεθνής βοήθεια φτάνει στις πληγήσεις περιοχές στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις αγωνιώδεις έρευνες για περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους και προειδοποιούν για κίνδυνο νέας καταστροφής. Σύμφωνα με νέο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 469, ενώ περισσότεροι από 1.468 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσά τους περίπου 910 τουρίστες. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη αποστέλλονται στην πληγήσα περιοχή 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Οι αρχές του Νεπάλ προχωρούν σε ρήψεις βοήθειας από ελικόπτερα σε εγκλωβισμένους, καθώς οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν ακόμη να τους προσεγγίσουν. Σε εγρήγορση παραμένουν οι υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς συνεχίζεται η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. 75 νέα κρούσματα καταγράφτηκαν την τελευταία εβδομάδα, ενώ σημειώθηκε το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξη σε ανήλικο 13 ετών. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ψεκασμοί στους δήμους που έχουν καταγραφεί κρούσματα. Έκτακτος ψεκασμός απόψε με τουρμπίνες σε 10.000 στρέμματα της Ανατολικής Αττικής. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 για την εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ ψηλός κινδύνος κατηγορίας 4 σε Ιόνιο, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κό και Χανιά. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή 18χρονη στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Η νεαρή κοπέλα, η οποία μάλιστα θα έκλεινε σήμερα 18 της χρόνια, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη που έχει σχηματιστεί κάτω από τον καταράκτη έπειτα από κινητοποίηση των αρχών. Κλιμακώνεται η ένταση Μόσχας Λονδίνου μετά τις ρωσικές απειλές ότι θα μπορούσε να επιτεθεί σε βρετανικούς και γαλλικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας, ως αντίδραση στις επιθέσεις του Κιέβου εναντίον στόχων μέσα στη Ρωσία με βρετανικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Καμία ένδειξη ρωσικής στρατιωτικής απειλής, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αρχές στην περιφέρεια της Χερσόνα, στο νότιο τμήμα της Ουκρανικής επικράτειας, παρότριναν τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων που εντείνονται και πλέον μπορεί να αφήσουν την πόλη χωρίς ηλεκτρισμό και θέρμανση για παρατεταμένη περίοδο. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο θα υπάρξουν πρόσκαιρες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ ωραία.
1: Λέγαμε ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Τραγουδάει η Avamax.
0: Avamax.
1: Το κορίτσι αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι 32 ετών. Είναι από το Wisconsin. Και είναι πολύ, είναι υπέρμαχος της LGBTQ όλα αυτό της κοινότητας.
0: Μπράβο, ωραία, ναι. Πολύ ωραία.
1: Να ξέρετε.
0: Γιατί εμείς δεν την ξέραμε και την ψάξαμε τώρα για να καταλάβετε. Τι κάνουμε και, κάνουμε και εμείς. Ο κύριος Μάκης λέει καλημέρα σας. Είμαι περήφανος για αυτά τα παιδιά που τα δίνουν όλα για την Ελλάδα. Φανταστείτε πως νιώθουν οι γονείς τους. Μπράβο τους. Για τους αθλητές φαντάζομαι. Εννοείται. Αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα, όλα καλά και το μετρό στη Θεσσαλονίκη και ποια άλλα έργα γίνονται. Πάντως στην περιφέρεια Εύρου γενικά περιμένουν υπογεννητικότητα πια σε κόκκινο στην περιφέρεια. Τα σχολεία κλείνουν. Τα χωριά ερημώνουν. Μεγάλα λόγια από τον Πρωθυπουργό. Το τρένο κάνει 10 ώρες να φτάσει στην οριστιάδα τη Θεσσαλονίκη. Δουλειές δεν υπάρχουν και ο κόσμος φεύγει στο εξωτερικό. Είσαι Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μας λέει ο κύριος Απόστολος. Λοιπόν, τώρα θα συζητήσουμε στη συνέχεια λίγο. Και για τον καιρό, γιατί λίγο έχουμε τρομάξει που λένε ότι σήμερα εκτός θα έχει ανέμους και με λόγω των ανέμων μπορεί να έχουμε την αίσθηση ότι είναι λίγο πιο δροσερά, αλλά έρχεται και άλλο κύμα, λέει, ζέστης. Έτσι δεν μας αφήνει, παρά το ότι φεύγει ο Αύγουστος, θέλει να μας να δώσει έμφαση, ας πούμε. Θα μιλήσουμε και για άλλο ένα θέμα που μας άρεσε και είναι πολύ ευαίσθητο. Θα δούμε και για τα αθλητικά που μας λέτε κιόλας για τα παιδιά. Πάντως έχω να πω, κύριε Μάκη, ότι ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση, δηλαδή ακόμα και σε αυτά τα παιδιά που εσείς λέτε μας κάνουν περήφανους ή εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω αν αγωνίζονται, για ό,τι αγωνίζεται ο καθένας, εμένα μου κάνει εντύπωση πως υπάρχουν κάποιοι ανάμεσά μας οι οποίοι λένε εγώ δεν νιώθω περήφανος για τον χι αθλητή, ας πούμε, γιατί ξέρω εγώ ότι έχει λίγο διαφορετικό χρώμα δέρματος, παράδειγμα. Παράδειγμα λέω, έτσι, μην το πάρετε τη συμμετρήτη, αλλά είναι ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν. Δεν το θεωρώ Έλληνα. Αλήθεια τώρα. Σοβαρά.
1: Καλά, πάντα θα υπάρχει αυτό, παιδιά.
0: Και με αυτό θυμάμαι και την ανάρτηση που είχε κάνει το κορίτσι που παίζει στην εθνική μπάσκετ Ελληνίδων, έτσι, η οποία είπε παρά το μπούλινγκ που τρώω, εγώ θα συνεχίσω. Το παλεύω.
1: Τι να κάνει, επειδή υπάρχουν
0: θέλω
1: κάποιοι
0: να πω ότι
1: άνθρωποι
0: αυτό.
1: Οι οποίοι, πώς το λένε, είναι αλακάρτα, ας πούμε, άνθρωποι. Αλακάρτα άνθρωποι είναι. Έτσι, δεν είναι.
0: Αυτό είναι. Δεν είναι. Μεγάλη κουβέντα είπες τώρα. Μεγάλη κουβέντα.
1: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Θέλω να μιλήσουμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για τον καιρό, για να σας πούμε τι περιμένουμε είναι αυτό που πω, Διονύσης. Αλλά θέλω να μιλήσουμε για τις ριζοκοφρέτες.
0: Τι θες για τις ριζοκοφρέτες?
1: Θα σου πω. Γίνεται ένα debate. Γενικότερα.
0: Ανάμεσα σε ποιους?
1: Δηλαδή, είσαι στο γραφείο.
0: Ναι.
1: Και ανοίγει κάποιος ένα πακέτο ριζοκοφρέτες. Και σου λέει, θέλεις μία? Και λες, εσύ γιατί?
0: Γιατί?
1: Ναι, οι περισσότεροι απαντάνε γιατί. Και λέει, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίες οι ριζοκοφρέτες.
0: Τι
1: ωραίο έχουν.
0: Ναι, μπράβο.
1: Είναι σαν να τρως νοβοπάν.
0: Ναι. Το νοβοπάν είναι ωραίο?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Τα τρώγες?
0: Όχι.
1: Θα έλεγες, έχω μία λιγούρα. Πάρε ένα κομμάτι νοβοπάν.
0: Ναι.
1: Δεν θα το.
0: Ναι, τώρα μπορεί να έχει κάποιες ιδιότητες.
1: Όχι, όχι, λένε.
0: Μπορεί να φουσκώνει, ας πούμε, και να σε γεμίζει.
1: Οι ριζογκοφρέτες,
0: ναι,
1: μπήκαν στη ζωή μας,
0: ναι,
1: από τους διατροφολόγους κυρίως.
0: Άρα κάτι θα ξέρουν, επιστήμονες είναι οι άνθρωποι.
1: Ναι, γιατί λένε, ρε παιδί μου, ότι αν το συνδυάσει με διάφορα άλλα υλικά, τη ριζογκοφρέτα, με αυγό.
0: Άρα κάτι θα ξέρουν, επιστήμονες είναι οι άνθρωποι.
1: Ναι, γιατί λένε, ρε παιδί μου, ότι αν το συνδυάσει με διάφορα άλλα υλικά, τη ριζογκοφρέτα, με αυγό,

0: καλά μπραντς και αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά, και σου φέρουν μια αυγουλάρα ωραία μελάτη,
1: ναι,
0: από κάτω ένα μια φρεγανισμένη φέτα ψωμί και αυτή του τόστ, δηλαδή, που είναι επί της ουσίας αέρας. Δεν πιάνει καθόλου.
1: Σας τίποτα. Μήπως έχετε λίγο ψωμάκι μας φέρει.
0: Μα φέραμε, λέει.
1: Ναι.
0: Τι φέρατε,
1: τι
0: κυρία
1: φέρατε
0: μου, σε παρακαλώ πολύ.
1: Δεν φέρατε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, για να επιστρέψω στις ρογκοφρέτες,
0: ναι,
1: τις τρώνε λοιπόν με διάφορα πράγματα, με φυστικό βούτυρο και μπανάνα. Εν τω μεταξύ, λέω, λες, θα φάω υγιεινά. Θα
0: ναι,
1: φάω υγιεινά. Θα
0: ναι,
1: φάω ριζογκοφρέτα με φυστικό βούτυρο και μπανάνα.
0: Ναι.
1: Φυστικό βούτυρο και μπανάνα είναι έκρηξη.
0: Ναι, πώς το λένε, είναι. Το φυστικό βούτυρο όμως έχει πολλές ευεργετικές ιδιότητες.
1: Και θερμίδες.
0: Πέραν το ότι είναι νόστιμο.
1: Ναι.
0: Ναι, έχει και θερμίδες. Μα δεν είναι όλες θερμίδες. Το πρόβλημα δεν είναι θερμίδες. Το πρόβλημα είναι το λίπος.
1: Ναι.
0: Καταλαβές.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι,
1: ναι,
0: το βασικό. Δεν είναι θερμίδες από μόνες τους. Οι θερμίδες είναι όταν είναι ταυτόχρονα με λίπος που αποθηκεύεται.
1: Καλά.
0: Και πάει λέγοντας.
1: Έχουν βγει και ναι, ριζογκοφρέτες με σοκολάτα, με καραμέλα, με λεμόντοζο.
0: Θέλω
1: με...
0: να σου πω ότι και κέικ έχουν βγει με όλα αυτά και είναι καλύτερα.
1: Καλά, τα κέικ πάντα είναι καλύτερα.
0: Γι' αυτό το
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι. Μεταξύ,
0: δεν μ' αρέσει το βανίλιο. Θέλω να έχει λεμόνι. Ναι.
1: Εγώ θεωρώ. Παρακαλώ. Υπάρχουν φανατικοί της ριζογκοφρέτας και φανατικοί πολέμοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι ενδιάμεσο.
0: Τι, υπάρχουν φανατικοί της ριζογκοφρέτας.
1: Ναι, υπάρχουν κάποιοι που τους αρέσουν πάρα πολύ, ρε παιδί. Ανεξήγητο είναι, αλλά υπάρχουν.
0: Ξέρεις κάποιον τέτοιον.
1: Βέβαια, πολύ γύρω μας είναι.
0: Αλήθεια.
1: Λοιπόν,
0: να μου τους πεις αυτούς. Να
1: είναι
0: ξέρω.
1: Ανά.
0: Αλήθεια.
1: Τρώει συνέχεια. Αλλά πρόσεχε να δεις τώρα. Σου λέει είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε τέτοια και δεν είναι παχαίρι. Άμα φας ένα πακέτο.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: δεν,
1: σου...
0: δεν ξέρω τη θερμιδική του.
1: Θα σου πω, θα σου πω.
0: Ναι.
1: Μία ριζογκοφρέτα απλή. Κάνω
0: ναι,
1: απλή.
0: Ναι.
1: Έχει 30 με 40 θερμίδες.
0: Ναι.
1: Άρα οι δύο έχουν 60 με 80.
0: Ναι.
1: Τα 100 γραμμάρια ριζογκοφρέτας που τρώει νανά,
0: ναι,
1: έχουν 400 θερμίδες.
0: 400...
1: Και δεν τρώω ένα κομμάτι μουσακά.
0: 400 θερμίδες περισσότερο με δύο μπέργκερ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Που λέω λόγο.
1: Λέμε τώρα.
0: Καλημέρα στο Βαγγέλη, το φίλο μας από τις Σέρες. Μας έφτιαξε καλό Σαββατοκύριακο. 20 βαθμούς είχε εκεί και έχει και κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες πάλι. Και χθες είχε. Λοιπόν, Φελιζόλ λέει, όχι Νοβοπάν. Το Νοβοπάν σπάει και τα δόντια.
1: Σωστό. Ναι. Φελιζόλ καλύτερα, ναι.
0: Καλύτερα για τα δόντια, για τη γεύση,
1: ναι,
0: καμία σχέση.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Η οποία λέει Κατερίνα, σας λατρεύω. Καλημέρα Κατερίνα, σας λατρεύω.
1: Και εμείς κυρία Μαρία.
0: Ναι. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Τις ριζοκοφρέτες δεν αρέσουν ούτε σε αυτούς που τις τρώνε.
1: Όχι.
0: Είναι και κάποιοι που τις αρέσουν. Παιδιά, περί ορέξεως το έχουμε πει.
1: Ριζοκοφρέτες.
0: Κολοκυθόπιτα και κίτρινη γλυκιά. Τελεία. Τι να συζητάμε τώρα. Ναι, κάποιος λέει τους υποχρεώνει να το κάνουν. Γι' αυτό όταν σου προσφέρουν, λέει, είναι για να μοιραστούν να τελειώνουν. Κατάλαβε να φεύγουν.
1: Για να φεύγουν από πάνω του.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Και να πάει μετά στο διατροφολόγο ή διατροφολόγο και του πει: έφαγα ένα πακέτο ριζοκοφρέτες.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Μία φορά που είχα πάρει.
0: Ναι.
1: Τρώω την πρώτη.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Την πρώτη, ολόκληρη
1: ή την πρώτη.
0: Την πρώτη
1: ριζοκοφρέτα. Δεν χορταίνω. Γιατί λέει, κάποιο μου είχε πει.
0: Παιδί μου, πρέπει να πίνει και πολύ νερό μαζί
1: τη.
0: Για να φουσκώσει μέσα.
1: Τρώω τη δεύτερη.
0: Τίποτα.
1: Δεν χόρτενα.
0: Ναι.
1: Τρώω την τρίτη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα συζητάμε για ριζοκοφρέτες για να μην. Τι να πούμε, θέλετε να πούμε για την πολιτική επικαιρότητα, να πούμε για την πολιτική επικαιρότητα.
1: Η πολιτική
0: επικαιρότητα το τελευταίο 24ωρο περιστρέφεται γύρω από το αν θα είναι αντιπρόεδρος της Βουλής ή δεν θα είναι αντιπρόεδρος και αν έχει δικαίωμα να είναι αντιπρόεδρος ή δεν έχει δικαίωμα να είναι αντιπρόεδρος. Η κυρία Κρήτα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, και είναι ένα θέμα. Έχω ακούσει θεωρίες εντωμεταξύ.
1: Ναι.
0: Μέχρι τότε. Επειδή το Πασόκ βγήκε και είπε ότι εμείς θα την ψηφίσουμε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το είπε επίσημα ή εν πάση περιπτώσει
1: διαρροή. Απάντηση
0: τώρα,
1: αφού υπάρχουν.
0: Ναι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι έχω ακούσει και σενάριο, λέει, ότι το Πασόκ το κάνει αυτό για να αναστήσει το ΣΥΡΙΖΑ για να πει σφίνα στο Τσίπρα. Έχω ακούσει τέτοια σενάρια.
1: Πολύ
0: έξυπνο. Τέτοιες ιστορίες κάθομαι και διαβάζω ώρες-ώρες. Αλλά θέλετε να κάνουμε τέτοια κουβέντα τώρα.
1: Παρασκευιάτικα,
0: 7 και 16 το πρωί.
1: Αφήστε που
0: ναι,
1: να εκνευρίσουμε για κανέναν, ναι, άστο.
0: Όχι, δεν θέλουμε να εκνευρίσουμε κανέναν.
1: Κανένα,
0: τι είμαστε εμείς να εκνευρίσουμε τον κόσμο.
1: Όχι, ρε παιδί, δεν θέλουμε να εκνευρίσουμε.
0: Ριζοκοφρέτα με βιτάμ και πραλίνα.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι ριζοκοφρέτα.
0: Αν έτσι.
1: Εντάξει.
0: Το σκέτο το βιτάμ και την πραλίνα.
1: Και άμα είναι αυτό, βιτάμ και πραλίνα, παίρνω και ψωμάκι φρέσκο.
0: Όχι, έτσι, χωρίς ψωμάκι, σκέτο, με το κουτάλι. Βιτάμ, πραλίνα.
1: Βιτάμ, πραλίνα, βιτάμ. Για να μην γίνεται βαρετό, καταλάβατε.
0: Μην κάνεις, ναι, τώρα λέγοντας βιτάμ, κάνεις διαφήμιση.
1: Α, έμπορο τώρα που
0: είναι μάρκα.
1: Τώρα, ναι. Μεγαλώς γενιές και γενιές τώρα.
0: Ναι.
1: Όλα με βιτάμ τα κάνανε κάποτε.
0: Ναι.
1: Τώρα λέει, τώρα χρησιμοποιούν.
0: Φυτικό.
1: Κοίτα η μάμα.

0: μου,
1: ναι.
0: Όταν φτιάχνε κάτι συγκεκριμένα πράγματα, χρησιμοποιούσε και βούτυρο κερκύρας.
1: Ναι, δίνει άρωμα. Ναι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Δίνει άρωμα. Αυτό είναι όντως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ρότα της αρτηρίας σου.
0: Ναι. Αρτηρίες.
1: Λένε κάποιοι. Λένε κάποιοι.
0: Εντάξει, αλλά είναι ωραίο.
1: Λένε
0: πράγμα.
1: Κάποιοι επειδή έχει πάρα πολλά λιπαρά.
0: Ναι. Μας
1: ρωτώσει ότι αυτό.
0: Ναι.
1: Συμβαίνουν, παιδιά, όλα τα ωραία πράγματα έχουν και αυτή την πλευρά τους. Όλα τα ωραία πράγματα. Τι. Μετά αρχίσουμε τώρα να.
0: Τι. Τι θες να πούμε ωραία πράγματα. Γιατί μπορώ να σκεφτώ πάρα πολλά.
1: Λοιπόν, πάρα πολλά. Εκεί και εγώ μπορώ να σκεφτώ, αλλά δεν κάνει να τα πω.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Ναι. Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, that's life που λένε. Έτσι. Έχει όλες τις πλευρές. Δηλαδή, σας έχουμε πάει, ναι, ταυτόχρονα από το Νεπάλ, που είναι τραγωδίες, στο θρίαμβο του Καραλή, για παράδειγμα, γιατί είναι θρίαμβο στο 620, και στην καλή είδηση, στις πιο απαλές και αδιάφορες ειδήσεις, ή σε αυτές που μας κάνουν λίγο να σκάει το χιλάκι μας. Γιατί τώρα θα σας πάμε στον καιρό και τι να σκάσει το χιλάκι μας με 39 βαθμούς που περιμένει σήμερα υποσκιάνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και διαβάζουμε ότι από την Κυριακή έρχεται κι άλλο κύμα. Πάμε στον Γιώργο τον Εμμανουήλ, τον μετεωρολόγο μας. Κύριε Εμμανουήλ, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι θα γίνει?
1: Δεν είναι καλά τα πράγματα. Δεν φαίνονται καλά. Σας το λέω εγώ που είναι καλό χειμωνάκιας. Από τη δική μου πλευρά, ως Διονύσης, δεν μ' αρέσει.
0: Είσαι Διονύσης.
1: Το λέω.
0: Ναι.
2: Θα ξεκινήσω από κάτι άλλο. Θα ξεκινήσω από το βασικό χαρακτηριστικό για σήμερα,
0: ναι.
2: Που είναι οι βοριάδες στο Αιγαίο που φτάνουν τα 7 και τοπικά είναι και σιελώδεις στα νοτιοανατολικά, τα 8 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μεγάλο κίνδυνο κατάσταση συναγερμού για πυρκαγιά στην Κρήτη, την Κάρπαθο και τη Ρόδο.
1: Ναι, καλά κάνετε και ξεκινάτε από αυτό, γιατί. Ναι.
2: Ακριβώς, γιατί η ζέστη μας ενοχλεί αλλά δεν προκαλεί και πολλά κακά. Τώρα από εκεί και πέρα πάμε και στη ζέστη. Οι πιο δύσκολες συνθήκες για σήμερα θα είναι στη Δυτική Ελλάδα, εκεί που θα έχουμε 39 και τοπικά και 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Οπα.
2: Ενώ από εκεί και πέρα στην Ανατολική χώρα θα είναι λίγο χαμηλότερα, θα φτάνει τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και αν θέλουμε να πούμε και για την Αθήνα, στην Αθήνα θα είμαστε στους 36 με 37.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα.
0: Και αυτό, ναι.
2: Ναι, εντάξει, ναι. Είναι ζέστη. Σαφώς 36-37 ναι. Βαθμοί Κελσίου είναι ζέστη.
0: Ναι.
2: Αλλά η Δυτική Ελλάδα στην κυριολεξία ψήνεται και σε συνδυασμό και με την υγρασία από εκεί η κατάσταση είναι αφόρητη.
0: Σε ποιες πόλεις θα είναι που θα επηρεαστούν περισσότερο, όλη η Δυτική Ελλάδα ή.
2: Είναι η συνήθεις ύποπτη της Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή μα ξεκινήσουμε από βορρά προς νότο, Άρτα, Αγρίνιο, Μεσολόγγι. Κάποιες περιοχές της Αχαΐας, Πύργος Ηλίας και γύρω περιοχές, αλλά και η πεδιάδα βόρεια της Καλαμάτας,
0: ναι.
2: Είναι οι περιοχές που έχουν τις ψηλότερες θερμοκρασίες, αλλά και αν πάμε και λίγο πιο ανατολικά, η περιοχή της Σπάρτης, αλλά και τα παράλια της Λακωνίας είναι οι περιοχές που έχουν την περισσότερη ζέστη.
1: Έρχεται όμως και νέο κύμα, αληθεύει ότι η ζέστη θα μείνει κι άλλο.
2: Αν πάω τώρα λίγο στο Σαββατοκύριακο, το Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι για Σάββατο έχουμε μια μικρή ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο, δηλαδή είναι πιο εκτεταμένη περιοχή που θα έχουμε 8 μποφόρ. Αυτό σημαίνει για τη θερμοκρασία ότι θα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, αλλά πιο αισθητή στα ανατολικά ηπειρωτικά, άρα και στην Αττική. Την Κυριακή παραμένουμε σταθεροί, δηλαδή θα είμαστε στους 35 με 36 βαθμούς και έχουμε μια μικρή άνοδο από Δευτέρα. Δεν θα φτάσουμε πάλι σε 40 από ό,τι φαίνεται, αλλά ζέστη θα υπάρχει, σαφώς.
1: Αυτό και έχει σημασία τώρα κάπου που θα έχει βοριά, αυτό το βοριά που λέτε ας πούμε και θα επηρεάζεται από αυτό το βοριά, θα είναι διαφορετική η αίσθηση της ζέστης. Σε κάποια σημεία όμως που έχει μπόλικη υγρασία, εκεί ακόμα και το 37-38 σου φέρει δυσφορία.
2: Σωστό. Είναι η αισθητή θερμοκρασία που λέμε, που έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό και με την υγρασία και η κατάσταση γίνεται πολύ χειρότερη. Να πω χαρακτηριστικά ότι χτες, ας πούμε, στη Δυτική Ελλάδα είχαμε θερμοκρασίες 38 με 39 βαθμούς και η αισθητή θερμοκρασία λόγω της υγρασίας έφτανε τους 46 με 47 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι, αυτό.
2: Άρα καταλαβαίνουμε και πόσο αφόρητη είναι η κατάσταση με την υγρασία.
1: Βέβαια. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αυτά περιμένουμε. Το νου μας λοιπόν όλοι, το νου μας, ειδικά οι άνθρωποι που είναι στην Κάρπαθο, τη Ρόδο και την Κρήτη, γιατί σήμερα θα έχουν και, αφού λέτε ότι θα έχει οχτάρια, μπορεί να έχει και ρηπές ακόμα με πιο ενισχυμένες σε κάποια σημεία.
2: Σίγουρο.
1: Αυτό.
2: Σίγουρο.
1: Αυτό.
2: Και να ευθυστήσουμε προσοχή και για το Ιόνιο, που εκεί οι βοριάδες φτάνουν τα 6 μποφόρ, αλλά έχουμε πορτοκαλί στην Αγερμό λόγω και της ξηρασίας και των υψηλής σχετικής θερμοκρασίας. Οπότε πορτοκαλί στην Αγερμό και στο Ιόνιο. Μιλάω και για εκεί, γιατί είναι νησιά που έχουν πολύ πράσινο. Οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Μάλιστα. Κύριε Μανουήλ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Πέτρο που έρχεται να μας δροσίσει. Ο Πέτρος είναι στη Μελβούρνη. Ο Παναγιώτης και λέω. Ναι, ο Παναγιώτης είναι στη Μελβούρνη. Έχει βροχές και 12,5 βαθμούς αυτή την ώρα. Τι ωραία.
0: Δεν είσαι εκεί.
1: Τι ωραία. Πού ζηλεύω. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Παύλο και πάλι, ο οποίος λέει Βιτάμ Πραλίνα. Βιτάμ Πραλίνα. Βιτάμ Πραλίνα. Στατίνη. Έχουν βγει και κάτι καινούρια φάρμακα. Ρωτήστε με γι' αυτά. Που δεν είναι μόνο στατίνη, έχουν και κάτι άλλο για να ενισχύεται και τα λοιπά, και τα λοιπά, για να μην έχει τις πιθανές επιβλαβείς συνέπειες των στατινών που λένε οι επιστήμονες. Τώρα θέλω να μείνουμε σε ένα μήνυμα. Μας στέλνει ο κύριος Βασίλης.
0: Ναι, πες το.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πείτε για τις σημαίες της Παλαιστίνης που τοποθετούν οι Δήμοι. Θα μιλήσετε αντικειμενικά, όχι αριστερικά. Το γεγονός ότι θεωρείτε ότι μιλάμε αριστερικά.
0: Είναι λίγο πρόβλημα.
1: Λίγο με παραξενεύει, θέλω να σας πω. Ναι. Γιατί. Ναι, αλλά τέλος πάντων, τι να πούμε. Οι Δήμοι είναι αρμόδιοι και υπόλογοι στους δημότες τους να κάνουν αυτό που αποφασίζουν. Έχουν κάποιους λόγους που το κάνουν και βάζουν αυτές τις σημαίες. Θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζουν μια θέση, η οποία θέση είναι ότι οι Παλαιστίνοι δικαιούνται να έχουν πατρίδα. Αυτό το πράγμα το λέει από τον ΟΗΕ μέχρι και η επίσημη κοινωνία, η επίσημη κυβέρνηση, συγγνώμη, η κοινωνία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα, η απόκτηση κράτους. Οι ακρότητες και αγριότητες που γίνονται από την άλλη πλευρά και από τους δύο είναι επόμενης τάξης θέμα, εν πάση περιπτώσει. Από εκεί και πέρα ο καθένας έχει την άποψή του και τη θέση του. Δηλαδή φαντάζομαι και οι δημότες όταν έβγαζαν κάποιο δήμαρχο γνώριζαν και τις απόψεις του, όχι μόνο για τα θέματα αμιγώς του Δήμου, αν θα πρέπει να γίνει πεζόδρομος ή κλεωμένος, αλλά ξέρανε εν πάση περιπτώσει και τις απόψεις του για γενικότερα θέματα και πώς τοποθετείται απέναντι σε διεθνή θέματα κτλ. Φαντάζομαι. Είναι επιλογή λοιπόν των δημοτών. Εάν δεν τους εκφράζει, έχουν τους τρόπους να αντιδράσουν. Φαντάζομαι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Ύστερα μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και δήμοι ή και πόλεις οι οποίες είναι αδελφοποιημένες μέσα σε διάφορα σημεία του κόσμου.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Κατάλαβα.
0: Και πολλές που ήταν και δεν ξέρω αν παραμένουν από πυρηνικοποιημένες ζώνες.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Όχι, δεν είναι άλλο.
1: Ναι.
0: Έχει να κάνει με την παγκόσμια τάξη.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ θυμάμαι ότι ένιωθα πολύ ασφαλής φεύγοντας από την Ηλιούπολη και μπαίνοντας στην Αργυρούπολη όταν ήμουν μικρή.
1: Η Αργυρούπολη ήταν. Ναι. Είχα και εγώ κάπου εδώ. Δεν θυμάμαι αν ήταν ο Τύρναβος ή τα Φάρσα, αλλά μία από τις δύο ήταν από πυρηνικοποιημένη ζώνη και ήμουν πολύ, πολύ χαρούμενος. Περνούσε το λεωφορείο από μέσα και έλεγα εδώ είμαι εντάξει. Στο Λιβάδι δεν ένιωθα. Ένιωθα λίγο γιατί δεν ήμασταν από πυρηνικοποιημένος δήμος εμείς στο Λιβάδι. Τώρα δεν είμαστε δήμος. Αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν έχει να κάνει. Ναι, δεν έχει να κάνει. Αλλά εγώ αισθανόμουν πιο ασφαλής όταν έμπαινα σε αποπυρηνικοποιημένη ζώνη. Φαντάζομαι ότι. Πώς το λένε. Και συγκινούνται πως. Δηλαδή, σημαίες της Ουκρανίας είχες δει πουθενά.
1: Πουθενά. Δηλαδή, νομίζω όχι. Δεν είχα δει. Έχω δει μόνο η Βουλή να φωτίζεται με τα χρώματα της Ουκρανίας.
0: Άλλο αυτό. Λέω σε δήμους.
1: Σε δήμους δεν έχω δει.
0: Αυτό,
1: για
0: μπορεί και να γίνει.
1: Για κάποιο λόγο μπορεί να μην έχουν μάθει. Να μην έχει τάση μέχρι εκεί, ρε παιδί μου, να πέφτει μακριά. Λοιπόν, μετά διακοπών έχετε απασφαλίσει εντελώς. Είστε απολαυστικοί καθημερινά μας, λέει. Να είστε καλά. Η κυρία Δέσποινα το λέει αυτό. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
0: Να περνάτε υπέροχα.
1: Τι άλλο ήθελα να πω. Καλημέρα στον Παναγιώτη από το Αμίντεο. Ωραία. Καλημέρα και στον άλλον τον Παναγιώτη από την Αγία Παρασκευή Λέσβου που μας ακούει καθημερινά.
0: Καλημέρα, την αγάπη
1: καλημέρα.
0: Μας. Την
1: ναι.
0: αγάπη μας.
1: Πολύ ωραία.
0: Βέβαια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Τι έγινε.
1: Τίποτα.
0: Α, Πάει 27.
1: Αυτό σου δείχνω.
0: Συγγνώμη.
1: Αυτό σου δείχνω. Ότι έχει πάει και αυτά 27. Γιατί μίλα στην Κολτσίδα να πάρει το επόμενο τηλέφωνο.
0: Όχι, παιδί, μου, πάμε σε τίτλου.
1: Πάμε σε τίτλου σιγά σιγά.
0: Γιατί να μιλήσει στην Κολτσίδα, μετά θα τα βγούμε.
1: Αυτό λέω κι εγώ. Το ίδιο πράγμα λέμε.
0: Μα τώρα να σου πω κάτι, τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση.
1: Πάμε.
0: Άντε, πάμε, ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μαγική βραδιά για τον ελληνικό Στίβο με τον Εμμανουήλ Καραλή να γράφει ιστορία με το άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο Diamond League της Ζυρίχης και να πετυχαίνει πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Σε Φλόρινα, Πτολεμαϊδα και Κοζάνη σήμερα ο Πρωθυπουργός επισκέψει σε επιχειρήσεις, επένδυση και ΔΕΗ. Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για την ανέβρεση επιζώντων στο Νεπάλ. Προειδοποίηση για νέα πλημμυρά. Αυξητική τάση καταγράφουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. 13χρονο παιδί, ο πρώτος ανήλικος ασθενής. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιά. Σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος. Στο κίτρινο πολλές περιοχές. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός. Τραγωδία στους Αγίους Αναργύρους. Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε χθες βράδυ 76χρονο. Συνελήφθη 28χρονη οδηγός. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη σχέση Ρωσίας-Βρετανίας. Η Μόσχα απειλεί με χτυπήματα Λονδίνο και Παρίσι λόγω της στήριξης στην Ουκρανία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λαγιού.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Earth News Radio 105,8. Am I wasting my time here? Am I just running from

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και η κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Της ήρθε έμπνευση και λέει, επειδή είχα τώρα ίστρο, Κατερίνα Κατερινάκη, με το γλυκό σου γελάκι, είσαι ένα γλυκό κοριτσάκι που σε πειράζει δίπλα το αγοράκι. Εγώ. Λέει, συγγνώμη που χρησιμοποίησα υποκοριστικά.
1: Άντε καλέ.
0: Αλλά έχετε την αγάπη μου, την έχουμε, την
1: ευχαριστούμε πάρα τι πολύ. Τι λέτε, μας αρέσουν αυτά. Λοιπόν, θα σας ταξιδέψουμε τώρα στους Λειψούς, γιατί θα συναντήσουμε τη δήμαρχο, την κυρία Λαουντού, η κυρία Ευαγγελίστρια Λαουντού. Γιατί η κυρία Λαουντού είχε αναλάβει πρόσφατα. Έγινε ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο και αντικατέστησε τον κύριο Φώτη Μάγκο, ο οποίος παραιτήθηκε για να γίνει Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής.
0: Δεν την καλούμε γι' αυτό.
1: Όχι, δεν την καλέσαμε γι' αυτό. Την καλέσαμε γιατί έκανε μία πράξη η οποία πρέπει να ακουστεί. Γιατί δεν γίνεται συχνά από πάρα πολλούς. Το έχουμε δει να γίνεται κυρίως στο εξωτερικό αυτό. Αλλά είναι σημαντικό ένα δημόσιο πρόσωπο και από ένα μακρινό μέρος εμάς, έτσι,
0: ναι.
1: Που δεν ακούγεται συχνά.
0: Εμένα,
1: δεν έχω πάει
0: περισσότερο από την πράξη της, που θα σας την εξηγήσουμε την πράξη της, με άγγιξε κάτι.
1: Είναι μαθηματικός.
0: Όχι, γιατί κάτι που έγραψε στο Facebook. Το οποίο ειλικρινά μου άρεσε πάρα πολύ, το θεωρώ σοφό. Ό,τι περισσεύει από εμάς μπορεί να γίνει πολύτιμο για κάποιον άλλον. Προσέξτε να δείτε τώρα τι της περίσσευε. Τι λέει, τι περιγράφει. Τα μαλλιά της. Έκοψε τα μαλλιά της. Έκοψε τα μαλλιά της για να τα δώσει, έτσι, για να τα χρησιμοποιηθούν για καρκινοπαθή παιδιά. Είναι μια κίνηση η οποία είναι σημαντική, είναι πολύ φοβερό και το μήνυμα όμως που στέλνει. Κυρία Λαουντού, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ θερμά για την ωραία εισαγωγή. Θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε να σταθούμε λίγο σε αυτό ακριβώς που είπατε, ότι ο λόγος της Ανάστησης δεν ήταν σε καμία περίπτωση η αυτοπροβολή μου. Ο λόγος ήταν αυτό το μήνυμα, ότι δεν χρειάζεται να έχουμε πολλά για να προσφέρουμε. Κάτι που σε εμάς περισσεύει, αυτή είναι η ουσία, αυτό είναι το σημαντικό. Κάτι που σε εμάς περισσεύει μπορεί να είναι πολύτιμο για κάποιον άλλον.
0: Αυτό είναι το μήνυμα που είναι συγκλονιστικό, εγώ το βρίσκω συγκλονιστικό. Γιατί δεν μας περνάει συχνά από το μυαλό. Είναι κάτι που είναι πολύ απλό να το σκεφτείς, πολύ απλό να το πεις, αλλά τόσο σπουδαίο να το νιώσεις και να το κάνεις πράξη.
2: Είναι τόσο σημαντικό για έναν άνθρωπο που βρίσκεται αντιμέτωπος με μια τέτοια ασθένεια και νοσή και αλλάζει ολόκληρη ζωή του. Εμείς πόσες φορές, ειδικά οι γυναίκες, πόσες φορές πηγαίνουμε στο κομμωτήριο και χωρίς δεύτερη σκέψη απλά κόβουμε τα μαλλιά μας. Όταν αυτό συνοδεύεται από το βάζω στο μυαλό μου να είναι χρήσιμα σε κάποιον άλλον, αυτό είναι που αλλάζει όλη την κοσμοθεωρία. Αυτό είναι το σημαντικό. Η πράξη δεν είναι κάτι σπουδαίο. Το κάνουμε ούτως ή άλλως στη ζωή μας όλες οι γυναίκες. Το να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πως αυτό που σε εμάς περισσεύει είναι πολύ σημαντικό σε έναν άλλον. Γι' αυτό το λόγο έγινε η Ανάστηση, γι' αυτό το λόγο ήθελα να μάθει ο κόσμος την πράξη που έκανα, για το μήνυμα πίσω από αυτήν.
0: Αυτή η κίνηση είναι που και μας άγγιξε και αυτή είναι που θέλουμε να περάσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους από τους φίλους που μας ακούνε είναι τώρα συντονισμένοι στο ραδιόφωνο μας.
1: Αυτό το είχατε με καιρό που το σκεφτόσασταν, υπήρξε κάτι που σας ευαισθητοποίησε περισσότερο και αποφασίσατε να το κάνετε?
2: Θα σας πω, για αρκετά χρόνια είχα αγορέ μαλλιά. Πριν 1,5 χρόνο είπα θα τα μακρύνω. Θα τα μακρύνω για να τα χαρίσω. Έτσι απλά ήταν μια απόφαση. Οπότε ξεκίνησε ένας δρόμος που μάκρυνα το μαλλί για να φτάσει στο σημείο που ήταν τώρα και να μπορέσω να το κόψω, να έχω το επιθυμητό μήκος.
0: Το κάνατε εξ επιτούτης δηλαδή. Δηλαδή συνειδητά αυτό.
2: Ναι. Τώρα ποιο τι με παρακίνησε. Βρέθηκα σε έναν κύκλο που νοσούσε μια κυρία και περιέγραφε το σοκ. Ήταν πραγματικά πολύ σοκαριστικό αυτό που περιέγραψε. Το δικό της σοκ όταν πήγε να χαϊδέψει τα μαλλιά της και της έμειναν στα χέρια. Το περιέγραφε τόσο ζωντανά που δεν μου άφησε άλλη επιλογή από το να πω από εδώ και πέρα θα μακραίνω τα μαλλιά μου για να τα χαρίσω.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι άμα δεν το ακούσεις, άμα δεν το ζήσεις, ναι, από ένα κοντινό σου πρόσωπο, άμα δεν το βιώσεις. Εντάξει,
0: μα όπως είπε η Δήμαρχος, είναι, ναι, κάτι, μια καθημερινή, ναι, κίνηση, ρε παιδί μου, αλλά δεν σου πάει το
1: η
0: μυαλό. Δεν σου πάει.
1: Ναι, ναι, δεν σε αφήνει αυτό, να το σκεφτείς, η αλήθεια είναι. Αυτό. Αλλά είναι πραγματικά μεγάλο σοκ για τους ανθρώπους που το παθαίνουν αυτό. Δηλαδή, ναι, και το πάω και ένα βήμα παραπέρα. Στις γυναίκες είναι φετίχ κιόλας τα μαλλιά μας, στις περισσότερες. Και όταν μια γυναίκα έχει μάθει έτσι ξαφνικά, βλέπει να χάνει κάτι, ενώ παράλληλα έχει και αγωνία, yeah, για την υγεία της, είναι απανωτά, τέλος πάντων, τα χτυπήματα.
2: Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω πόσες φορές κοιτάμε τον αυτό μας τον καθρέφτη και αν έχουμε έτσι μια μικρή ατέλη, ένα σπίτι, μια πληγή, οτιδήποτε, αγχωνόμαστε και στεναχωριόμαστε. Σκεφτείτε λοιπόν τι μπορεί να πάθει κάποιος που έχει να αντιμετωπίσει, έχει πέσει ψυχολογία του εξαιτίας της ασθένειας και μπορεί να κοιτάζεται στον καθρέφτη και να μην αναγνωρίζει τον εαυτό του.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι γι' αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα, πέρα από αυτή την πράξη, αναλάβατε πρόσφατα και τη Δημαρχία. Καταρχήν, γέμισε το νησί.
2: Γεμίσαμε, ναι, ναι. Είχαμε έναν. Θέλω όμως να σας πω ότι δεν είχαμε πάει πολύ καλά Ιούνιο και Ιούλιο. Ναι. Κάτι που το περιμέναμε, αν σκεφτούμε την κατάσταση που επικρατούσε το χειμώνα και την ανασφάλεια. Αλλά ο Αύγουστος πήγε πάρα πολύ καλά και είμαστε ακόμα, έχουμε πολύ κόσμο. Οι ενδείξεις φαίνεται ότι θα πάει έτσι καλά και ο Σεπτέμβρης.
1: Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Με το καλό. Γιατί μέχρι τώρα ακούγαμε και λέγαμε για τους λειψούς ότι δεν έχει παιδιά για την παρέλαση, ας πούμε. Και ξέρετε, είχαμε συνδυάσει το μέρος με ειδήσεις λίγο αυτό. Αλλά τώρα, ναι, να.
2: Όχι, είμαστε καλά.
1: Επειδή αρχίζει η σεζόν και εμείς συζητάμε για τα νησιά και για τα κριτικά μας μέρη και όλα αυτά, μόνο το καλοκαίρι. Είναι παράδοση, αυτό είναι κανόνας. Επειδή όμως ακουγόμαστε και παντού και μας ακούνε και παντού, υπάρχει κάποιο θέμα, κάποιο ζήτημα που έχετε που θα έπρεπε να λυθεί άμεσα, κάτι που δυσκολεύει την καθημερινότητα των κατοίκων?
0: Τώρα που έρχεται και η ΔΕΘ μπροστά και θα αρχίσουν να ακούγονται διάφορα, ναι.
2: Λοιπόν, θα σας πω το εξής, ότι κάθε τόπος είναι ένας ζωντανός οργανισμός και όπως σε κάθε ζωντανό οργανισμό προκύπτουν καθημερινά και συνεχώς προβλήματα τα οποία χρήζουν άμεσης επίλυσης, το ίδιο συμβαίνει και στο νησί. Προσπαθούμε δηλαδή να κρατάμε ένα ρυθμό στο να επιλύνονται προβλήματα, αλλά πάντα κάτι καινούργιο θα προκύψει. Αν τώρα μιλάμε για τα πολύ βασικά, τα πολύ σημαντικά και προβλήματα, σίγουρα ένα από αυτό είναι το θέμα των γιατρών. Και άντε, νομίζω ότι όταν βάζουμε στη ζυγαριά προβλήματα, αυτό πάντα θα παρένει.
0: Υγεία είναι πάνω απ' όλα, δεν το συζητάμε.
2: Πάνω απ' όλα είναι υγεία, έρχεται και κολλάει ακριβώς το θέμα που συζητούσαμε λίγο πριν. Επομένως, ναι, αν ένα θέμα είναι το μεγαλύτερο που έχει να αντιμετωπίσει το νησί, είναι το να έχουμε γιατρό ειδικότητας μόνιμα στο νησί.
1: Έχετε, λοιπόν.
2: Σήμερα έχουμε πάντα αγροτικούς, συνήθως δύο, αλλά υπάρχουν διαστήματα που στην άδεια του ενός μένει ο ένας μόνος και οι ανάγκες είναι πολλές.
0: Κάποιες φορές έρχονται και στρατιωτικοί και τα λοιπά, σας στέλνουν και τέτοια, αλλά είναι εμβαλωματικές λύσεις, όμως δεν είναι. Μάλιστα.
2: Ακριβώς.
0: Θέλετε κάτι πιο μόνιμο.
1: Ωραία.
2: Είναι αναγκαίο να έχουμε μόνιμο γιατρό και ειδικότητα.
1: Ναι,
2: είναι αναγκαίο.
1: Ειδικά άνθρωποι που έχουν αποφασίσει και νέοι άνθρωποι που έχουν αποφασίσει να μείνουν στον τόπο τους, όσο μακριά και αν είναι από τα μεγάλα αστικά κέντρα.
2: Θέλω να σας πω ότι αυτό και μόνο αυτό αποτελεί τροχοπέδι για πολλές νέες οικογένειες,
1: ναι, βέβαια.
2: Που έχουν τα παιδιά τους μικρά και λένε αν κάτι συμβεί στο παιδί μου τι θα κάνω.
0: Ναι, πρέπει να είμαι κοντά σε μέρος, ναι, που έχει νοσοκομείο, που έχει γιατρό, που έχει αυτό, ναι, και σηκώνονται και φεύγουν, ναι, και πηγαίνουν. Επομένως, ακριβώς.
2: Καταλαβαίνετε ότι είναι ζωτική σημασία να λυθεί αυτό το ζήτημα.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Λαγουντού. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στους Λειψούς. Καλημέρα.
0: Η κυρία Ευαγγελίστρια Λαγουντού, δήμαρχος Λειψών, για αυτή την πράξη που έκανε να χαρίσει τα μαλλιά της, τα οποία μεγάλωνε για αυτόν τον σκοπό, σε μια οργάνωση, επειδή μας ρωτάει και ο κύριος Βασίλης.
1: Στο Άλμα Ζωής.
0: Στο Άλμα Ζωής, ναι. Υπάρχουν κάποιες οργανώσεις που κάνουν αυτή τη δουλειά, αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο. Υπάρχουν προϋποθέσεις, δεν είναι, μας λέει και η Κυριακή και έχει δίκιο. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν, να έρθετε σε επαφή με αυτές τις οργανώσεις, οι οποίες θα σας πούνε το πώς και το γιατί όλες αυτές τις υπόθεσεις. Πάντως είναι εκπληκτικό. Έρχεται ένα μήνυμα από τον κύριο Διονύση.
1: Ναι.
0: Ο οποίος λέει: το μήνυμα του φίλου για τη σημαία της Παλαιστίνης είναι ο ορισμός της κατάντιας αλλά και της πολύ καλής δουλειάς της Ισραηλινής προπαγάνδας που δουλεύει τέλεια σε ψηφοφόρους της δεξιάς παραδοσιακά όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Διονύση, είναι πολύ εύκολο να λέτε χαρακτηρισμό για κάποιον που στέλνει ένα μήνυμα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Και για εμάς που έχουμε αυτή τη δύναμη, είναι πολύ εύκολο να πούμε, ας πούμε, δεν θα σας αρέσει όμως, ότι κάποια από αυτά τα επιχειρήματα που χρησιμοποιείτε, για παράδειγμα, τα χρησιμοποιεί και η Τουρκία. Δεν θα σας αρέσει. Θέλω να πω ότι δεν είναι ωραίο να χαρακτηρίζεις τον άλλον κατευθείαν με μία άποψη ή με ένα ερώτημα που θέτει και να τον κατατάσεις. Είτε ότι είναι σε όργανο της Ισραηλινής πρεσβείας, για παράδειγμα, και της προπαγάνδας και θύμα της προπαγάνδας της, είτε ότι είναι δεξιός ψηφοφόρος είτε οτιδήποτε. Γιατί 7:39 το πρωί? Απλά ήθελα να το θέσω. Ήθελα να το θέσω γενικά.
1: Ένα ερώτημα που έθεσε ο Διονύσης και μπορούμε να πούμε και άλλα πράγματα, αλλά δεν θα πούμε, γιατί είναι Παρασκευή.
0: Συν της άλλης.
1: Και είχε και πάρα πολλά αθλητικά.
0: Ναι,
1: χθες.
0: Είχε αθλητικά χθες.
1: Εκτός από τον Τεντόγλου και τον Καραλή.
0: Που τα τάπαμε ήδη.
1: Που σάρωσαν τα παιδάκια μας.
0: Θα μας
1: είχε, πήραμε.
0: Ο Τάσος τα βλέπει άρα πάλι.
1: Έχουμε παγκόσμιο πρωταθλητή στο Σκιφ.
0: Στο ποιο?
1: Στο Σκιφ.
0: Έλα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν το ξέρα.
1: Φυσικά.
0: Αυτό δεν το διάβασα.
1: Παιδί μου, πώς, σε κάποια μέσα.
0: Ναι, γιατί όλος ο κόσμος ασχολείται, ας πούμε, μόνο με το ποδόσφαιρο.
1: Όχι,
0: πούμε,
1: κάποια...
0: Γιατί αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ.
1: Περίμενε, παιδί μου, σε κάποια μέσα ενημέρωση, όταν έγινε αυτό,
0: ναι,
1: έγινε και πολύ ψηλά και σχεδόν
0: πρώτο
1: θέμα.
0: Αλήθεια. Δεν το πήρα είδηση. Συγγνώμη.
1: Βέβαια. Να πάμε στον Τάσο των Επιτρόπων για να τα πάρουμε όλα με τη σειρά, γιατί είχε μπάλες ο Πέτρος Γκαϊδατζής, παγκόσμιος αθλητής στο Σκιφ Ελαφρών.
0: Και μπράβο του. Και μπράβο του.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που είναι στο Άμστερνταμ.
0: Πάμε στον Τάσο. Ναι. Τάσο, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Πολύ δουλίτσα έπεσε. Ναι, πολύ δουλίτσα.
1: Τώρα.
0: Πέμπτη προσπάθεια.
1: Τώρα,
0: ναι.
3: Να ήταν η πρώτη φορά πανάθεμα. Αλλά χαλάλη. Χαλάλη.
1: Ναι, ναι.
3: Γιατί πραγματικά, εντάξει, από πού να πρώτο ξεκινήσω το Καραζί, ο βεβαίως παγκόσμιος πρωταθλητής για πρώτη φορά ελληνικό κουπί σε επίπεδο ανδρών γυναικών σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, παίρνει το χρυσό μετάλλιο. Είναι κάτι εξαιρετικό, κάτι μοναδικό, κάτι υπέροχο. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι στο Μόνο Σκιφ το πήρε τόσα χρόνια, ενώ έχουν πάρει σε όλες τις κατηγορίες, δηλαδή τις ηλικιακά, δηλαδή έχουν πάρει πολλά μετάλλια τα παιδιά, γιατί είναι ταλαντούχα, ανά έφτασε η ώρα και σε επίπεδο άνδρων.
1: Και δείχνει ότι έχουν συνέχεια, ρε παιδί.
0: Αυτό υπάρχει
1: παιδιά.
0: Υποδομή, ρε παιδί μου. Υπάρχει.
3: Τα ελληνικά κουπιά τα τελευταία χρόνια είναι κάτι εξαιρετικό, ζηλευτό, ακόμα και από μεγάλες δυνάμεις.
1: Και επιτέλους, ρε παιδάκι μου, θάλασσα είμαστε, βρέχεται αυτή η χώρα όλη γύρω από θάλασσα.
0: Μα το είχαμε αυτό απορία χρόνια. Ναι.
3: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Όχι, φέτος πήγαμε πάρα πολύ καλά στα αθλήματα αυτά. Από πού να ξεκινήσεις? Από την Κολύμβηση, τώρα στους Μεσογειακούς, ας πούμε, να πας στο water polo. Πώς το λένε, πώς το λένε το water polo στα ελληνικά? Υδατοσφαίριση. Ναι, όχι, δεν με παρεξηγείται κανένα.
1: Τι κάνεις, βλέπω έναν αγώνα υδατοσφαίριση.
0: Κατάλαβες, ναι, αυτό.
3: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλες επιτυχίες αυτές και είναι και σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, δεν είναι ότι ξαφνικά εμφανίζομαστε και λέμε κάτι, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, είχαμε την εξαιρετική παρουσία του σπουδαίου Εμμανουήλ Καραλή και του επίσης εξίσου σπουδαίου Μίλτου Τεντόγλου στο Diamond Link της Λοζάνης. καθώς πραγματοποίησαν μια εμφάνιση ονειρική για 12η φορά σε 12ο Diamond League. Ο Μίλτος Τεντόγλου αυτή τη φορά με 8.43 πήρε το 8.45 πήρε το, την πρώτη θέση, αλλά αυτός που έκλεψε την παράσταση επίσης ήταν και ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος μπορεί να μην νίκησε ούτε αυτή τη φορά το Ντουμπλάδης, όμως πραγματοποίησε νέο πανελλήνιο ρεκόρ, κάτι τρομερά πιθανό.
0: 6-20, 6-20, είναι πολύ.
3: Είναι ένας πολύ μεγάλος ουρανοξύστης, έτσι, για να φτάσει εκεί πάνω. Και το παλικάρι το κατάφερε και αυτό, άσκησε πολύ πίεση, δοκίμασαν και οι δύο παρακαλώ, το 6-32.
0: Που είναι το παγκόσμιο ρεκόρ, δεν είναι.
3: Ναι, τώρα άμα και προσπαθείς να νικήσεις το παγκόσμιο ρεκόρ, να κάνεις παγκόσμιο ρεκόρ, εντάξει, είναι κάτι το οποίο...
1: Είσαι το ανώτατο επίπεδο αθλητής, ρε παιδί.
0: Να σου πω όμως, εγώ έχω μια απορία. Πόσα Diamond League γίνονται, να 2 μέρες 3, ας πούμε, έχουμε έναν αγώνα και έχουμε ένα καινούριο χρυσό ή ασημένιο.
3: Ναι, εντάξει, αυτό δεν είναι κακό.
0: Όχι, δεν είπα εγώ ότι είναι κακό.
3: Απλά μαζεύτηκα πολλά.
0: Αυτό ήταν πολλά πανωτά, ρε παιδί.
1: Και μαζεύουν και χρήματα τα παιδιά, τα οποία βοηθάει πάρα πολύ, βέβαια.
3: Την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει στις Βρυξέλλες και θα είναι ο τελικός.
0: Έχουμε κι άλλο.
3: Είναι ο τελικός όλων των διοργανώσεων και εκεί αναμένονται να πάρουν και τα πριμ και όλα αυτά.
0: Εκεί θα πάρουν τα διαμάντια αυτοί που.
3: Ναι.
0: Πάμε λίγο και στην Παλίτσα. Γιατί έχουμε τον Όφη, ο οποίος κάνει θαυματάκια, ας πούμε, και έχει καταπλήξει τους πάντες.
3: Χαίρομαι που ξεκινάς από τον Όφη και όχι
0: από ποιον θα ξεκινήσω.
3: Και όχι από τους πιο εμπορικούς.
0: Όχι, ρε παιδί, φέτος Όφη, τέρμα.
3: Ναι. Μόνο Όφη, ρε. Κοίταξε. Καταρχάς, κανένας λάθος διατύπωση. Ελάχιστοι πιστεύανε ότι ο Όφη, και μάλιστα το επισημέναμε συνέχεια, ότι σε περίπτωση αποκλεισμού θα συνεχίσει η League Phase του Conference League. Ήταν τα playoffs του Europa League. Λοιπόν, όχι μόνο θα συνεχίσει το Europa League, αλλά πήγε με το εντυπωσιακό συνολικό σκορ 5-0.
0: Σε βάρος 3 εντός, 2 εκτός, δηλαδή είναι σπουδαίο.
3: Να σου πω κάτι, ήταν και χθες ήταν καλύτερος. Και χθες ήταν καλύτερος από τον αντίπαλό του και έδειξε τελικά ότι μπορεί η ΤΣΣΚΑ να την έχουμε υπερεκτιμήσει, αλλά είναι δεδομένο ότι είναι καλή ομάδα η ΤΣΣΚΑ. Αλλά είναι και δεδομένο πλέον, και ας το πάρουμε και απόφαση και οι Έλληνες φιλάθλοι, ότι ο Όφη έχει ανέβει επίπεδο.
1: Πολύ έχει ανέβει.
0: Και μπράβο. Ωραίο είναι, για να μην υπάρχει και εδώ. Ναι, ωραία. Να υπάρχει και ο ανταγωνισμός.
1: Μακάρι να δούμε και ένα εξίσου ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ρε παιδάκι μου.
3: Ναι, καλά. Δεν ξέρω αν μπορεί σε βάθος πρωταθλήματος να συναγωνιστεί τους άλλους, αλλά είναι δεδομένο ότι έχει δείξει ότι είναι ικανός να κάνει θαυματάκια, ωραία πράγματα.
0: Και μπράβο.
3: Όπως είναι και άλλες ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά να θυμίσω τον περσινό Λεβαδιακό, ο οποίος έχει αλλάξει τελείως φέτος, από παίκτες εννοώ, και δεν ξέρω πώς θα εμφανιστεί, αλλά πράγματα έτσι, ομάδες έκπληξης τις χρειάζεται σίγουρα και το ελληνικό πρωτάθλημα, για να μπορούμε να παρακολουθούμε να σπάει ρουτίνα από τους μεγάλους.
0: Έτσι, γιατί είχαμε φτάσει στο σημείο, ας πούμε, τα Χριστούγεννα να ξέρουμε ποιος θα είναι πρωταθλητής στο τέλος του χρόνου.
3: Καλά, αυτά ήταν,
0: παλιότερα.
3: Μιας και μιλάμε για Ευρώπη, να πάμε και στο Παναθηναϊκό τώρα, καθώς ο Παναθηναϊκός τα χρειάστηκε ακόμη μια φορά, δεν ξέρω, το έχει μοίρα του να παίζει.
1: Παιδιά, έβλεπα έναν φίλο στο Facebook, ο οποίος είναι Παναθηναϊκός, φανατικός. Είχε ανεβάσει λοιπόν και έπινε ένα φραπέ κάποια στιγμή. Στη συνέχεια ανέβασε ένα μπουκάλι ουίσκι κατά τη διάρκεια του αγώνα. Και στο τέλος είχε ανέβασε ένα μπουκάλι βιτριόλι, παιδιά, ο άνθρωπος, δηλαδή τρελάθηκε.
3: Κοίταξε, εντάξει, ήταν ψυχοφθόρο, έτσι, για να τα λέμε όλα. Ήταν ψυχοφθόρο, ήταν μια ταλαιπώρια που λένε. Τώρα τι να σου πω, ότι με την ψυχή στο στόμα, ναι, αλλά τουλάχιστον τα κατάφερε, καθώς ο ΠΑΟΚ από την άλλη μεριά δεν τα κατάφερε. Και αυτό έχει να κάνει και με την ειδική βαθμολογία, γι' αυτό το λέω. Εντάξει, για τον ΠΑΟΚ είναι καταστροφικό να αποκλειστείς. Είχε δικαίωμα να κάνει 2 λάθη και έκανε και τα δύο. Έτσι, δηλαδή είναι φοβερό. Δηλαδή μπορούσε να κάνεις ένα αποκλεισμό όπως και έκανε και να τουλάχιστον να κάνεις άλλη μια πρόκληση για να πει στο conference league. Ναι. Αυτός καταφέρει να αποκλειστεί δύο φορές. Δεν θα έλεγα ότι είναι από καλύτερες ομάδες, αν αποκλειστεί και από καλύτερες ομάδες, όμως κατάφερε να
1: αποκλειστεί. Δεν έχει τον τέλεια γι' αυτό.
3: Δεν έχει τον τέλεια, υπάρχει ένταση, υπάρχει ατμόσφαιρα αρνητική πολύ στο Ρίτιο, δεν έχει κάνει μεταγραφές που έπρεπε να έχει κάνει εδώ και αρκετές εβδομάδες.
0: Το Feng Shui.
3: Ναι, και να
0: το
3: πω.
0: Κάρμα και διαφορετικά.
3: Ναι, και αυτά φταίνε. Όταν φτάνεις σε ένα σημείο να αποκλειστείς από το πριν φύγει ο Αύγουστος.
0: Ναι.
3: Μια ομάδα η οποία επί 4 χρόνια αγωνιζόταν συνεχώς σε League Phase Europa ή Conference League, κάπου τους κακοφαίνεται και είναι και λίγο.
1: Εντάξει, γιατί πήγαινε πάρα πολύ καλά ο ΠΑΟΚ, η αλήθεια, και έγινε θέμα μέχρι και από το Μητσοτάκη, ας πούμε, χτες. Ότι άκουγε, λέει, ένα ραδιοφωνικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη που είχε βγει ένας νεαρός και έλεγε: δεν με νοιάζουν εμένα τα μετρό και, και οι σταθμοί και η μίκρα, φέρε μας πίσω τον τέλεια.
3: Ναι. Εντάξει, είναι ένα θέμα. Ο Κωνσταντέλιας είναι πρώτα απ' όλα ένα φαινόμενο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι, είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε ποδοσφαιριστή που να κάνει αυτά που κάνει ο Κωνσταντέλιας και νομίζω ότι θα διαπρέψει και στη Dortmund και όπου πάει μετά. Και είχαμε φυσικά και την κλήρωση, έτσι.
1: Ναι, θα έχει δύσκολο.
0: Γιατί, τι δύσκολο θα έχει, με τη Ρεάλ θα παίξει, με τη Ρώμα,
1: με τη
0: Ντόρτμουντ, με το... σιγά.
1: Με τη Σίτι.
0: Τους έχει. Όχι, αν πιστέψω αυτά που διαβάζω από τους αεκτσίδες, τους έχει, εντάξει.
1: Καλά, τι θα πούνε οι αεκτσίδες, δεν τους έχουμε.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
3: Κοίταξε, τους έχει με την σύνθεση και την ψυχολογία που έχουν αυτή τη στιγμή.
1: Έχουν καλή.
3: Και πρώτα απ' όλα είναι και πέρσι ο Ολυμπιακός έπεσε με πολύ ισχυρούς αντιπάλους. Να θυμίσω με Μπαρσελόνα, με Ρεάλ Μαδρίτης, με Άρσεναλ έπαιξε. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και έχει υπόψη ότι η φετινή ΑΕΚ δεν είναι χειρότερη από τον περσινό Ολυμπιακό.
1: Αλήθεια.
3: Πρόσεξε τι λέω.
1: Ναι.
3: Οπότε καλά κάνουν και αισιοδοξούν. Από την άλλη, η αλήθεια είναι. Με ποιους να έπεφτε, δηλαδή. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Ό,τι και να είναι. Είναι πρόσκλημος και πίσω από το αίμα το Champions League. Ειδικά οι σπυρώσεις, γιατί λέει είσαι στο τέταρτο γκρουπ. Μα σε όποιο γκρουπ και να είσαι, με δύο ομάδες από κάθε γκρουπ θα πέσεις. Οπότε δεν έχει καμία σημασία πλέον σε ποιο γκρουπ είσαι. Δηλαδή από το πρώτο θα πάρεις δύο ομάδες. Οπότε.
1: Τέλος πάντων, καλή επιτυχία σε όλους στη συνέχεια. Θα γίνουν και κληρώσεις, φαντάζομαι τώρα. Δεν θα γίνουνε.
0: Για τις άλλες.
1: Για τις άλλες ομάδες.
3: Σήμερα.
1: Ναι. Οπότε θα πούμε από Δευτέρα εμείς, Τάσο μου. Γιατί πάει 8 η ώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Ο Τάσος είναι από παιδιά. Μας είπε όλα τα αθλητικά.
0: Μας λέει ο Δημήτρης καλύτερα να αποκλειστεί ΑΕΚ από αυτούς παρά από άγνωστους. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι σπόντα για άλλη ομάδα που αποκλείστηκε από άγνωστους. Ναι,
1: εντάξει. Λοιπόν, κίνηση έχει μόνο στο ρεύμα ανόδου στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Ένα μικρό κομματάκι στον Κηφισό. Κατά τα λοιπά τα ίδια όπως και χθες και προχθές. Αλλά έχετε γυρίσει, το ξέρω, το έζησα σήμερα. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
0: Ο Γιώργος από την Αγνατία είδε έναν
1: μπαρμπασκούτερ.
0: Ο οποίος είχε στο Λευγέ το σακουλάκι με το φραπέ.
1: Εγώ είδα μπαρμπασκούτερ σήμερα με μπουφάν και φραπέ. Και φρέντο, πώς το λένε.
0: Λέει πάντως ότι είναι δικό σου trademark.
1: Ευχαριστώ. Για μην τα επιτρέψετε κανέναν να το πάρει. Λοιπόν, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου, αλλά θα προηγηθεί το δελτίο ειδήσεων. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανεβάζουν τους τόνους πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με φόρους, εισοδήματα και ακρίβεια στο επίκεντρο. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως είπε, νέες επενδύσεις ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ προγραμματίζονται για την Εγνατία Οδό με στόχο την πλήρη αναβάθμισή της τα επόμενα χρόνια. Χαρακτήρισε το flyover ένα σύνθετο αλλά κρίσιμο έργο για την αποσυμφόρηση της Θεσσαλονίκης. Επεσήμανε πως η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα αλλάξει την εικόνα της πόλης και θα δημιουργήσει ένα νέο σύγχρονο συνεδριακό κέντρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι προϋπόθεση για να στηρίξουμε την παραγωγή, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και μια οικονομία με περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη ασφάλεια, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Άσκησε αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης, ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται πλέον στην κορυφή του παγκόσμιου αγωνίσματος. Με το νέο άλμα του, ο Καραλής επιβεβαιώνει παράλληλα τη θέση του ως δεύτερου κορυφαίου άλτη όλων των εποχών στο επικοντό πίσω από τον Ντουμπλάντης. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Μια ολόκληρη περιοχή των Ιμαλαίων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ξύπνησε ξανά μέσα στη λάσπη και τα συντρίμια, με τον απολογισμό της καταστροφής να γίνεται βαρύτερος ώρα με την ώρα. Τουλάχιστον 469 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ από τις αρρωτικές πλημμύρες, ενώ εκατοντάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί ότι σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες, ένας ποταμός έχει φράξει και λίμνη έχει σχηματιστεί, η στάθμη της οποίας ανεβαίνει και υπάρχει κίνδυνος νέας πλημμύρας. Στο μεταξύ, οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν περισσότερους από 1.400 αγνοωμένους, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Τις προσπάθειές της να αναχαιτήσει την επέκταση του ιού του Δυτικού Νείλου εντείνει η Περιφερειατικής, η οποία προχώρησε σε έκτακτο ψεκασμό εδάφους μεγάλης κλίμακας στην Ανατολική Αττική, επιστρατεύοντας και τις λεγόμενες τουρμπίνες. Τα κρούσματα πλέον ανέρχονται σε 232, ενώ σημειώθηκε το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξη σε ανήλικο. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές τόσο της νησιωτικής όσο και της υπηρετικής χώρας. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Η νεαρή κοπέλα, η οποία μάλιστα θα έκλεινε σήμερα τα 18 της χρόνια, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη που έχει σχηματιστεί κάτω από τον καταράκτη έπειτα από κινητοποίηση των αρχών. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ. Η πειρατεία επιστρέφει δυναμικά στα νερά ανοιχτά της Σομαλίας, με τις επιθέσεις να έχουν αυξηθεί αισθητά από την άνοιξη και να κινούνται πλέον στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13 ετών. Σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου, βασισμένη σε στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, από την αρχή του 2026 έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 15 περιστατικά στον κόλπο του Άντεν, στην Αραβική θάλασσα και στον Ινδικό ωκεανό.
0: Ο καιρός.
1: Συννεφιά, τοπικές μπόρες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 Μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. 8 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα και από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στον ήχο ο Κωνσταντίνος Νιάρχος. Στη σύνταξη του δελτίου ο Κωνσταντίνος Γαζούλης. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τομαρά. Στη δράση οργανωμένης ομάδας αποδίδει η αστυνομία δεκάδες απάτες σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων, αλλά και διαρρήξεις κατοικιών σε περιοχές της Μεσσηνίας. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 9 άτομα ηλικίας από 21 έως 35 ετών, τα οποία καταζητούνται. Η δράση τους προσδιορίζεται από τις 19 Μαρτίου μέχρι τις 28 Ιουλίου, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 13 απάτες, 2 απόπειρες απάτης, 5 κλοπές και 4 απόπειρες κλοπής. Η συνολική αξία των χρημάτων, των κοσμημάτων και των τιμαλφών που φέρεται να αφαίρεσαν ξεπερνά τις 381.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της ομάδας άλλαζαν σύνθεση και χρησιμοποιούσαν διαφορετικά οχήματα, ορισμένα με παραποιημένες πινακίδες. Σε αρκετές περιπτώσεις επικοινωνούσαν με ασύρματους. Οι διαρρήξεις καταγράφηκαν μεταξύ άλλων στην Καλαμάτα, τη Μικρή Μαντίνια, την Παλιόχωρα, την Πύλο και το Μελιγαλά. Στις απάτες προσποιούνταν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ ή τεχνικούς ηλεκτρικού ρεύματος με το πρόσχημα βραχυκυκλώματος και κινδύνου πυρκαγιάς, έπειθαν ηλικιωμένους να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα. Η μεγαλύτερη απάτη καταγράφηκε στη Θουρία, αμελία άνω των 50.000 ευρώ. Κατασχέθηκαν 3 οχήματα, 6 κινητά τηλέφωνα, κοσμήματα και χρήματα. Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό των κατηγορουμένων και τη διερεύνηση πιθανής εμπλοκής τους και σε άλλες υποθέσεις. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3 βρίσκεται σήμερα η περιφέρεια Πελοποννήσου σύμφωνα με το χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή φωτιά. Μεταξύ άλλων, το κάψιμο των ξερών χόρτων, η χρήση συσκευών συγκόλλησης και δισκοπρίωνων, οι υπαίθριες ψυσταριές και το κάπνισμα μελισσών. Υπενθυμίζεται ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η χρήση φωτιάς σε δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επισκευής των εξωτερικών επιφανειών στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού Καλαμάτας. Το έργο έχει προϋπολογισμό περίπου 500.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από τις κτηριακές υποδομές. Οι εργασίες επικεντρώνονται στην αποκατάσταση των ενανθρακώσεων στις εξωτερικές επιφάνειες των κτηρίων. Στο συγκρότημα είχε προηγηθεί παρέμβαση άνω του 1.000.000 ευρώ για τη στεγανοποίηση και την ενεργειακή αναβάθμιση των ορόφων. Οι εργασίες πραγματοποιούνται λίγες μέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ένα συγκρότημα που τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα συντήρησης. Τους οριστικούς αναδόχους για 2 έργα συνολικού προϋπολογισμού 900.000 ευρώ ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου. Το πρώτο έργο, ύψους 300.000, αφορά καθαρισμούς και αποκαταστάσεις τεχνικών έργων σε ποτάμια και χυμάρους της Λακωνίας με στόχο την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας. Το δεύτερο, προϋπολογισμού 600.000, περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των Δήμων Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα. Παράλληλα, εγκρίθηκε η δημοπράτηση Κέντρου Διαβίου Μάθησης και Πολυχώρου Δραστηριοτήτων στη Σπάρτη, προϋπολογισμού 220.000 ευρώ. Όλα είναι έτοιμα για τη Λευκή Νύχτα που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Καλαμάτα. Τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι και τις 2 μετά τα μεσάνυχτα με προσφορές και εκπτώσεις. Στις 8.30 το βράδυ θα δοθεί συναυλία από την KES Band στην πλατεία 23 Μαρτίου και στις 9 θα γίνει συναυλία με τον Πάνο Μουζουράκη στην κεντρική πλατεία. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 2 τα ξημερώματα αναμένεται να εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ιστορικό και το εμπορικό κέντρο της πόλης. Οι επισκέπτες θα μπορούν να σταθμεύουν σε χώρους περιμετρικά της πόλης και να μεταφέρονται στο κέντρο με έκτακτα δρομολόγια των μίνι μπας του αστικού κτέλ ανά 15 λεπτά. Στο πνευματικό κέντρο θα λειτουργεί σταθμός πρώτων βοηθειών με τη συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Κάλεσμα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Μεσσηνίας να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο της 5ης Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη απευθύνει η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων του Νομού. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στο Λευκό Πύργο έπειτα από πρωτοβουλία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται το υψηλό κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές των προϊόντων, οι εκκρεμείς πληρωμές και αποζημιώσεις, καθώς και η προστασία του ζωικού κεφαλαίου. Τη νέα εφαρμογή ανταποδοτικής ανακύκλωσης Recypic παρουσιάζουν αύριο στην Κεντρική Πλατεία ο Δήμος Καλαμάτας και ο Φώδης της Πελοποννήσου. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι το βράδυ. Οι πολίτες θα μπορούν να εγγραφούν επί τόπου και να ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής. Για την εγγραφή χρειάζεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας ή της επιχείρησης. Στη δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας Beat the Heat προχωρά ο Δήμος Καλαμάτας με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση της αστικής θερμικής νησίδας και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Το πρόγραμμα αξιοποιεί δεδομένα από μετεωρολογικούς σταθμούς και αισθητήρες για τη θερμοκρασία, την υγρασία και την ατμοσφαιρική ρήπανση. Μεταξύ των εφαρμογών που αναπτύσσονται είναι το Easy Ride, το οποίο θα προτείνει ασφαλέστερες μετακινήσεις κατά τη διάρρυπανση. Το οποίο θα προτείνει ασφαλέστερες μετακινήσεις.

0: Από τις 8 το βράδυ, 18 μεσήνι η παραγωγή θα παρουσιάσουν τα κρασιά τους στην πλατεία Γευσηγνωσίας της Ναβαρίνου Αγκορά. Η είσοδος στις ανοιχτές εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, ενώ η κατανάλωση κρασιού επιτρέπεται μόνο σε ενηλίκους. Στην αθλητική ειδησιογραφία τώρα, την απόκτηση του 19χρονου Ισπανού μέσου Αρών Μαρτίν ανακοίνωσε η ΠΑΕ Καλαμάτα. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, έχει αγωνιστεί στην Τενερίφη και τη Μιραντές, ενώ είναι διεθνής με την Εθνική Ισπανίας των κάτω των 19 ετών. Ο Μαρτίν αγωνίζεται ως κεντρικός μέσος και έρχεται να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της Μαύρης Θιέλας. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος και σήμερα ο καιρός στη Μεσσηνία, με ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, μικρή πιθανότητα τοπικής ασθενούς βροχής υπάρχει τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία στην Καλαμάτα θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό του νομού ενδέχεται να φτάσει τοπικά τους 37 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς και από το μεσημέρι νότιοι έως τριαμποφόροι. Η θερμοκρασία της θάλασσας θα βρίσκεται κοντά στους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, από την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Επόμενο δελτίο με τοπικές ειδήσεις θα ακούσετε στις 10. Αναλυτικότερα θέματα της τοπικής ειδησιογραφίας στην εκπομπή του Ηλία Μαραβά που ακολουθεί. Καλή σας μέρα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Μεσσηνία Terroirs. Μια γη, μια ιστορία, 18 ηνοποιεία. Το Μεσσηνία Terroirs Wine Festival επιστρέφει στις 28 και 29 Αυγούστου στη Ναβαρίνο Αγορά και το W Costa Ναβαρίνο. Γεύση, γνώση, πολιτισμός. Η ταυτότητα της γης σε μια μοναδική εμπειρία. Η Μεσσηνία σας περιμένει. Δηλώστε συμμετοχή στο cvf.gr.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας.

Καλώς τους, καλώς τες, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 17 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε μέχρι και τις 9 κοντά σας, την περιπλάνησή μας στα της επικαιρότητας. Και σήμερα έχουμε αρκετά, έχουμε πολλά, τι να πρωτοπούμε. Θα τα βάλουμε σε μια τάξη, όπως κάθε μέρα. Να πούμε ότι σήμερα 28 του Αυγούστου, να ξεκινήσουμε από εκεί, με πανσέλινο. Λέω στην αρχή της εκπομπής, αν προλάβουμε και στη συνέχεια θα έχουμε και μια μεγαλύτερη αναφορά. Έχει μια πολύ ωραία εκδήλωση σήμερα στην Αρχαία Μεσίνη, με αφιέρωμα στον αείμνηστο Πέτρο Θέμελη. Θα προβληθεί και το ντοκιμαντέρ του Τσόκα για τον ίδιο και αξίζει πραγματικά όσοι έχουν τη δυνατότητα και μπορούν να βρεθούν σε αυτό το μαγευτικό χώρο, αυτή τη μαγευτική βραδιά, για έναν άνθρωπο ο οποίος μαγικά μεταμόρφωσε όχι μόνο τον αρχαιολογικό χώρο, αλλά

ολόκληρη την περιοχή. Ξεκινάμε με πολύ μαγεία σήμερα. Να πούμε ότι δυστυχώς σε ό,τι έχει να κάνει με την πορεία του Ιδράργυρου δεν έχουμε και τόσο καλά νέα. 38 σήμερα η μέγιστη, 39 αύριο, 36-35 μικρή υποχώρηση την Κυριακή και τη Δευτέρα, αλλά από Τρίτη-Τετάρτη ξανά νέο κύμα καύσωνα με πάνω από 40

Μας κρατούσε για το τέλος τις υψηλές θερμοκρασίες το φετινό καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται θα επιμείνει και ο Σεπτέμβριος τουλάχιστον στις πρώτες του ημέρες. Θα δούμε και τη Δευτέρα με τη νέα που θα τα ξαναπούμε και με τη νέα πρόγνωση πώς θα κυλήσει το πράγμα. Σε κάθε περίπτωση προσέχουμε για τη ζέστη. Οι ομάδες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και τα πολύ μικρά παιδιά και κάποιας ηλικίας, τα μεγαλύτερα παιδιά, τα πολύ μεγαλύτερα παιδιά. Κυρίως αυτό που κουράζει και αυτό που ταλαιπωρεί πέρα από τις υψηλές θερμοκρασίες είναι και η παρατεταμένη έκθεση σε αυτές. Τώρα δεν χρειάζεται να ξαναπούμε ότι κυρίως για τους εργαζόμενους, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες και όσοι είναι σε υπαίθριες εργασίες, οικοδομές κτλ., ισχύουν οι απαγορεύσεις και προφανώς θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχουν και οι απαραίτητοι έλεγχοι. Να πούμε όμως, και δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε, ότι για το θέμα των πυρκαγιών, διότι τις απογευματινές ώρες, κυρίως τα παιδινά της Μεσσηνίας, έχουμε και ανέμους να είναι σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και ισχυροί, οπότε η προσοχή μας για τις πυρκαγιές είναι ιδιαίτερα τεταμένη. Είμαστε σε τριάρι, σταθερά, δεν πέφτουμε από επίπεδο επικινδυνότητας 3 στο χάρτη της πολιτικής προστασίας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το παραμικρό περιστατικό μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ σοβαρότερο, σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Και φέτος δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και μια καλή χρονιά για τις πυρκαγιές, με 300.000 καμένα στρέμματα και 11 συνανθρώπους μας να μετράμε νεκρούς μέχρι τώρα. Ένα Σεπτέμβρης έμεινε, να βάλουμε όλοι τα δυνατά μας και κυρίως ο ΔΔΕ, προκειμένου να μην έχουμε από εδώ και πέρα άλλα τέτοια σοβαρά περιστατικά.

μιας και είπα ΔΔΕ, να πούμε ότι Καλλιρόη και Κορυφάσιο, Κορυφάσιο σήμερα, Καλλιρόη αύριο, από 8 μέχρι 3 θα έχουμε διακοπές ηλεκτροδότησης.

Να πούμε και τους συντελεστές και τα στοιχεία της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος ο Νιάρχος και η Γεωργία Οικονομοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Να θυμίσουμε ότι στο 2721095300 και 95301 μας καλείτε για τις δικές σας παρατηρήσεις και ό,τι σχόλιο υπάρχει εδώ να το συζητήσουμε. Εκτός από 107,2 και 104,4 που είναι οι συχνότητες μας στα FM για την περιοχή της Νότιας Πελοποννήσου, μας ακούτε και διαδικτυακά. ertecho.gr είναι η πλατφόρμα της ΕΡΤ για τη δική σας καλύτερη ακρόαση.

Ξεκινώντας από τα διεθνή, η κατάσταση στο Νεπάλ, εκεί στα σύνορα με Θιβέτ και την περιοχή που έχει δεχθεί την τεράστια αυτή καταστροφή, τα νούμερα δυστυχώς, ο απολογισμός δυστυχώς, ώρα με την ώρα πραγματικά γίνεται όλο και πιο τραγικός. Μιλάμε για 472 μέχρι στιγμής άτομα που έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ αγνοούνται πάνω από 1400 άτομα. Είναι τιτάνιο το έργο των συνεργείων διάσωσης. Μιλάμε για εκτάσεις αρκετά μεγάλες που έχουν καλυφθεί με λάσπη και φόβοι εκφράζονται ότι οι λίμνες που δημιουργήθηκαν στην περιοχή ανά πάσα στιγμή μπορούν να υπερχειλήσουν, προκαλώντας και άλλες καταστροφές. Νοτιότερα, αρκετά νοτιότερα από τους παγετούς εκεί στο Νεπάλ, έχουμε σκηνικό περιοχής που βράζει, και αναφερόμαστε φυσικά στα όσα γίνονται μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Είχαμε και χθες χτύπημα πλοίου στο στενό του Ορμούζ, ενώ κυρίως προκαλούν ανησυχία με βάση τα διεθνή δημοσιεύματα οι νέες δηλώσεις του Πρόεδρου Τραμπ για πόλεμο εκ νέου. Ελπίζουμε να μην επιβεβαιωθεί και ελπίζουμε κάποια στιγμή να δούμε την Ευρώπη να κάνει κάτι. Την Ευρωπαϊκή Ένωση να λαμβάνει κάποια πρωτοβουλία για όλη αυτή την κατάσταση και να μην παραμένει απλά θεατής σε όλες αυτές τις εξελίξεις. Και οι εξελίξεις αυτές ως ντόμινο έρχονται και αρκετά κοντά στη δική μας γειτονιά, με τα όσα συμβαίνουν στην κοντινή μας περιοχή της Μέσης Ανατολής, κυρίως στη Συρία, μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Τελεία. Αυτά ως τίτλοι για το τι συμβαίνει στα διεθνή. Ερχόμαστε γρήγορα στα δικά μας, μιας και χθες μιλώντας και με κατοίκους των χωριών της Πύλου, αλλά και με τον Δήμαρχο της Πύλου, τον οποίο φιλοξενήσαμε στην εκπομπή, βλέπουμε ότι έχουμε αρκετά μεγάλο πρόβλημα με το κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων σε όλη τη Μεσσηνία. Και γιατί το λέω αυτό?

Διότι απλά παραθέτουμε τα νούμερα και τους αριθμούς που είναι στην περίπτωση όπου μιλούν οι αριθμοί από μόνοι τους. Όταν το κόστος ανατόνου για τη διαχείριση των απορριμμάτων είναι στα 130 ευρώ μόνο για να παραλυθούν αυτά από το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης. Δηλαδή από το εργοστάσιο συγκεκριμένα για τη Μεσσηνία στην Καλλιρόη. Και από εκεί και ύστερα αρχίζουν και διάφορα άλλα καπέλα και επιβαρύνσεις για τη μεταφορά, για το τέλος ταφής, για τη χρήση των οχημάτων, για τα καύσιμα, για τα διόδια, έτσι αρκετούς δήμους. Και φτάνοντας να πληρώνει ο Δημότης κοντά στα 200 και παραπάνω ευρώ για κάθε τόνο απορρίμματος, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Να πω μόνο ότι περίπου είναι 1 κιλό την ημέρα τα απορρίμματα τα οποία παράγει ο καθένας μας.

χτες ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο Θανάσης Βασιλόπουλος, ουσιαστικά ομολόγησε αυτό το οποίο φωνάζαμε, και βάζω και τούτη εδώ την εκπομπή μέσα, διότι, και θα σας πω γιατί, όταν σχεδιαζόταν και όταν ήταν υποϊλοποίηση το σχέδιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων της Πελοποννήσου, όλοι λέγαμε ότι είναι παράλογο να φτιάξουμε τρία σημεία σε όλη την Πελοπόννησο και να μαζεύουμε όλα τα σκουπίδια της Πελοποννήσου εκεί, χωρίς πρώτα να έχουμε προωθήσει συστήματα ανακύκλωσης, συστήματα επαναχρησιμοποίησης. Πολλά από αυτά που πετάμε, που καταλήγουν στα σκουπίδια, θα μπορούσαν ούτε καν να ανακυκλωθούν, να επαναχρησιμοποιηθούν. Έτσι. Όταν δεν φροντίζουμε με άλλες κινήσεις και άλλες στρατηγικές να μειώνουμε τον όγκο των απορριμμάτων, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη να τα ψωνίζουμε όλα συσκευασμένα. Μπορούμε να ψωνίζουμε πάρα πολλά από αυτά που χρησιμοποιούμε καθημερινά, πηγαίνοντας εμείς στις δικές μας συσκευασίες. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο ή πρωτοποριακό. Το κάνουν πολλές χώρες. Το κάναμε και εμείς κάποτε.

Φωνάζαμε λοιπόν τότε και προσέξτε, λέγαμε ότι θα είναι πάνω από 90 ευρώ τόνος κόστος για τους Δήμους πριν ξεκινήσει η λειτουργία της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Και τότε μας έλεγαν υπερβολικούς, κινδυνολόγους, μας έλεγαν ότι θέλουμε την αποτυχία του συστήματος κτλ. Τελικά τα 90 ευρώ αποδείχτηκε ότι θα ήταν μια πολύ καλή περίπτωση και ένα πολύ καλό σενάριο. Γιατί όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα κόστος που ξεπερνά τα 200 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση. Μπορεί και να το υπερβαίνει. Ο Δήμαρχος λοιπόν Καλαμάτας, πέρα το ότι είπε ότι πληρώνουμε περισσότερα από ό,τι θα έπρεπε για τα σκουπίδια, είπε και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό θα πρέπει να το δει και ο Φόσδα, θα πρέπει να το δουν και συνολικά οι Δήμοι και οι Δήμαρχοι της Πελοποννήσου. Ότι η σύμβαση θα πρέπει να ξαναμπεί στο τραπέζι, η σύμβαση δηλαδή του Φόσδα, ουσιαστικά των Δήμων δηλαδή, με την εταιρεία διαχείρισης, με την Τέρνα, θα πρέπει να ξαναμπεί στο τραπέζι, διότι έχουν αλλάξει πολλά δεδομένα, έχουν ακριβήνει τα καύσιμα, εν πάση περιπτώσει η ακρίβεια χτυπήσει και το κομμάτι αυτό, και πλέον οι Δήμοι δυσκολεύονται, το κόστος μετακυλίεται στους δημότες και έχουμε ένα φαύλο κύκλο σε όλο αυτό το θέμα, το οποίο σε συνδυασμό με το ότι μέσα στη σύμβαση την υπάρχουσα προβλέπεται ότι αναπροσαρμόζονται οι τιμές για την υποδοχή των απορριμμάτων από τα σκουπιδεργοστάσια με βάση τον πληθωρισμό, ενδέχεται να δούμε, όχι ενδέχεται, είναι σχεδόν βέβαιο, ότι θα δούμε και ανατιμήσεις στο κόστος για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Τέλος, για να το βάλουμε και σε ένα έτσι συνολικότερο πλαίσιο το όλο θέμα, ειδικά για τους Δήμους πέρα της Καλαμάτας, εκκρεμεί το θέμα της ανακύκλωσης. Χθες μας είπε ο Δήμαρχος Πύλου ότι δεν τρέχει ανακύκλωση στην περιοχή του, διότι δεν έχει προχωρήσει ο Φόσδα σε τέτοιες ενέργειες. Για να το δουν και αυτό. Και οι του Φόσδα και φυσικά οι Δήμαρχοι, οι οποίοι συνολικά θα πρέπει να απευθυνθούν στο Φόσδα και να ζητήσουν να τρέξει πρόγραμμα ανακύκλωσης σε κάθε Δήμο, το οποίο θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα να μειωθεί η ποσότητα αρχικά των απορριμμάτων που καταλήγουν στα σκουπιδεργοστάσια και το κόστος για το δημότη.

Η δήλωση για την παραγωγή του ελαιοκάρπου, η οποία θα ήταν υποχρεωτικά από φέτος, πάει για του χρονού. Προεκλογική χρονιά βλέπετε, είδαν τα σκούρα εκεί από το Υπουργείο. Τα πήραν τα μαντάτα από τους τοπικούς βουλευτές και με μια απλή παράταση ξεμπερδέψαμε και από αυτό.

Τα υπόλοιπα της ημέρας και αναφορικά με το αστυνομικό δελτίο έχουμε την αρκετά σημαντική εξέλιξη με την εξάθρωση κυκλώματος, το οποίο είχε πραγματοποιήσει αρκετά χτυπήματα, κλοπές και απάτες εδώ στην Μεσσηνία. Η δραστηριότητά του ήταν στις περιοχές Πέρα, Παλιόχωρα μέχρι Σάντοβα, με αρκετά σπίτια να έχουν γίνει στόχος των διαρρηκτών, καθώς επίσης Αρφαρά και την ευρυτερική περιοχή του Δήμου Καλαμάτας. Πάνω από 380.000 ευρώ υπολογίζουν οι αστυνομικοί ότι είχαν καταφέρει να κλέψουν ουσιαστικά μέσα σε 4 μήνες τα μέλη του κυκλώματος. Και βεβαίως οι έρευνες συνεχίζονται και για άλλα μέλη τα οποία να εμπλέκονται, 9 άτομα είναι μέχρι στιγμής που έχουν συλληφθεί, αλλά και για την εξέβρεση των κλοπημένων, που είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Μακάρι να βρεθούν όλα και να τα πάρουν πίσω οι άνθρωποι, γιατί ήταν και χρυσαφικά ανάμεσά τους, ήταν και αντικείμενα αξίας, πέρα από τα χρηματικά ποσά τα οποία είχαν καταφέρει να αποσπάσουν τα μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος.

Οι μόνιμοι κάτοικοι των Αρφαρών ζητούν να απαλλαγούν από τα διόδια για τη χρήση του αυτοκινητόδρομου. Δεν νομίζω ότι έχουν άδικο.

Και γίνεται και πολύ εύκολα από την εταιρεία με το προπληρωμένο αυτό που είναι για την αυτόματη διέλευση. Δύο διελεύσεις κάθε ημέρα για αρχή θα ήταν μια χαρά και μπορεί πολύ εύκολα να γίνει. Θα έπρεπε να έχει γίνει από την πρώτη στιγμή λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου. Καταλαβαίνουμε ότι έχουν δικαίωμα οι κάτοικοι, οι μόνιμοι εκεί, να χρησιμοποιούν την ασφαλέστερη οδό για την πρόσβασή τους, κυρίως στο κέντρο του Δήμου, χωρίς να επιβαρύνονται το κόστος. Οι υπόλοιποι όλοι που χρησιμοποιούμε τους αυτοκινητόδρομους, εντάξει, επιβαρυνόμαστε το κόστος, αλλά οι μόνιμοι κάτοικοι που δεν έχουν άλλη επιλογή, και μην μου πείτε τώρα από τον παλιό δρόμο, είπαμε, με ασφάλεια και με άνεση, έχουν δικαίωμα και θα πρέπει να το δει εκεί ο Μωρέας, θα πρέπει να το δει η εταιρεία και να κάνει την χάρη αυτή στους κατοίκους. Αφήστε που γενικότερα θα ήταν και ένα από τα μέτρα αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουμε για τους μόνιμους, παραλαμβάνω, κατοίκους των χωριών, για να δώσουμε κίνητρα, να ενισχύσουμε την απόφαση κάποιου να παραμείνει σε ένα τέτοιο μέρος.

0: Και πριν πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, να θυμίσω για άλλη μια φορά προς τους αρμόδιους της περιφέρειας και των Δήμων για το Πολυλίμνιο και για την ΕΔΑ, ότι εντάξει, αυτή τη χρονιά τη βγάλαμε, όπως τη βγάλαμε βέβαια στην ΕΔΑ τις προηγούμενες ημέρες, είχαμε ένα παρολίγον σοβαρό ατύχημα όταν ένας 10χρονος βγήκε από το μονοπάτι στο οποίο ήταν, έπεσε βασικά από το μονοπάτι στο οποίο ήταν με τους γονείς του, εκεί επισκεπτόμενη την ΕΔΑ, και ευτυχώς δεν χτύπησε σοβαρά, αλλά θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Να δουν αυτά τα σημεία, να δουν αυτά τα μέρη. Χτες λάβαμε και κάτι φωτογραφίες από το Πολυλίμνιο επισκεπτών που είχαν πάει εκεί και η κατάσταση είναι τραγική. Ακόμα και τα ξύλινα αυτά, τα γεφυράκια που είχαν τοποθετηθεί. Δεν μιλάμε τώρα να γίνουν έργα αντιστήριξης που έχει προτείνει ο επικεφαλής του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, ο κ. Λέκας, και θα έπρεπε να έχουν γίνει χθες. Μιλάμε για απλές παρεμβάσεις για την επισκεψιμότητα και για την ασφαλή διέλευση του κόσμου από τα σημεία εκείνα, τα γεφυράκια δηλαδή, τα ξύλινα, τα οποία με πολύ λίγα χρήματα θα έπρεπε όχι απλά να έχουν επισκευαστεί, θα έπρεπε να έχουν προσθεθεί και σε άλλα σημεία. Λοιπόν, άνω τελεία. Να καλημερίσω και να ευχαριστήσω τον επικεφαλής της Ελλάδος Ενός Μειοψηφίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Πελοποννήσου, ο κύριος Μανώλης Μάκαρης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Μάκαρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Είδα, αναφέρατε το σημαντικό θέμα του Πολυλιμνίου, το οποίο μάλιστα επισκέφθηκα τις προάλλες και εγώ. Και πραγματικά διαπιστώνω και εγώ τα συγκεκριμένα θέματα τα οποία είπατε, δηλαδή βασικές υποδομές οι οποίες θα έπρεπε να είχαν φτιαχτεί, δεν έχουν φτιαχτεί. Και αυτή η ξύλινη γέφυρα συγκεκριμένη παραμένει σπασμένη, παραμένει κατεστραμμένη. Αναγκάζονται οι άνθρωποι και περνάνε μέσα από αυτή τη γέφυρα με κίνδυνο τη σωματική τους ακαιρεότητα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, το οποίο το έχουμε φέρει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά εκεί πέρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο ένας τα ρίχνει στον άλλον, από τον ένα στον Καϊάφα. Και τελικά δεν γίνεται τίποτα. Δεν προχωράει το θέμα του Πολυλιμνίου, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν σκεφτεί κανείς πόσος κόσμος πηγαίνει και επισκέπτεται καθημερινώς το Πολυλίμνιο.
0: Η απάντηση τώρα του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου της Μεσίνης προχτές έχουν, θα λέγαμε, το ίδιο σκεπτικό, ότι δεν είναι αρμοδιότητά μας, δεν παρεμβαίνουμε, ας δει το δασαρχείο εκεί, ας δει η Διεύθυνση Δασών τι μπορεί να κάνει. Κύριε Μάκαρη, θέλω ένα σχόλιο, γιατί είναι πολιτικό πλέον το ζήτημα. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι για να κοιτάζει τις αρμοδιότητες και να περιφρουρεί των αρμοδιοτήτων της. Είναι για να κοιτάζει τον κόσμο, τις ανάγκες του κόσμου. Και εκεί οι ανάγκες είναι υπαρκτές. Είτε το θέλουμε είτε όχι, τα μέρη αυτά, και χαιρόμαστε κιόλας, εμείς τουλάχιστον, συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον δεκάδων χιλιάδων, δεν είναι υπερβολή, δεκάδων χιλιάδων επισκεπτών κάθε χρόνο. Όπου πεις Πελοπόννησο, το δεύτερο που σου λένε είναι Νέδα ή Πολυλίμνιο, και άντε άλλα 2-3 μέρη. Δεν μπορεί να ασφυρίζει διάφορα η αυτοδιοίκηση. Η δική μου γνώμη, δεν ξέρω τι άποψη έχετε εσείς.
1: Κοιτάξτε, και μάλιστα όταν είναι στην αιχμή της τουριστικής προβολής της Πελοποννήσου, είναι τα συγκεκριμένα μέρη. Δηλαδή και στο site το αντίστοιχο περιφέρειας Πελοποννήσου, που λέγεται Visit Πελοποννήσου, βλέπουμε να κομπάζει, ας πούμε, η περιφέρεια και να λέει ότι υπάρχει αυτό το Πολυλίμνιο, ελάτε να το επισκεφτείτε, έχει υπέροχες διαδρομές, έχει το ένα, έχει το άλλο, καταλάβατε, δηλαδή, και αυτό έρχεται σε πλήρη αντίφαση με την εγκατάλειψη η οποία υπάρχει στην συγκεκριμένη περιοχή. Και είπαμε όχι μόνο για τις βασικές, τα βασικά θέματα που έχει το Πολυλίμνιο όσον αφορά τα γεφύρια που έχουν πέσει, τις υποδομές οι οποίες έχουν καταστραφεί, αλλά εγώ θα έλεγα ακόμα περισσότερο το θέμα της επικινδυνότητας, το οποίο θα πρέπει να γίνει άσκηση επικινδυνότητας. Υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη, η οποία βρίσκεται στα συρτάρια της περιφέρειας ή του δασαρχείου, δεν ξέρω που βρίσκεται αυτή η συγκεκριμένη μελέτη, η οποία αυτή η μελέτη έχει πληρωθεί από τον ελληνικό λαό για την προστασία των επισκεπτών του Πολυλιμνίου. Και αυτή η μελέτη δεν έρχεται σε εφαρμογή.
0: Κακώς κάκιστα, και θα πρέπει να το δει η περιφέρεια, όπως επίσης θα πρέπει να δει και τις άλλες παρεμβάσεις για δεύτερο δρόμο, δρόμο διαφυγής που πρέπει να γίνει εκεί. Επίσης σας μεταφέρω και τη συζήτηση που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες εδώ στην εκπομπή, κύριε Μάκαρη, για την έκκληση του συνόλου των κατοίκων των χωριών που βρίσκονται στην Ορεινή Μεσσηνία, στην ΕΔΑ, για δύο ζητήματα. Το ένα είναι για τους δρόμους, και έχει ευθύνη και η Περιφερειακή για την Επαρχιακή Οδό, και το άλλο είναι για τη δρομολογούμενη καταστροφική παρέμβαση στο ποτάμι, που είναι η δημιουργία 9 υδροηλεκτρικών σταθμών. Δηλαδή σε ένα μήκος 10-15 χιλιόμετρα, μπορεί και παραπάνω, γιατί θέλει 2 χιλιόμετρα περίπου να αγωγούς κάθε τέτοια εγκατάσταση, ουσιαστικά θα νεκρωθεί το ποτάμι, θα στερέψει το ποτάμι. Πώς το επιτρέπουμε αυτό?
1: Αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα κρίσιμο, το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε, με την έννοια ότι τέτοιες περιοχές υψηλού κάλους δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ένα τεχνοκρατικό τρόπο, του στυλ τι θα πάρουμε από τη ροή του ποταμιού, εάν θα μπορέσουμε να παράγουμε ενέργεια κλπ. Αυτές οι περιοχές υψηλού κάλους θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με το σκεπτικό της διατήρησης αυτής της ομορφιάς. Και σαφώς είμαστε κάθετα αντίθετοι με οποιαδήποτε τέτοια παρέμβαση. Άλλωστε και οι τοπικοί φορείς και οι τοπικοί σύλλογοι, αλλά και ο κόσμος είναι αντίθετος με το να καταστραφεί η συγκεκριμένη περιοχή.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί έχουμε ως χώρα, δεν είναι βέβαια συνήθεια ή εν πάση περιπτώσει σύμπτωμα της δικής μας περιφέρειας, ως χώρα μέρη τέτοιας φυσικής ομορφιάς, δεν ξέρω γιατί τα έχουμε τόσο στα αζήτητα. Δηλαδή, διαβάζαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι έχει προκύψει μείζον θέμα διπλωματικό μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά για τη λίμνη του Οντάριο, που είναι επίσης ένα τέτοιο παράδειγμα τοπίου. Και ρίζουνε, ο Τραμπ θέλει να την ονομάσει λίμνη Αμερικής, και έχουμε όλο αυτό το σκηνικό. Εμείς δεν ξέρω γιατί δεν συνειδητοποιούμε ότι είναι ο πλούτος μας αυτός. Να πάμε σε άλλα θέματα, κύριε Μάκαρη, για τα οποία κάνατε παρεμβάσεις, και ειδικά το θέμα στο τούνελ εκεί στο Πεταλίδι, τη σύραγγα εκεί στο Πεταλίδι, κρίνεται ως ιδιαίτερα, θα λέγαμε, σημαντικό, δεδομένου ότι δεν έχουμε και πλήρη ενημέρωση ότι συμβαίνει. Να πω ότι ξεκίνησε από δημοσίευμα του Θάρρους η αποκάλυψη ότι έχουμε κατάρρευση εντός του τούνελ. Έχετε περισσότερη ενημέρωση εσείς για το τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Κοιτάξτε, πραγματικά μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που δεν ξεκαθαρίζει τα πράγματα η περιφέρεια Πελοποννήσου να μας πει τι ακριβώς συνέβηκε με δελτίο τύπου. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα από τη μεριά του Θάρρους, το οποίο ανέδειξε το θέμα ότι υπήρξε μια κατολίσθηση μέσα στη σύραγγα παράκαψης του Πεταλιδίου, που πάει πολύ πίσω το συγκεκριμένο έργο. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, υπάρχει μια καθησυχαστική απάντηση από την περιφέρεια ότι δεν συμβαίνει τίποτα, ότι θα λυθεί το πρόβλημα κλπ. Αλλά δεν είναι σωστή αντιμετώπιση αυτή. Θα πρέπει σε οποιοδήποτε τέτοιο μείζον γεγονός να βγαίνει δελτίο τύπου, και αυτό θα είναι η ερώτησή μας. Ήδη την έχουμε στείλει στην Περιφέρεια Πελοπόννησου και αναμένουμε την απάντηση, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσουμε τα θέματα για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, για το πολύπαθο έργο Ντάνε Καλαμάκη. Γιατί, όπως ξέρουμε, είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καιρό πριν, το 2013 αν δεν κάνω λάθος, και ακόμα στέλνεται.
0: Είναι η δεύτερη φορά που παρατηρείται κάποιο τέτοιο είδους περιστατικό. Η πρώτη ήταν όταν ξεκινούσε το έργο στην είσοδό της, αν θυμάμαι, που είχαμε και εκεί μια κατάρρευση.
1: Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Και είχε από τότε τεθεί ένα θέμα ότι υπάρχουν δυσκολίες λόγω της γεωλογικής ιδιομορφίας της περιοχής και του σημείου. Το οποίο μετά αφέθηκε μέχρι να φτάσουμε στα χθεσινά. Άρα, ναι, πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις από την περιφέρεια.
1: σίγουρα πρέπει να υπάρξει απάντηση, γιατί είναι ένα σημαντικό θέμα και η συγκεκριμένη παράκαμψη είναι ιδιαίτερα σημαντική για την, για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, γιατί τέλος πάντων, εάν γίνει αυτή η παράκαμψη και αν γίνει σωστά μεγάλη, σοβαρή προϋπόθεση, θα έχουμε μια μεγάλη ανακούφιση της κυκλοφορίας, η οποία είναι όλη η κυκλοφορία τώρα διέρχεται μέσα από το πεταλίδι, δημιουργώντας προβλήματα και στο πεταλίδι. Ενώ με την παράκαμψη του πεταλιδίου θα έχουμε μια καλύτερη κυκλοφορία των αυτοκινήτων και όχι τόσο μεγάλο πρόβλημα στο πεταλίδι.
0: Μάλιστα. Πάντως γενικά με το οδικό δίκτυο έχουμε ζητήματα πολλά, κύριε Μάκαρη, στην περιφέρεια. Μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει και ένα θέμα, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας, με το δρόμο προς το χωριό Κυνηγού, δρόμος που λόγω των εργασιών τώρα του άξονα Καλαμάτα Πύλος έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Εκεί τώρα τι γίνεται, είναι στην περιφέρεια ανήκει αυτό το δικό κομμάτι, γνωρίζουμε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το συγκεκριμένο κομμάτι είναι ο δρόμος από το χωριό Κυνηγού μέχρι τον δρόμο Καλαμάτα Ιζόμουλος Πύλος Μεθόνη. Mm-hmm. Μέχρι το σημείο που γίνεται, υπάρχει και το εργοτάξιο στην περιοχή, υπάρχει μια μεγάλη διέλευση βαρέων οχημάτων από αυτό το δρόμο, ο οποίος έχει καταστραφεί ο συγκεκριμένος δρόμος, έχει πάρα πολλές λακκούδες. Μάλιστα, τον επισκέφθηκα το συγκεκριμένο δρόμο και εντυπωσιάστηκα από το γεγονός ότι έχει καταστραφεί τόσο πολύ και δεν έχει επέμβει κανείς, ενώ όφιλε ο ανάδοχος, ο άκτορας στην συγκεκριμένη περίπτωση, να βελτιώσει την πρόσβαση. Δηλαδή, θα περιμένουμε μέχρι να τελειώσει το έργο και ύστερα να φτιάξουμε το δρόμο. Ο δρόμος αυτός πρέπει οπωσδήποτε να φτιαχτεί για τις περιττές ανάγκες των ανθρώπων εκεί της περιοχής. Και αυτό λέμε, θα το θέσουμε και αυτό στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ανταποκριθεί ο άκτορα, να υπάρχει και η πολιτική πίεση για να ανταποκριθεί.
0: Μάλιστα.
1: Και θα φέρουμε πρώτο τον ευθυνών της στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
0: Μία τελευταία εξέλιξη, φεύγοντας από τις παρεμβάσεις αυτές που έχουν να κάνουν με τα τρέχοντα και τα έργα που γίνονται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Μία από τις πρόσφατες εξελίξεις και αρκετά θεωρώ σημαντικές, που περνάει και λίγο στα θόρυβα, είναι το νέο καθεστώς που λειτουργούν πλέον οι επιτροπές και σε περιφέρεια και σε περιφέρειες και σε δήμους. Δίνω το τίτλο και θέλω το σχόλιο σας. Πλέον δεν εκπροσωπούνται όλες οι παρατάξεις στις επιτροπές που λαμβάνεται σχεδόν το 80% των αποφάσεων που αφορούν τη λειτουργία των περιφερειών, δηλαδή στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και στις υπόλοιπες επιτροπές. Ενώ ήσασταν μέλος πριν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, τώρα δεν είστε. Νομίζω και σε μία ακόμα επιτροπή, στην Επιτροπή Υγείας, αν θυμάμαι καλά. Τι έχει αλλάξει, τι γίνεται πάλι, γιατί ανακατεύτηκε πάλι το πράγμα?
1: Με νομοθετική ρύθμιση, η οποία έγινε, υπήρξε αυτή η αλλαγή στην κατεύθυνση της μείωσης εκπροσώπησης της αντιπολίτευσης σε αυτές τις σημαντικές και τις καθοριστικές επιτροπές, όπως είναι η Επιτροπή Υγείας, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, που λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις για αυτά τα θέματα. Δυστυχώς, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών έκανε αυτή τη συγκεκριμένη ρύθμιση, έτσι ώστε να μην υπάρχει η αντιπολίτευση. Να μην υπάρχουν τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, οι παρατάξεις της αντιπολιτεύσεως μέσα στην συγκεκριμένη επιτροπή και να υπάρχει μόνο η μείζων μειοψηφία. Που ειρήσω εν παρόντο να πούμε ότι η συγκεκριμένη μείζων μειοψηφία ουσιαστικά τις περισσότερες φορές συμφωνεί με την κυβερνητική γραμμή, συμφωνεί με την γραμμή που έχει η παράταξη του κ. Πτωχού. Οπότε, τέλος πάντων, το αποτέλεσμα είναι αυτό, να έχουμε μία λιγότερο δημοκρατική κατάσταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αφού όλα τα θέματα, μάλλον τα περισσότερα θέματα, έρχονται στις επιτροπές. Και στις επιτροπές αυτές δεν υπάρχει πλήρης εκπροσώπηση.
0: Υπάρχει γιατί... αιτιολόγηση πίσω από όλο αυτό, κύριε Μάκαρ. Δηλαδή, τι θα πείραζε μία ακόμα γνώμη, ούτως ή άλλως, όποια απόφαση θέλει να πάρει, η Περιφερειακή Αρχή έχει την πλειοψηφία, την παίρνει. Το να είναι και ένα μέλος ή δύο μέλη ακόμα από τις παρατάξεις μέσα στις επιτροπές, δηλαδή, τι θα επηρέαζε. Θα διαρκούσαν λίγο παραπάνω οι συνεδριάσεις, ναι, γιατί θα ακουγόντουσαν και δύο γνώμες παραπάνω, αυτό δηλαδή. Ναι, μα ζητούμενο είναι αυτό σε κάθε επιτροπή.
1: Προφανώς δεν θέλουν να ακούγεται και η φωνή της μαχητικής αντιπολίτευσης. Εγώ αυτό θα έλεγα. Και δεν ακούγεται όχι μόνο η δικιά μας φωνή σε αυτές τις επιτροπές, αλλά και, η γραμμή των δύο υπολείπων παρατάξεων μειοψηφίας που δεν εκπροσωπούνται πλέον τις επιτροπές αυτές. Δυστυχώς όλα αυτά είναι σύμφωνα με τις συνταγές της κυβέρνησης. Άλλωστε και ο καινούριος εκλογικός νόμος στην τοπική αυτοδιοίκηση με τον ένα γύρο ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση κινείται, στον περιορισμό της δημοκρατικής εκπροσώπησης, της φωνής γενικότερα του λαού στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στα Δημοτικά Συμβούλια και γενικότερα στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Μάλιστα. Πάντως, για το πόσο λάθος είμαστε στο θέμα της αυτοδιοίκησης, κύριε Μάκαρη, αξίζει να αναφέρω ένα παράδειγμα. Πριν από μερικούς μήνες είχαν αυτοδιοικητικές εκλογές στην Ολλανδία. Με ένα τελείως διαφορετικό σύστημα, με άλλες διαδικασίες που καλό θα ήταν κάποια στιγμή να τις πούμε, αλλά το εντυπωσιακό είναι, για μας εντυπωσιακό, για αυτούς καθόλου, ότι σε αυτές τις εκλογές, τις αυτοδιοικητικές, ψήφισαν και δικοί μας Έλληνες φοιτητές. Ο φοιτητής που πάει για ένα ή δύο χρόνια στην Ολλανδία να σπουδάσει, έχει δικαίωμα στο Δήμο που ζει, γιατί ζει σε αυτό το Δήμο, πληρώνει σε αυτό το Δήμο, προσφέρει σε αυτό το Δήμο και απολαμβάνει και από αυτό το Δήμο, έχει δικαίωμα ψήφου. Για το πόσο πίσω είμαστε ως αντίληψη για την αυτοδιοίκηση εδώ στη χώρα μας. Έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Αν είστε λακωνικός, θέλω ένα τελευταίο σας σχόλιο, γιατί είδα και τις ανακοινώσεις σας σχετικά με την δρομολογούμενη ή σχεδιαζόμενη επένδυση εδώ στον Μπουρνιά στην Καλαμάτα. Γιατί η αντίθεσή σας και η αντίδρασή σας, κύριε Μάκαρη, γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε, η περιοχή αυτή είναι μια ιδιαίτερα σημαντική περιοχή για την Καλαμάτα και είναι κρίμα να γίνει ένα κλειστό ριζόρτ. Γιατί ουσιαστικά περί τέτοιου πρόκειται, μία κλειστή ξενοδοχειακή μονάδα και 245 κατοικίες οι οποίες θα γίνουν και μάλιστα με ειδικές πολυοδομικές δυνατότητες, περισσότερες πολυοδομικές δυνατότητες από ό,τι προβλέπεται για κάποια οποιαδήποτε άλλη επένδυση. Γιατί μπαίνουν στη λεγόμενη στρατηγική επένδυση, η οποία μάλιστα εξασφαλίζει και τη δυνατότητα ιδιωτικής χρήσης της παραλίας και του Αιγαίου. Γι' αυτούς λοιπόν τους λόγους που είπαμε, είμαστε ξεκάθαρα αντίθετοι σε μια τέτοια επένδυση. Δεν είμαστε αντίθετοι στις επενδύσεις γενικά, αλλά στις επενδύσεις οι οποίες ξεπερνούν τους νόμους, υπερβαίνουν τους νόμους και γίνονται κλειστές καταστάσεις οι οποίες, ναι, ουσιαστικά θα αποτελούν ένα φράγμα.
0: Δεν έχουμε όμως και άλλες τέτοιες επενδύσεις και υφιστάμενες και δρομολογούμενες στην περιοχή μας. Στην Πύλο, στη Μεσίνη που προβλέπεται τώρα να γίνει. Γιατί,
1: σίγουρα θα πρέπει να ξαναδούμε. Mm-hmm. Ναι, κοιτάξτε, πρέπει να ξαναδούμε το καθεστώς όλων αυτών των επενδύσεων, γιατί στο τέλος θα φτάσουμε στο σημείο να μην υπάρχουν ελεύθερες παραλίες. Και εκεί είναι το μεγάλο θέμα, ότι θα πρέπει να υπάρχουν ελεύθερες παραλίες για να τις χαίρεται ο κόσμος. Και να μην φτάσουμε στην κατάσταση που υπάρχει στο εξωτερικό, να βλέπουμε παραλίες οι οποίες είναι να χρειάζεται να πληρώνεις είσοδο να μπαίνεις στις παραλίες. Αυτά είναι τα σημαντικά.
0: Πιο εξωτερικό. Ας πάει κάποιος να κάνει μπάνιο στην Αθήνα. Έτσι, ας πάει κάποιος να κάνει μπάνιο στην Αττική. Ακριβώς. Δεν υπάρχει
1: και στην Αττική γίνεται αυτό το θέμα. Δεν θέλουμε να επεκταθεί και στην Μεσσηνία και μάλιστα τόσο κοντά στην Καλαμάτα και να είναι μια περιοχή η οποία κάλλιστα μπορεί να αναπτυχθεί με μέτρο, με οικολογικό τρόπο, έτσι ώστε να προσφέρει αυτό που πρέπει να προσφέρει στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Να ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο, ενώ έχουμε αρκετά ακόμα να συζητήσουμε από παρεμβάσεις σας και για τις γραμμές, τις ηλεκτρονικές και για άλλα ζητήματα. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού στις επόμενες ημέρες. Με χαρά να σας έχουμε πάλι εδώ, κύριε Μακάρη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Πιστεύω να έχουμε και απαντήσεις για τη σύραγγα στο Πεταλίδι.
1: Ελπίζουμε στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο θα γίνει τη Δευτέρα, να έχουμε τις κατάλληλες απαντήσεις.
0: Να ευχαριστήσω πολύ και πάλι για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, εμείς να πούμε ότι ο κύριος Μακάρης, επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας, παράταξης Ελλάσσονος Μειοψηφίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Πελοποννήσου και για αρκετά ζητήματα τα οποία έχει και ο ίδιος βάλει ως θέματα, έρχονται και από την επικαιρότητα και τα συζητήσαμε. Λοιπόν, αναφορικά με την επένδυση στο Μπουρνιά και επειδή βλέπω ιδιαίτερη ευαισθησία από ορισμένους ή ορισμένες, δεν ξέρω, είναι και ανώνυμοι κιόλας αυτοί που στέλνουν τα διάφορα μηνύματα, δεν ξέρω αν μοιάζουν και με μποτάκια, θα δείξει που λέμε. Και επειδή δημιουργείται και ένα θέμα τώρα για το ότι είναι από Ισραηλινή εταιρεία και όλα αυτά, σαφώς και μπαίνει και ένα τέτοιο ζήτημα και θα πω καλοπροαίρετα στους φίλους και τις φίλες ότι αν ήταν ας πούμε ρωσικά κεφάλαια ή τουρκικά κεφάλαια τα οποία ήταν πίσω από αυτή την επένδυση, δεν θα έθεταν ζήτημα και θέμα οι ίδιοι. Άρα λοιπόν υπάρχει και αυτή η διάσταση, υπάρχει και αυτό το θέμα και εδώ είμαστε να το συζητήσουμε και να ακούσουμε όλες τις απόψεις. Αλλά να το συζητήσουμε, δεν βλέπω διαβούλευση για το θέμα αυτό και θα ήθελα να το δω πραγματικά και εγώ και πιστεύω και αρκετοί σε αυτή την πόλη. Δευτέρα 8 και 4 εδώ κοντά σας, να ευχαριστήσω και τον Κωνσταντίνο Νιάρχο και τη Γεωργία Οικονομοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο σταθμό μας και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και όλες.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ανεβαίνουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης λίγο πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φόροι, εισοδήματα και ακρίβεια στο επίκεντρο. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Στα στοχευμένα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στις πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων. Αυτή είναι η συνταγή, τόνισε ο κ. Μαρκόπουλος, και πρόσθεσε πως θα υπάρχουν παραπάνω περιθώρια για μόνιμα μέτρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 11 προτάσεις του Πασόκ, οι οποίες σκοπό έχουν να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες και να προσφέρουν αξιοπρέπεια σε όλους, όπως υπογράμμισε. Άσκησε αιχμήρη κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Μια ολόκληρη περιοχή των Ιμαλαίων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ξύπνησε ξανά μέσα στη λάσπη και τα συντρίμια, με τον απολογισμό της καταστροφής να γίνεται βαρύτερος ώρα με την ώρα. Τουλάχιστον 469 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ από τις ερωτικές πλημμύρες, ενώ εκατοντάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί ότι σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες, ένας ποταμός έχει φράξει και λίμνη έχει σχηματιστεί, η στάθμη της οποίας ανεβαίνει και υπάρχει κίνδυνος νέας πλημμύρας. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα κατηγορίας 5 σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές, τόσο της νησιωτικής όσο και της υπηρετικής χώρας. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή 18χρονη στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Η νεαρή κοπέλα, η οποία μάλιστα θα έκλεινε σήμερα τα 18 της χρόνια, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη που έχει σχηματιστεί κάτω από τον καταράκτη, έπειτα από κινητοποίηση των αρχών. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης, ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ.
0: Ο καιρός.
1: Συννεφιά, τοπικές μπόρες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλή μέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου σήμερα, του Αυγούστου του 2026.
1: Μεγάλος μου φαίνεται.
0: Μεγάλος. Παρασκευή 28 του μηνός, 28 Αυγούστου, με Πανσέλινο. Ακού την, το ξύριγχο την Πανσέλινο.
1: Σωστά.
0: Το ξύριγχο, μάλιστα.
1: Μουρούνα, μουρούνα, έλεο.
0: Μουρούνα, μουρούνα, έλεο.
1: Το ξύριγχο στα. Αυτό που. Η μουρούνα είναι.
0: Η μουρούνα. Ethnews Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος, τ' άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Ομοιοπαθής κι αυτός. Βογγίξαμε
1: χθες. Βγήκε η ψυχή και.
0: Μας βγήκε η ψυχή με την ομάδα. Η οποία καταφέρνει να κάνει τα εύκολα δύσκολα.
1: Τι να σας πω, να σας παρηγορήσω. Αρχή είναι ακόμη. Αρχή τη σεζόν. Δεν λέμε αρχή, καλή σεζόν.
0: Ναι,
1: είναι αρχή.
0: Ναι, ξέρουμε
1: κάθε
0: πέρας.
1: Αρχή και.
0: Ναι.
1: Και δυσκολία. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Γι' αυτό έχει Ολυμπιακό σύμμαχο.
0: Αυτό έχει, ναι. Η Ήρα Πανίδου είναι στις μουσικές επιλογές.
1: Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Εδώ είμαστε και περιμένουμε να το καταγράψουμε και να το μεταδώσουμε, αν το επιθυμείτε βεβαίως.
1: Έχετε δύο τρόπους να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ο πρώτος είναι μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Ethnews Radio, δύο λέξεις. Ethnews, μία radio ή άλλη.
0: Ναι. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Μπαίνετε, αφού μας εντοπίσετε πρώτα, πληκτρολογώντας την αναζήτηση πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία, και μέσω Messenger μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας.
1: Και ήδη έχετε στείλει πολλά ερωτήσεις, σχόλια και για τη συζήτηση με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο. Καλημέρες, φωτογραφίες, θα τα δούμε στη συνέχεια, γιατί είναι πολλά τα μηνύματά σας.

0: τελικά τι έγινε με το μετρό της Θεσσαλονίκης, θα μου πει, θα μου εξηγήσει τι έχει γίνει.
1: Τι θέλεις, τι επέκταστε, είναι εγγενείες αφές.
0: Άκουγα και την δήμαρχο Καλαμαριάς που βγήκε χτες εδώ στην Έλενα την Καραγιάννη, στην αδελφό μας.
1: Ναι,
0: που έλεγε για τα ωφέλη, τα που υπάρχουν, ναι, και λοιπά. Βέβαια, δεν είναι όλοι ευχαριστημένοι.
1: Γιατί κάποιοι, θέλουν και κοντά στην περιοχή τους να φτάσουν στο μετρό. Μεγαλύτερο φαντάζομαι το θέλανε.
0: Παιδιά, εμείς περιμένουμε κάτι δεκαετίες εδώ πέρα.
1: Σιγά σιγά.
0: Δεν είναι ο Μετροπόδικας. Ο Μετροπόδικας είναι μια δύσκολη και περίπλοκη υπόθεση.
1: Θέλει χρόνο. Όταν έχεις και τις γνωστές καθυστερήσεις και χρήμα.
0: Και
1: τις γνωστές καθυστερήσεις των έργων. Γιατί έργο χωρίς καθυστερήσεις δεν γίνεται. Να τα πούμε όλα τώρα εδώ. Θέλει υπομονή.
0: Εδώ δεν μπορούμε να φέρουμε πίσω τον Τέλια.
1: Άκουσες.
0: Τον Τέλια. Δεν μπορούμε να.
1: Το είπε και τον Πρωθυπουργό που είπε ότι άκουσα σε έναν αθλητικό σταθμό έναν φίλαθλο που είπε ποιο μετρό. Ο Ντέλιας θέλω εγώ να γυρίσει πίσω.
0: Ναι.
1: Οπότε.
0: Άστα.
1: Καλά κάνεις και εσύ δεν θες τον Τέλια.
0: Εν τω μεταξύ η περιοδία του Πρωθυπουργού συνεχίζεται σήμερα, πρέπει να το πούμε, στην Βόρεια Ελλάδα.
1: Εγώ βλέπω ένα πρόγραμμα εδώ περιοδιών που είναι για όλη την ερχόμενη εβδομάδα υπουργή, και ανανομώ ανά ημέρα και κανονό.
0: Τα λέγαμε και χθες,
1: Ναι. Επειδή είδα πριν όλο το πρόγραμμα, πληρέστατο. Και μην νομίζω ότι μόνο η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα και κόμματα.
0: Λογικό είναι. Είπαμε, είναι μέρες Βόρειας Ελλάδας, μέρες ΔΕΘ. Τώρα, ο Πρωθυπουργός σήμερα θα βρίσκεται στη Φλόρινα, θα επισκεφθεί βιομηχανικές εγκαταστάσεις και το μεσημέρι. Βλέπω κάποια τη μονάδα της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα και το Γενικό Νοσοκομείο και το μεσημέρι βλέπω κάποια τη μονάδα της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα και το Γενικό Νοσοκομείο

0: Είπανε ναι, αλλά εκτός από έργα έχουμε και ζητήματα. Ιδιαίτερως με τους αγρότες. Εντάξει τώρα.
1: Καλό είναι να γίνονται αυτές οι συναντήσεις. Ναι, ναι, καλό είναι να γίνονται αυτές. Δεν ανταλλάσσουν παράπονα μεταξύ τους. Το θέμα να βρίσκονται λύσεις, εάν ενδιαφέρει να βρεθούν λύσεις.
0: Πάντως στην δημοσκοπική άνοδο της ελληνικής λύσης και του Κυριάκου Βελόπουλου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας γενικότερα, νομίζω ότι δεν πρέπει να την αποδώσει κανείς την απουσία έργων.
1: Έχει, η Βόρεια Ελλάδα έχει την ιδιαιτερότητά της.
0: Ή τόσο στην οικονομική πραγματικότητα που διαφωνώ, είναι κι άλλη.
1: Είναι κι άλλα χαρακτηριστικά. Ναι, είναι κι άλλα χαρακτηριστικά. Ναι. Και δεν είναι νέο. Δεν είναι νέο αυτό το στοιχείο, ότι είναι πιο συντηρητική στην ψήφο. Να το πω έτσι. Η Βόρεια Ελλάδα επηρεάστηκε και από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Επηρεάστηκαν εκεί. Είναι, έχει άλλα χαρακτηριστικά. Διαφορετικά από τις υπόλοιπες Ελλάδας. Και αυτό οφείλουν τα κομματικά επιτελεία και η κυβέρνηση να το λάβουν υπόψη τους. Εάν θέλουν να σκοράρουν, να ανεβάσουν τα ποσοστά τους. Εάν δεν θέλουν, το ανεβάζουν άλλοι.
0: Στο μεταξύ, μια που μιλάμε για Βόρεια Ελλάδα, είχαμε μια απίστευτη τραγωδία χθες στη Βέρεια. Ναι. Συγγνώμη, στη Βέρεια. Με ένα 18χρονο κορίτσι. Έχασε τη ζωή της μέσα στη λίμνη που δημιουργούν τα νερά ενός καταράκτη.
1: Ακριβώς. Κολυμπούσα με το φίλο της εκεί.
0: Στη Βέρεια.
1: Έπαιζαν, κολυμπούσαν, ναι, έμπαιναν, έβγαιναν. Ναι. Και κάποια στιγμή το κορίτσι παρασύρθηκε από τα ρεύματα.
0: Ναι.
1: Λίγες μέρες πριν τα γενέθλιά της είναι αυτό. Που θα έκλεινε τα 18.
0: Ο νεαρός νόμιζε ότι έκανε πλάκα. Η κοπέλα, όταν κατάλαβε ότι δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο, προσπάθησε να την βοηθήσει, να την τραβήξει, αλλά δεν τα κατάφερε. Και έτσι κάλεσε το 112 και ζήτησε βοήθεια. Έφτασε η πυροσβεστική, ανέστηνε το κορίτσι χωρίς αισθήσεις του μέσα από τη λίμνη. Τώρα ψάχνουν να βρουν τι συνέβη.
1: Μέχρι για πρόβλημα υγείας κοπέλας μιλούν κάποιοι. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω.
0: Εντάξει, εκεί οι καταράκτες Δερματά στη Βέρεια, δεν ξέρω αν έχει τύχει να πας.
1: Όχι, δεν έχω πάει εκεί.
0: Σου έχω επισκεφθεί, ένα μαγικό τοπίο, πρέπει να πούμε.
1: Το βλέπω από τις φωτογραφίες. Είναι.
0: Έχω πάει, που λέμε. Ναι. Θέλουν προσοχή τώρα, βέβαια, όλα αυτά. Έτσι.
1: Όλα αυτά. Ιδιαίτερα. Και το κολύμπι σε λίμνη, σε ποτάμια. Θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Ιδιαίτερα σε κρύα νερά και αυτή την περίοδο. Και δεν είναι εύκολο. Και είναι και ειδικά όταν είναι και ορμητικά εξαιτίας του καταράκτη.
1: Με δύο νέα παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνω, ένα κολύμπι μου. Κάτι συνέβη εκεί. Μπορώ να πω η κακιά στιγμή.
0: Θα δούμε, θα πάμε στη συνέχεια.
1: Ελπίζουμε να έχουμε ρεπορτάζ.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα, ναι. Ναι. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, πρέπει να σας πούμε ότι όλο το ενδιαφέρον της πολιτικής επικαιρότητας επικεντρώνεται τώρα σε όσα πρόκειται να ακουστούν και σε όσα δεν πρόκειται να ακουστούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Είχαμε νωρίτερα μια συζήτηση με τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Οικονομικών, ο οποίος μας ξεκαθάρισε ότι οι βασικοί άξονες των προτεραιοτήτων και των μέτρων που θα εξαγγελθούν από τον κύριο Μητσοτάκη έχουν οριστικοποιηθεί, έτσι. Έχουν κλείσει. Και βέβαια στο επίκεντρο βρίσκεται η μεσαία τάξη. Και όχι μόνο ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αλλά και μισθωτοί και συνταξιούχοι. Στόχος της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει σε φορολογικές ελαφρύνσεις μόνιμου χαρακτήρα, που θα έχουν και ένα μόνιμο αποτέλεσμα. Όπως είπα χαρακτηριστικά, οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται, αλλά οι φορολογικές ελαφρύνσεις είναι μόνιμες και έχουν και μόνιμα αποτελέσματα, θετικά αποτελέσματα στην τσέπη των ανθρώπων.
1: Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν ποια μέτρα θα ανακοινωθούν. Από ό,τι γιατί συζητήσαμε αρκετά για τους συνταξιούχους, απέκλεισε για άλλη μια φορά. Είναι πολλοί, δεν ξέρω ποια φορά είναι που αποκλείουν τη 13η σύνταξη από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Είδες όμως ότι σε αυτό το σημείο αύξηση, αν μπορώ να το πω έτσι, του επιδόματος που παίρνουν ήδη συνταξιούχοι, 300 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, αυτό όχι μόνο δεν το απέκλεισε. Μας είπε να περιμένουμε, γιατί εδώ κυκλοφορούν αρκετά σενάρια ότι το 300 θα γίνει 400, ότι μπορεί να φτάσει και στο ύψος της εθνικής σύνταξης. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 444, 446 ευρώ. Άρα εδώ ας βάλουμε ένα αστερίσκο, να περιμένουμε.
0: Όλα αυτά σήμερα, τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου, είπαμε 28 Αυγούστου του 2026, μέρα με παντσέλινο αλλά και με πολύ ζέστη, ζέστη που επιμένει με 39, εντυπωσιακό, σε πολλές περιοχές της χώρας. Εδώ στην Αττική, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 και 38 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη τους 36, αλλά σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως ας πούμε στην Θεσσαλία, όπως ας πούμε στην Ήπειρο, όπως ας πούμε

0: Στα υπηρετικά της χώρας και στην Κρήτη η μέγιστη θερμοκρασία φτάσει στους 38 και στους 39 βαθμούς Κελσίου.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, στις επόμενες μέρες μας έλεγαν με το ορολόγιο το Σαββατοκυριακό θα ανέβει λίγο ακόμη η θερμοκρασία. Άρα 39, 40. Έχει ενδιαφέρον αυτό που το καλοκαίρι και ο Αύγουστος μας το φύλαγε για το τέλος αυτό με τις υψηλές θερμοκρασίες. Κάποιοι που γυρίζουν αυτές τις μέρες με κρύα καρδιά θα γυρίσουν. Έλεγα πριν ότι τα σχολεία ανοίγουν 11 Σεπτεμβρίου. Κοίτα πώς προσγειώνω τώρα τον κόσμο που δεν θέλει να γυρίσει. 11 Σεπτεμβρίου Παρασκευή ανοίγουν τα σχολεία. Παρασκευή μάλιστα. Τώρα πας. Πρώτη μέρα στο σχολείο θα πας Παρασκευή. Αγιασμό
0: τα
1: βιβλία.
0: Λέει, σου, ναι. Σου απάντησε μάλιστα. Ήδη η Γκολτσίδα.
1: Η μαμά μαθήτριας.
0: Ναι, σου λέει ότι πάνε μόνο για την Παρασκευή, μόνο για τα. Πάνε την Παρασκευή μόνο για τα βιβλία και τον αγιασμό και το καλώς ήρθατε παιδιά και πώς περάσατε το καλοκαίρι. Καλά, έτσι θα πάει η πρώτη εβδομάδα όλοι. Αλλά λέμε. Να σου πω, ο φίλος μας ο Ευθύμης Πάνου λέει, γεια σου Ευθύμη, ο κ. Μαρκόπουλος λέει ότι από 660 βασικό μισθό το αυξήσαμε στα 900. Το γεγονός ότι η ακρίβεια είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με το τότε, το ξέρει ή μένει μόνο σε ξερά νούμερα. Χίλιες φορές να αμείβομαι με 600 ευρώ και να μπορώ να πληρώνω τους λογαριασμούς μου παρά με 1000 και στις 12 κάθε μήνα να μου τελειώνουν τα χρήματα.
1: Εντάξει, ναι. Ευθύμη, γιατί με τα 600 μπορούσα να πληρώσω λογαριασμού σου, ναι. Ζούσε πολύ σοπάροχα δηλαδή. Χαμηλώσουν και ο ένας και ο άλλος μισθός. Εντάξει, δεν πρέπει να ξεχνάμε σε αυτή τη συζήτηση ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που χρεοκόπησε την προηγούμενη δεκαετία.
0: Ναι.
1: Το ξεχνάμε. Προφανώς δεν φτάνουν τα 920.
0: Και ότι δεν μπορεί ενώ τη μία δεκαετία έχει χρεοκοπήσει, την επόμενη δεκαετία να τρως με χρυσά κουτάλια. Απέχει όμως το να τρως με χρυσά κουτάλια από το να μην μπορεί να βγάλει το μήνα. Έχει βέβαια. Διαφορά τον απ' άλλο.
1: Δεν μπορεί να πει ότι φτάνει.
0: Βέβαια. Εδώ υπάρχουν διάφορα αντεπιχειρήματα. Τα οποία τα βλέπω, τα ακούω. Δεν λέω ότι τα συμμερίζομαι. Τα ακούω όμως και τα παρατηρώ. Δηλαδή, λέμε, οι Έλληνες δεν μπορούν να κάνουν διακοπές. Το διαπίστωσες εσύ αυτό?
1: Άδεια η Αθήνα.
0: Μέχρι τώρα.
1: Εδώ πολλές σκέψεις μπορεί να κάνεις.
0: Πάνε στον κουμπάρο. Ή στο πρικό, το εξοχικό.
1: Ή στο εξοχικό. Ή στο χωριό. Αυτό δεν το θεωρούν διακοπές. Είναι διακοπές όμως.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές διρωτώμε. Μπορεί να θεωρεί διακοπές ότι είναι μόνο Κυκλάδες.
0: Διαβάζω, ας πούμε, για παράδειγμα, δεύτερο στοιχείο, ότι έχουμε ρεκόρ οκταμένους πωλήσεις νέων αυτοκινήτων.
1: Αυτό δεν καταπίνεται.
0: Λες τώρα.
1: Ε?
0: Διαβάζεις ότι η κατανάλωση έχει αυξηθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, ναι. Όχι, η ακρίβεια εξαφανίστηκε ως διαμαγείας. Προφανώς όχι. Είναι,
1: όχι.
0: Δηλαδή πρέπει να είσαι ανόητος, επιεικός ανόητος για να πεις
1: κάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγοράζουν όλοι αυτοκίνητα καινούργια. Κάποιοι δεν μπορούν, δεν έχουν τη δυνατότητα. Κάποιοι άλλοι έχουν τη δυνατότητα.
0: Ούτε όλοι πάνε διακοπές.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Όμως.
1: Εντάξει, μην πιστέψουμε ότι έχουν κρυμμένοι όμως.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Δεν κρύφτηκαν στα σπίτια τους.
0: Ναι, μην δημιουργηθεί μαγική εικόνα από την άλλη πλευρά. Έτσι. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα, είναι προφανές, τα προβλήματα είναι υπαρκτά, είναι εδώ. Να σου πω ότι σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, θα μου πεις είναι διαφορετικά τα εισοδήματα, βεβαίως είναι διαφορετικά τα εισοδήματα. Η ακρίβεια είναι μια ιστορία που ταλαιπωρεί, και αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως, όλη την Ευρώπη φέτος το καλοκαίρι.
1: Προφανώς, μα γιατί
0: σε πάρα πολύ
1: έχει.
0: Μεγάλο βαθμό και τις ΗΠΑ.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, δηλαδή δεν είναι μια υπόθεση η οποία αφορά εμάς.
1: Γιατί είναι αποτέλεσμα, καταρχάς το αποτέλεσμα δύο πολέμων. Του Ρωσο-Ουκρανικού και γι' αυτό ξεκίνησε το 22 και ήρθε, κάθισε από πάνω, προσθέθηκε και ο πόλεμος στο Ιράν με την ακρίβεια των καυσίμων που έχει επηρεάσει τα πάντα.
0: Άρα με τα λόγου γνώσεως, εγώ το λέω, το επισημαίνω, το υπογραμμίζω που λέμε, ότι ακόμη και σε εύπορες, να το πω, μάλλον σε χώρες με υψηλό βιωτικό επίπεδο
1: είναι πρόβλημα.
0: Είναι τεράστιο
1: πρόβλημα.
0: Οι άνθρωποι γκρινιάζουν, διαμαρτύρονται, αγανακτούν. Να πάρουμε τη Γαλλία, τη Γερμανία, πάρουμε χώρες βορειότερα όπως Σουηδία,
1: Ολλανδία, Αγγλία.
0: Χώρια, όπως πολύ καλά ξέρεις και ξέρω και φαντάζομαι όσοι έχουμε μιλήσει μία φορά με έναν συνέλληνα των Ηνωμένων Πολιτειών, το γνωρίζουμε πολύ καλά. Στο μέσο πολιτείες αρρώνει η ακρίβεια. Okay. Είναι κάτι το αδιανόητο. Okay. Αυτό
1: είναι και
0: ένα
1: τα προβλήματα του Ντόναλντ Τραμπ, παρότι
0: τεράστιο,
1: δεν τη βλέπει.
0: Τεράστιο.
1: Και σε ενδιάμεσες εκλογές πολλοί λένε ότι θα την πληρώσει.
0: Βέβαια, το ξαναλέμε, είναι διαφορετικά τα εισοδήματα. Είναι προφανές, έτσι. Είναι άλλο πράγμα να έχεις να διαχειριστείς μια ακρίβεια με ένα εισόδημα μηνιαίο τριών και 3.500 ευρώ ή δολαρίων.
1: Και άλλο με ένα χιλιάρικο. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και όταν, πολύ περισσότερο όταν έχεις προϊόντα που πολλούνται το ίδιο, κάποια και φθηνότερα στο εξωτερικό. Τα παράγουμε εμείς και πολλούνται φθηνότερα στο εξωτερικό από ό,τι εδώ στη χώρα.
0: Κάποια βέβαια πολλούνται και πολύ ακριβότερα.
1: Βέβαια. Και διπλάσια και διπλάσια τιμή.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι που πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση. Εγώ το ξαναλέω, το είπα και στον κύριο Μαρκόπουλο. Υπάρχει μία μουρμούρα, μία γκρίνια και μέσα στη Νέα Δημοκρατία για αυτά τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν. Σου λέει. Προσπαθεί να δώσει λίγα από λίγα σε πολλούς.
1: Χωρίς να δίνει χειροπιαστά και ας είναι και σε λιγότερους. Ναι. Χωρίς να είναι χειροπιαστά κάποια και ας είναι και σε λιγότερους. Είναι ένα δίλημα, είναι ένα ερώτημα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν τους πάντες και πώς θα αποδώσει. Εγώ κατάλαβα έτσι από τον κύριο Μαρκόπουλο ότι όπως την προηγούμενη το 23 στη Θεσσαλονίκη έθεσε στόχους που ήταν οι προεκλογικοί στόχοι συγκεκριμένοι, 950 κατώτατος, 1500 μέσο μισθό, ότι μάλλον κάτι τέτοιο θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, υπάρχει και κάτι ακόμη, το οποίο το συζητάμε τις τελευταίες μέρες, το πούμε μια ακόμα φορά. Μας ακούει και η φίλη μας η Λία Χριστάρα, η οποία θα μας ενημερώσει για τη φοβερή αυτή τραγωδία στη Βέρεια. Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη δεν θα γίνουν αισθητά άμεσα, ούτε την επόμενη άνοιξη.
1: Μερικά ούτε καν το 27, βέβαια.
0: Έτσι, δηλαδή θα αφορούν τα εισοδήματα του 27,
1: αλλά θα τα καταλάβει το 28.
0: Άρα αυτό είναι κάτσε μάι μου λίγο. Και δεν λείπουν κυβερνητικά και κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που λένε μήπως θα πρέπει ενδεχομένως να ληφθούν και κάποια μέτρα πιο άμεσης απόδοσης ή πιο σύντομης απόδοσης, το λέμε απλώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να σταντήσουμε τη Λία. Λέγαμε και νωρίτερα ότι έχει ρεπορτάζ για αυτήν την ανίποτη τραγωδία στη Βέρεια με το 18χρονο κορίτσι το οποίο έχασε τη ζωή του στους καταράκτες Δερματά. Λία μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Λία. Καλημέρα.
2: Τι να πούμε για μια πραγματικά ανίποτη τραγωδία. Όταν ένα παιδί μόλις 18 ετών χάνει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο. Και μάλιστα, ξέρετε, επειδή μίλησα με ανθρώπους και από την περιοχή και μου λέγανε ότι όλοι πηγαίνουν στους καταράκτες. Δεν έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο. Είναι μάλιστα και καθαρισμένο εκεί. Υπάρχουν κάποιες δοσημάνσεις. Δεν έχει συμβεί πραγματικά το παραμικρό. Ένα μέρος που πηγαίνουν όλοι, ξέρετε, στα χωριά.
0: Είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχω πάει και εγώ, πρέπει να σου πω.
2: Είναι εξαιρετικό σημείο. Τώρα, το τι συνέβη ακριβώς, από όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, το κορίτσι πήγε εκεί με ένα φίλο του για να βγάλουν κάποιες φωτογραφίες. Βούτυξε μέσα στα νερά, βγήκε κανένα δύο φορές στην επιφάνεια. Κάποια στιγμή όμως βούτυξε και δεν ξαναβγήκε. Τότε ο φίλος της πήρε το 112. Έφτασε κίτρινη ζεστική, έφτασαν άνθρωποι της δεύτερης ΕΜΑΚ, με δίτες μάλιστα για να την εντοπίσουν. Εντοπίστηκε όμως ευτυχώς χωρίς τις αισθήσεις της και αργότερα διαπιστώθηκε και ο θάνατός της. Ναι, τώρα προφανώς και θα γίνει και η ιατροδικαστική για να δούμε τι ακριβώς συνέβη.
0: Δηλαδή, μήπως υπήρχε παθολογικό τίποτα δηλαδή.
2: Μήπως κάτι παθολογικό, μήπως κάπου χτύπησε το κορίτσι, μήπως κάτι ζαλίστηκε. Τι έγινε ακριβώς για να αποσαφινιστεί. Τι συνέβη. Πάντως σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα παιδί. Σας λέω τον 18, τον τι να πω.
0: Ένα κοριτσάκι 18 χρονών. Ένα
2: κορίτσι.
0: Βέβαια.
2: Που δυστυχώς πνίγηκε.
0: Κοίταξε.
2: Στην πειρά μας πραγματικά στους γονείς της. Πήγαιναν κάθε χρόνο εκεί, κάναν διακοπές οι άνθρωποι.
0: Οι γνωρίζοντες λένε, το έχουμε ακούσει και εμείς εδώ πολλές φορές, ότι όταν βουτάς σε νερά καταράκτη θέλει μια προσοχή. Έτσι, ιδιαίτερη ακριβώς επειδή η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ χαμηλή. Και γενικά επειδή.
2: Μήπως κάποια δίνη χρησιμοποιείται.
0: Ναι, υπάρχουν δίνες.
2: Τώρα,
0: ποιος μπορεί να ξέρει. Θα το δούνε, φαντάζομαι, θα το διερευνήσουν.
2: Κρέμα, πολύ κρέμα.
0: Πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα και σοκ, φαντάζομαι. Μεγάλο σοκ εκεί στην.
2: Δεν το συζητάμε, ναι, εννοείται.
0: Λία μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Απίστευτη ιστορία. Απίστευτη ιστορία. Ένα κοριτσάκι τώρα μετατράπηκε η χαρά σε τραγωδία.
1: Διάβαζα ότι σε λίγες μέρες θα γιορτάζει τα γενέθλια της ενηλικίωσής της, 18 ετών. Τι να πεις.
0: Αύριο θα τα γιορτάζει.
1: Αύριο.
0: Ούτε
1: καν σε λίγες μέρες, αύριο. Μάλιστα.
0: Εντάξει, και δεν έκανα και κανένα έγκλημα τα παιδιά.
1: Κολυμπούσαν δηλαδή, σε νερά πήγανε που ήξεραν από εκεί από την περιοχή. Ήταν άκουγες τη Λία που είπε ότι η οικογένειά της κάθε χρόνο πηγαίνανε εκεί. Παίζανε, δύο παιδιά 18 ετών, παίζανε με τα νερά. Τι να πεις.

0: διαβάζω για τη γυναικοκτονία στη Ροδόπη στο etnews.gr. Το ρεπορτάζ είναι επίσης Λίας. Δήλωσε, λέει ο τύπος, θόλωσα και δεν ήξερα τι έκανα.
1: Αμάν με αυτούς που θολώνουν πια.
0: Πολύ θολούρα, ρε παιδάκι μου.
1: Πολύ
0: θολούρα.
1: Και
0: δηλαδή,
1: αφαιρούν ανθρώπινες ζωές.
0: Ναι, πολύ θολούρα.
1: Άνθρωπος, βέβαια, αυτός πρέπει να έχει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα. Έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή, αλλά.
0: Αλλά.
1: Αλλά.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Σήμερα επισκέπτεται Φλόρινα, Πτολεμαϊδα και Κοζάνη. Εχμηρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story. Θα ενισχυθεί περαιτέρω η μεσαία τάξη ως ανάγκη συνέχισης της πολιτικής στήριξης λόγω πληθωριστικών πιέσεων, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου, έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής με το άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο Diamond Link της Ζυρίχης και να πετυχαίνει πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Αναστολή των επιχειρήσεων διάσωσης στον Νεπάλ λόγω απειλής νέας πλημμύρας. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος, στο κίτρινο πολλές περιοχές. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: 9:32 πρώτα λεπτά η ώρα. Earth News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Νίκος στα μικρόφωνα. Νίκος Τσιπλάκης στον ήχο.
1: Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
0: Και η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στην παρέα όλοι εσείς με πολλά σχόλια, με πολλά μηνύματα. Θα διαβάσουμε τώρα τις καλημέρες. Μας στέλνετε είτε μέσω του Viber, πληκτρολογώντας Earth News Radio στην αναζήτηση. Δύο λέξεις. Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
1: Είτε μέσω του Messenger, τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook Πρωινές Διαδρομές και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας. Στείλτε λοιπόν μηνύματα. Λέγαμε, ακούγοντας πριν το ρεπορτάζ της Λίας για τον άδικο χαμό του 18χρονου κοριτσιού στη Βέρεια εκεί στους καταράκτες, σκέφτομαι ότι καμιά φορά καλύτερα συζητάμε για τον Ντόναλντ Τραμπ και την πολιτική. Δεν ξέρω, σε αποφορτίζει περισσότερο. Λέγαμε για το Πασόκ και την κυβέρνηση, για να μην αδικήσουμε το Πασόκ, χτες παρουσίασε το σχέδιό του για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους.
0: Ναι.
1: Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με προτάσεις από την πλευρά του Πασόκ. Βέβαια, είχαμε πολύ γρήγορα ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά όχι, να σταθούμε στις προτάσεις του Πασόκ, το οποίο κοστολογεί σχεδόν στα 80 δισεκατομμύρια το μη εξυπηρετούμενο χρέος. Και οι προτάσεις του είναι σε αρκετά επίπεδα. Επαναφέρει την προστασία της κυρίας κατοικίας. Μιλάει για γενναία ρύθμιση 120 δόσεων. Θυμάστε το ζητούν και επιχειρηματίες, επιχειρηματικές οργανώσεις. Αλλάζει στην πρότασή του τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Κάνει διαφορετική πρόταση. Μιλάει για θέσπιση αυστηρών κανόνων λειτουργίας για την λογοδοσία.
0: Μοιράζει λεφτά.
1: Ναι, το βλέπει αλλιώς τη ρύθμιση. Είναι ένα γενναιόδωρο σχέδιο. Κατοχυρώνουν τα πραγματικά δικαιώματα για τον οφειλέτη. Είναι μια πλήρης πρόταση πάνω από 10 σημείων που αναφέρεται στο συγκεκριμένο τομέα, στο ιδιωτικό χρέος, το οποίο απασχολεί πολύ τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών είναι να ανακαλύπτει τώρα αυτά που έχουμε κάνει εμείς χθες.
0: Μάλιστα. Δηλαδή τώρα ο καθένας κατηγορεί τον άλλον για.
1: Ναι. Ναι, λέει, έχουμε κάνει. Το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι τα περισσότερα από αυτά τα έχουμε κάνει. Απλά εσείς δεν τα βλέπετε.
0: Εν τω μεταξύ, οι προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος έχουν ακουστεί και παλιότερα, έτσι. Δεν είναι, δηλαδή, θέλω να πω.
1: Δεν είναι πρώτη φορά που τις λέει, ναι, το Πασόκ.
0: Τώρα μπήκανε ίσως σε μια λίστα, να πω, ναι, αλλά δεν είναι πρώτη φορά που ακούγονται. Εγώ βλέπω κάτι άλλο. Θα μου πεις, δεν έχει την αμεσότητα στην τσέπη των ανθρώπων όπως αυτό το θέμα που συζητείτε κλπ. Λέω, βρε πως αλλάζουν οι καιροί. Στην αρχή ήταν ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος στα φοιτητικά του χρόνια είχε συναντηθεί με την Μελίνα Μερκούρη. Ο Μπόρις ο Τζόνσον, ο οποίος ήρθε και φέτος στην Ελλάδα για διακοπές.
1: Κάθε χρόνο έρχεται στην Ελλάδα, έτσι.
0: Κάθε χρόνο πάει εκεί στην Εύβοια, δεν πάει.
1: Ναι,
0: στην
1: έχει Εύβοια, εξωτικό χρόνο εκεί.
0: Πήρε τις μπύρες του κλπ. Ωραίος.
1: Ο χαλαρός τύπος.
0: Στην Κάριστο, ναι. Με το μαλλί, το ξανθό ανακατεμένο κλπ. Ωραίος.
1: Όχι, αγαπάει την Ελλάδα. Αγαπάει.
0: Και ήθελε να επιστρέψουν και τα γλυπτά του Παρθενώνα. Το είχε πει ευθέως στη Μελίνα Μερκούρη. Βέβαια, όταν έγινε πρωθυπουργός.
1: Το ψιλοξέχασε.
0: Λίγο το ξέχασε.
1: Είχε
0: λίγο
1: άλλα προβλήματα.
0: Είχε
1: βέβαια.
0: Και σάτια άλλα, ναι, είναι γεγονός. Τώρα έχουμε τον Άντι Μπέρναμ. Ο οποίος Άντι Μπέρναμ ήταν από τους πιο φανατικούς υπέρμαχους της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Μάλιστα, για πάρα πολλά χρόνια υπήρξε στην πρώτη γραμμή αυτής της διεκδίκησης από την πλευρά των Βρετανών φίλων και συμμάχων. Από το 2002 είχε υποστηρίξει μάλιστα μια αλλαγή στο σχετικό νόμο προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Τώρα που έγινε πρωθυπουργάρα όμως,
1: το δικαίωμα σου σιωπή θα διεκδικήσει.
0: Έδωσε μια συνέντευξη στους Financial Times και είπε ότι τελικά είναι ζήτημα του Βρετανικού Μουσείου το θέμα. Ναι. Όμως λέει ο ίδιος είναι υπέρ της χρήσης της βρετανικής πολιτιστικής διπλωματίας. Δηλαδή να μας δανείσουν, υποθέτω, κάπως έτσι, ή να ανταλλάξουμε τα. Όχι να ανταλλάξουμε.
1: Τώρα εντάξει.
0: Μας δανείσουν, κάπως δεν ξέρω.
1: Είναι μια συζήτηση, γιατί αν μια ανταλλαγή γίνει για 100 ή για 150 χρόνια, καταλαβαίνεις ότι είναι διαφορετική.
0: Ναι.
1: Έχω την αίσθηση ότι έχει λίγο παγώσει αυτή η συζήτηση. Εκτός αν γίνεται υπογείωση και δεν.
0: Εμένα μου φαίνεται ότι πήγε περίπατο.
1: Εντάξει, τα ίδια, δεν διαφωνούμε.
0: Ναι. Τελείως. Και πραγματικά αναρωτιέμαι από πού προέκυπτε όλη αυτή η φοβερή αισιοδοξία.
1: Ότι θα τα πάρουμε, ναι, ότι θα έρθουν.
0: Ότι θα επιστρέψουν με έναν τρόπο. Είναι ηλίου φαϊνότερο ότι ο δρόμος για τον επαναπατρισμό των γλυπτών είναι μακρύς και δύσβατος και δεν είμαστε παρά μόνο στην αρχή μετά από τόσα χρόνια διεκδικήσεων. Αυτό φαίνεται.
1: Δεν ξέρω και αν είναι ρεαλιστικό πια να περιμένουμε κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: Αλλά πάμε αλλού.
0: Ναι, νομίζω
1: πάμε
0: ότι
1: σε άλλα θέματα.
0: Πάμε σε άλλα θέματα πιο ευχάριστα και σημαντικά βέβαια, αλλά σίγουρα πιο ευχάριστα, πιο ελπιδοφόρα, πιο αισιόδοξα. Δεν ξέρω αν πρόλαβες να εντρυφήσεις αυτή την είδηση που και εδώ στην εκπομπή αναφέραμε για την πρώτη νίκη στον καρκίνο του παγκρέατος με φαρμακευτική αγωγή.
1: Με πολύ ενδιαφέρον τη διάβασα.
0: Ναι, με φαρμακευτική αγωγή η οποία πραγματικά κάνει θαύματα. Δεν θέλω να πω εμείς περισσότερα, θέλω να απευθυνθούμε σαν ειδικό. Έχουμε σήμερα τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Αχιλλέα Γραβάνη. Είναι ομότιμος καθηγητής φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Να μας μιλήσει για αυτό το θέμα, να μας πει τι έχει γίνει γνωστό, εάν υπάρχει πραγματικά λόγος αισιοδοξίας, γιατί κατά καιρούς ακούγονται διάφορα αποτελέσματα κλινικών μελετών, τα οποία υπερεκτιμώνται και τα οποία μέχρι να έρθουν στην χρήση, ας πούμε, την ευρεία χρήση, περνάνε πάρα πολλά χρόνια.
1: Φαίνεται όμως ότι υπάρχει σε αυτό το τομέα πολλές αισιόδοξες ειδήσεις μαθαίνουμε.
0: Για να δούμε.
1: Κύριε Γραβάνη, καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γραβάνη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Διαβάσαμε και σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, φαντάζομαι έχουν έρθει και στη δική σας αντίληψη, στα νέα συγκεκριμένα, ότι έχουμε την πρώτη μεγάλη νίκη με φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας. Ήταν το χθεσινό πρωτοσέλιδο. Ότι ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε μια θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος, έναν πολύ σκληρό καρκίνο και δύσκολο.
1: Και επιθετικούς και δύσκολους καρκίνους.
2: Ναι. Ναι, είναι αλήθεια και η ανακάλυψη αυτή πραγματικά αλλάζει πεδίο όσον αφορά τη δυνατότητα μας να μετατρέψουμε πλέον τον καρκίνο σε μια χρόνια νόσο όπως άλλα νοσήματα, ώστε οι ασθενείς μας να έχουν δυνατότητα να έχουν μια παραγωγική ζωή με το νόσημά τους και όχι να καταλήγουν. Κύριε Δαμόπουλε, κυρία Γεωργίου, να σας πω ότι τα τελευταία 10 χρόνια η βασική έρευνα των τελευταίων 30 χρόνων έχει αλλάξει πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον καρκίνο, μια από τις πιο θανατηφόρες νόσους διεθνώς. Και αυτό το επισημαίνω γιατί πρέπει οι συμπολίτες μας να καταλάβουν ότι η χρηματοδότηση της βασικής έρευνας μπορεί να μην φαίνεται η ευεργετική επίδρασή της άμεσα, αλλά σε βάθος χρόνου αλλάζει πραγματικά το τοπίο στην δημόσια υγεία. Ένα βασικό παράδειγμα τέτοιο ήταν βέβαια τα mRNA εμβόλια για τον κορονοϊό. Τώρα πηγαίνουμε στον καρκίνο.
0: Ναι.
2: Η ανάπτυξη νέων θεραπείων, προσέξτε, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, εστιάζει στους πιο δύσκολους, κύριε Δαμόπουλε, καρκίνους, στους πιο θανατηφόρους. Αυτή τη στιγμή, το τελευταίο χρόνο, έχουμε πολύ ενδιαφέροντα, προσέξτε, πειραματικά, κλινικά αποτελέσματα για τρεις πολύ επικίνδυνους καρκίνους. Το μελάνωμα, που ακούσατε πριν λίγες μέρες, το μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμωνα και βέβαια
0: το μη μικροκυταρικό
2: που είναι τα περισσότερα συμβάματα, οι περισσότεροι ασθενείς πάσχουν ακριβώς από αυτό το νεόπλασμα και βέβαια το καρκίνο του παγκρέατος. Έχουμε λοιπόν για το πάγκρεας, το οποίο είναι μια πολύ επικίνδυνη νόσος, οι ασθενείς μας δυστυχώς καταλήγουν πάρα πολύ γρήγορα και αλλάζει πλέον το πεδίο της θεραπευτικής τους. Έχουμε το μικρό μόριο, το οποίο πήρε άδεια πριν από 2 μέρες από το FDA, το οποίο έχει τη δυνατότητα να φημώσει μια σειρά μεταλλάξεων που είναι γνωστές ότι οδηγούν και με επιγενετικές βλάβες, δηλαδή τον τρόπο που ζούμε, τον τρόπο που διατρεφόμαστε, κάποιους ασθενείς με τις μεταλλάξεις με βεβαιότητα σε αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος. Μέχρι τώρα είχαμε μικρά μόρια, τα οποία εστιάζαν σε μία μετάλλαξη, αλλά βέβαια να ξέρετε ότι συνήθως υπάρχουν πολλές μεταλλάξεις σε ένα νεόπλασμα κακόηθες και δουλεύουν. Σταματάς τη μία ή σταματάς πρόσκαιρα τη μία, αλλά δουλεύουν παράλληλα όλες οι άλλες με αποτέλεσμα αρνητικό για τον ασθενή. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μικρό μόριο, το οποίο χορηγείται από το στόμα και έχει τη δυνατότητα να μπλοκάρει, να φημώσει πάρα πολλές μεταλλάξεις. Αυτό καταρχάς έχει οδηγήσει σε κλινικά αποτελέσματα πάρα πολύ σημαντικά και πολύ επιβεβαιωμένα. Το συγκεκριμένο μόριο διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης των ασθενών.
0: Μάλιστα.
2: Από 6 με 7 μήνες ξεπερνάνε οι ασθενείς τους 13-14 μήνες. Για τον καρκίνο του παγκρέατος, κυρία Δαμόπουλε, κυρία Γεωργίου, είναι τεράστια η διαφορά. Και βέβαια έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια επιθετική θεραπεία χωρίς να έχουμε τις δευτερογενείς, μεγάλες δευτερογενείς δράσεις από τα κοκτέιλ των χημειοθεραπευτικών. Επίσης πρέπει οι ακροατές μας να μάθουν ότι παράλληλα πριν από λίγες μέρες τελείωσε η πρώτη φάση από μια κλινική μελέτη με ένα εμβόλιο κατά του καρκίνου του παγκρέατος που εστιάζει και αυτό με πεπτίδια, όχι με mRNA αυτό, σε 6 πολύ σημαντικότερες μεταλλάξεις. Και εκεί πέρα είχαμε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα είναι πάνω από ένα χρόνο, θα υπάρξει σίγουρα πρωτόκολλο κλινικό για το συνδυασμό αυτών των δύο θεραπείων, που σημαίνει ότι συνήθως όταν έχουμε συνέργεια δύο φαρμάκων ή δύο θεραπευτικών
1: τεχνολογιών, είναι πολύ καλύτερα.
2: Ακριβώς, κυρία Γεωργίου, δεν είναι αθρηστικά, είναι εκθετικά. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το επόμενο χρονικό διάστημα 1-2 χρόνων να δούμε και ο συνδυασμός αυτών των δύο νέων τεχνολογιών, μικρά μόρια που εστιάζουν στο να φημώσουν με έναν πολύπλοκο αλλά πολύ αποτελεσματικό τρόπο μεταλλάξεις που σχετίζονται με το συγκεκριμένο καρκίνο. Βέβαια να πω ότι οι μεταλλάξεις που μπλοκάρονται είναι και οι RAS μεταλλάξεις που είναι πολύ σημαντικές για τον καρκίνο του παγκρέατος, αλλά δεν είναι μόνο για τον καρκίνο του παγκρέατος. Υπάρχουν και άλλα νεοπλάσματα πολύ επιθετικά, τα οποία εκφράζουν μια γενετική, όπως λέμε, υπογραφή με τέτοιου είδους μεταλλάξεις.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Τι εννοώ σε αυτό? Ότι ο καρκίνος, μια αρρώστια η οποία θεωρείται ανίκητη, τουλάχιστον για κάποιες μορφές της, σαν και αυτή που αναφέρουμε, το πάγκρεας, στο πνεύμονα, το μελάνωμα, ο καρκίνος των οθικών, είμαστε σε καλό δρόμο? Μπορούμε να πούμε ότι περίπου έχουμε νικήσει τον καρκίνο, με όποια χαρακτηριστικά έχει βέβαια, γιατί κάθε περίπτωση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και είναι εντελώς διαφορετική.
2: Κυρία Γεωργίου, όταν ήμουν αφηγητής πριν 40 χρόνια, το προσδόκιμο, το πενταετές προσδόκιμο επιβίωσης κακοήθενων πλασμάτων ήταν 25%. Σήμερα αυτό το ποσοστό πλησιάζει στο 80%. Ο καρκίνος δεν θα νικηθεί από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς. Είναι πιο αποτελεσματικές οι θεραπείες, είναι λιγότερο τοξικές, τους δίνουν ένα προσδόκιμο επιβίωσης πολύ μεγαλύτερο, όχι μόνο πενταετές. Έχουν μια ποιότητα ζωής που γι' αυτό και αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό. Χρόνια που ζουν με το νέο πλασμά τους, ο καρκίνος δεν θα νικηθεί από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι μια πολύπλοκη νόσος που δεν είναι μόνο στις διάφορες μορφές νεοπλασμάτων στα διάφορα όργανα μας, αλλά είναι και για το ίδιο νεόπλασμα, κυρία Γεωργίου, στους διαφορετικούς ασθενείς. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν τον καρκίνο όχι σαν μια γενική νόσο, αλλά μια εξειδικευμένη νόσο, ναι, για το συγκεκριμένο άρρωστό μας. Και αυτό έκανε τη διαφορά.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Γραβάνη. Εάν η πρόσβαση των ανθρώπων, των πασχόντων, των ασθενών σε αυτά τα νέα φάρμακα που δίνουν τόσες ελπίδες και δημιουργούν τέτοια αισιοδοξία, είναι εύκολη? Δηλαδή, εάν εδώ Έλληνες ασθενείς, ας πούμε, έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές τις θεραπείες.
2: Κύριε Δαμόπουλε, το θέμα της δημόσιας δαπάνης για την φαρμακευτική αγωγή είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Θα σας πω όμως αυτό που έλεγα στους φοιτητές μου όλα αυτά τα χρόνια, που είναι πλέον καταξιωμένοι γιατροί και είναι έξω εκεί πέρα και θεραπεύουν ασθενείς. Το βασικό μέλημα κάθε γιατρού είναι να χρησιμοποιεί τη δημόσια δαπάνη των Ελλήνων φορολογουμένων με πολύ μεγάλη ευθύνη. Εάν συνταγογραφούμε απερίσκεπτα, τότε ελαττώνουμε την πιθανότητα ο δημόσιος κορβανάς να έχει τα απαραίτητα χρήματα για να μπορέσουμε να δώσουμε ζωή στους ασθενείς που έχουν ανάγκη από πολύ σύγχρονες αλλά και ακριβές θεραπείες. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το μέλημά μας. Είναι βέβαιο ότι τα επόμενα χρόνια η δαπάνη για τη φαρμακευτική αγωγή στις νέες θεραπείες θα αυξηθεί. Πρέπει με πολύ οργανωμένο τρόπο όλοι αυτοί οι οποίοι είναι στην αλυσίδα αυτή της θεραπευτικής, δηλαδή ο γιατρός, ο φαρμακοποιός, η πολιτεία, οι ρυθμιστικοί οργανισμοί όπως ο ΕΟΦ, να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να εξασφαλίζουμε πόρους με έξυπνο και αποτελεσματικό ιατρικά και ηθικά τρόπο, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να θεραπεύουμε όσο γίνεται περισσότερος ασθενείς με αυτές τις ακριβές θεραπείες. Δεν είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται εύκολα, γι' αυτό είναι θέμα πολύ σημαντικό και για τον ΕΟΦ και για την πολιτεία, αλλά και για την ιατρική κοινότητα, να το συζητήσει αυτό το θέμα με μεγάλη σοβαρότητα, ώστε να εξασφαλιστούν οι πόροι στο μέλλον.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος
3: Radio 105,8.
0: Ήταν ο κύριος Αχιλλέας Γραβάνης, ομότιμος καθηγητής φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης, για αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε στην μάχη που γίνεται για την εξεύρεση νέων φαρμάκων που θα αντιμετωπίσουν δύσκολους καρκίνους, όπως ο καρκίνος του πάγκρεας. Είχαμε την έγκριση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων μιας νέας επαναστατικής θεραπείας που επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος, ένα από τους πιο επιθετικούς και δύσκολους καρκίνους. Τα νέα είναι αισιόδοξα, αλλά βέβαια και οι διαδικασίες αρκετά πολύπλοκες, και νομίζω τα ζητήματα τα οποία έθεσε ο κ. Γραβάνης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των κονδυλίων για την φαρμακευτική δαπάνη στη χώρα μας, είναι υπαρκτά και ανοιχτά, ορθά ανοιχτά.
1: Βέβαια, γιατί μιλάμε για ακριβές, πανάκριβες θεραπείες. Εντάξει, το στοίχημα είναι να μπορούν να έχουν όσοι τις χρειάζονται πρόσβαση σε αυτές.
0: Έτσι. Λοιπόν, 9 και 48 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να πούμε καλημέρες στις φίλες και τους φίλους. Καλημέρα στον Χάρη τον Παπαχαραλάμπου. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα στον Στέργιο, ο οποίος μας είπε: θα ήθελε να μας πείτε αν γνωρίζετε αν έχει αυξηθεί ή μειωθεί το χρέος της Ελλάδας. Είπαμε, το χρέος της Ελλάδας μειώνεται αυξανόμενο.
1: Στο τέλος του 2020, εν μέσω πανδημίας, το δημόσιο χρέος είχε φτάσει στο 205,6%. Στο τέλος του 2025 είχε υποχωρήσει το 146,1%. Δεν είναι χαμηλό, δεν είναι χαμηλό το ποσοστό, αλλά σε σχέση με το 205 είναι χαμηλότερο.
0: Καλημέρα στον Χρήστο τον Μητώση. Ευχαριστούμε, Χρήστο μου, για το μήνυμά σου. Καλημέρα στον Νίκο τον Λούγκο. Λέει: σας ακούω τόση ώρα και αισθάνομαι ενοχές προφανώς.
1: Ναι.
0: Προφανώς εννοεί είναι για το μισθό που έχω. Θα πάω καρφί στον εργοδότη μου να ζητήσω μείωση μισθού.
1: Καλά, αυτό είπαμε, Νίκο μου, ότι παίρνεις πολλά λεφτά. Ότι είμαστε. Παίρνουμε ψηλούς μισθούς στην Ελλάδα. Το κατάλαβες από τη συζήτηση.
0: Μάλλον, okay, καλημέρα. Ο αδερφός μας ο Νίκος.
1: Κοίταξε, πολλοί ακροατές το κάνουμε και εμείς. Και εγώ το κάνω καμιά φορά. Ακούς ό,τι θέλεις από αυτά που ακούς. Ό,τι δεν θες, το πετάς.
0: Καλημέρα στην Κωνσταντίνα. Γεια σου, Κωνσταντίνα μου. Καλημέρα και στην Ευαγγελίνα. Καλά, δεν λέω, βεβαίως.
1: Ναι, καλημέρα και στον Νίκο από τα Πατήσια που μας στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα και στην Έλληνα.
0: Ο Νίκος από τα Πατήσια.
1: Πατήσια.
0: Πόσα είναι τα Πατήσια που έλεγε.
1: Και πάνω και κάτω.
0: Πατήσι ένα, πατήσι δύο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Σπύρος, η ακρίβεια λέει είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ο Μητσοτάκης επιτρέπει στα καρτέλ να μας ληστεύουν καθημερινά. Μάλιστα. Ότι δεν έχει αντιμετωπίσει τα καρτέλ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι. Πρέπει να πούμε ότι την υπόθεση των καρτέλ, μια παγκόσμια υπόθεση, έχουν αναλάβει να τη διαχειριστούν υπηρεσίες όπως, ας πούμε, η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Έτσι. Οι Επιτροπές Ανταγωνισμού. Η μάχη με τα καρτέλ είναι μια καθημερινή μάχη η οποία απασχολεί τον κόσμο ολόκληρο, δεν είναι πάρα πολύ εύκολη.
1: Όχι,
0: και αυτός ένας καρκίνος είναι, να το πούμε
1: και
0: αυτό. Ναι.
1: Και συνεχής. Το θέμα της ακρίβειας βέβαια δεν εξαρτάται μόνο από τα καρτέλ, εξαρτάται και από άλλους παράγοντες.
0: Ακριβώς.
1: Είναι σύνθετο θέμα. Δεν είναι εύκολο, είναι πολύ απλουστευτική απάντηση.
0: Ότι χρειάζεται ότι χρειάζεται ίσως μια μεγαλύτερη και καλύτερη διερεύνηση και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση, δεν νομίζω ότι μπορεί να διαφωνήσει εύκολα κανείς. Η Κωνσταντίνα μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από το Ξυλόκαστρο με μια πολύ όμορφη ακρογιαλιά. Αδειάζουν οι ακρογιαλιές. Καλημέρα στην Έλενα.
1: Οι πολυσύγραστες γίνονται και πιο όμορφες όμως επειδή αδειάζουν.
0: Η Έλενα μας στέλνει την καλημέρα της από την Πηλαία, Θεσσαλονίκη, 27 βαθμοί Κελσίου. Είχε πάει, λέει, παραμονές Παναγίας στο Ποσίδι, όπου συνδύασε δουλειά και διακοπές. Και είχε και ένα ατύχημα. Περαστικά.
1: Περαστικά, Έλενα.
0: Έλενα, περαστικά. Λοιπόν, ποιος άλλος, ο Νίκος. Ο Νίκος, είπαμε, τα Πατήσια.
1: Ναι, του είπαμε.
0: Βασίλης Γεωργάτος. Καλημέρα.
1: Στο Βασίλη, τον Κοτρότσιο. Πλέον ξέρουμε γιατί καθυστερούν να δώσουν πινακίδες στα αυτοκίνητα. Έχω αγοράσει αυτοκίνητο, λέει, και περιμένω ένα μήνα, δεν υπάρχουν πινακίδες.
0: Σώθηκαν οι πινακίδες.
1: Τάσο πολύ.
0: Καλημέρα στην Κέτη. Γεια σου, Κέτη μου. Καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Στον Κωνσταντίνο, να πω εγώ.
0: Στον Κωνσταντέν. Ο Κωνσταντέν λέει, αν αυτός που τραγουδάει, τώρα φαντάζομαι, έχει χρέη στον Εύκα. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Καλημέρα στο Στέργιο τον Μπασδέκη. Είμαστε, λέει, μια πολυτεχνική οικογένεια και λόγω της πολιτικής σημερινής κυβέρνησης δεν παίρνουμε κανένα επίδομα.
1: Τα εισοδηματικά κριτήρια, να φέρεις τα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Ναι. Ο γιος πρωτοετής φοιτητής δεν δικαιούται φοιτητικό επίδομα στέγασης λόγω κριτήριων εισοδηματικών. Σύζυγος γέννησε τέσσερα παιδιά κλπ.
1: Ναι. Είναι μια συζήτηση που γίνεται, βέβαια, αυτό για τις πολυτεχνικές οικογένειες να εξαιρούνται των εισοδηματικών κριτηρίων, να έχουν πολύ ανεβασμένα, έχουν αρκετά πολύ ανεβασμένα οικονομικά κριτήρια για τα επιδόματα.
0: Είναι ανεβασμένα, από ό,τι ξέρω.
1: Είναι. Εντάξει, ναι, τώρα... υπάρχει και μια λογική που λέει για να ενισχύσει μια πολυτεχνική οικογένεια, μπορεί να μην έχει εισοδηματικά κριτήρια.
0: Καθόλου εισοδηματικά κριτήρια. Ναι. Ναι.
1: Πόσες πολυτεχνικές οικογένειες έχεις πια, ενίσχυσέ τις.
0: Γιατί τρίτεκνες πόσες έχεις.
1: Μα πες το ψέμα.
0: Καλημέρα στο Σταμάτο Πανικολάου. Εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Από τους τυχερούς, λέει, που απολαμβάνω το καφεδάκι μου στην πανέμορφη. Πουλιά από την πανέμορφη βερά του εξοχικού. Στη Χινίτσα. 300 μέτρα από τη θάλασσα του Αργολικού Κόλπου. Καλημέρα. Ένας απόμαχος της θάλασσας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταμάτη, για το μήνυμα.
1: Και στο Δημήτρη, τον Κουρκουνά, να πούμε καλημέρα.
0: Η γλυκιά Έλληνα Κρήτα, λέει, έχει σχολιάσει μέχρι και τον Μίκη Θοδωράκη και τις πολιτικές του επιλογές όταν ήταν λάθος. Ναι, η κυρία Κρήτα είναι ιδιαίτερα δραστήρια
1: στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Και εχμηρή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλημέρα στον Αβραμ. Στον Αβραμ, διαβάζω σήμερα σε ένα, έχει ένα παραπολιτικό στην Καθημερινή ο φίλος μας ο Σταύρος ο Παντονέο. Τώρα ναι. Την κυρία Κρήτα δεν μπορώ να μην σταθώ. Με γαργαλάει τώρα εδώ.
1: Λέει, ο
0: Δημήτρης Κουρκουνάς. Λέει το εξής. Μισή κουβέντα θα πω μόνο. Η άλλη να πάρετε την εφημερίδα να διαβάσετε. Λέει ότι υπήρξε μια, ας πούμε, προβληματική για το αν θα έπρεπε ή όχι στο πλαίσιο της συνένεσης που υπάρχει για το Προεδρείο της Βουλής να ψηφιστεί, να δοθεί, ας πούμε, κατεύθυνση από τη Νέα Δημοκρατία να ψηφιστεί η κυρία Κρήτα. Αλλά διαπίστωσαν στη Νέα Δημοκρατία ότι ένα τεράστιο μέρος κοινοβουλευτικής ομάδας δεν υπήρχε περίπτωση να ψηφίσει.
1: Οπότε σου λέει
0: τώρα όχι να πλακωθούμε και για την Ακρήτα.
1: Ναι. Ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης, πρώτος.
0: Ναι. Δημήτρης Κόντοβας, καλημέρα από το Άστρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου τα λόγια.
1: Καλημέρα, πατρίδα, καλημέρα.
0: Δημήτρης Παρίσης, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Βαγγέλης Ιωνάς, καλημέρα από τα Σέρας. Καλημέρα, καλή δύναμη. Δημήτρης Καμήλος, καλημέρα. Λοιπόν, δεν έχουμε ξεχάσει κάποιον.
1: Όχι. Το Το Γιώργο το Θήμιο που μας έχει στείλει.
0: Ευαγγελία ψυχογείου, έχουν έρθει χαμός από μηνύματα.
1: Όση ώρα διαβάζουμε έρχονται νέα μηνύματα.
0: Ναι. Καλημέρα και στην Ελένη, η οποία έχει μια αδυναμία στις καλαμπογκοφρέτες.
1: Άνοστες είναι, Ελένη.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: περιορέξεως.
0: Καλημέρα στην Ευαγγελία, η οποία λέει καλημέρα κύριε Αβραμόπουλε. Δεν είμαι, όχι, μας μπερδεύουν καμιά φορά.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι, εγώ δεν έχω, όχι.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Είναι ένα δέλτα. Yeah. Ένα δέλτα είναι, όχι βιταρό, ένα δέλτα, με ακολουθεί το αλφα. Είναι εκπαιδευτικός και μέλος ομάδας MOV. Ναι.
1: Όχι.
0: Σας παρακαλώ, λέει, μην ψυχιατρικοποιείτε την κακοποίηση και το έγκλημα. Με αφορμή την γυναικοκτονία.
1: Ναι. Σε συγκεκριμένη περίπτωση όμως είχε τέτοια χαρακτηριστικά. Δεν το κάνουμε εμείς.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο τον Βάρδα. Υπέροχες φωτογραφίες, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Τέλειες φωτογραφίες, όχι απλά να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Και στην Έλενα.
0: Το Κιάτο.
1: Ναι.
0: Το Κιάτο μας στέλνει ο Γιώργος, ναι. Και η Έλενα.
1: Μας άκουγε και από εκεί που όσο έλειπα σας άκουγα, λέει. Φαντάζομαι τις διακοπές.
0: Έκανε μια επέμβαση, όχι, έκανε μια επέμβαση.
1: Α, είναι αυτή η Έλενα, μάλιστα.
0: Περαστικά σου, Έλενα. Να είσαι καλά. Ο Σταύρος μας στέλνει μηνύματα από τη Σελήνη, την Αθήνα την πλευρά. Ο Σταύρος από τα Γιάννενα.
1: Τι ωραίες φωτογραφίες. Ναι. Πολύ ωραίες. Από την ομάδα μας, από το Messenger.
0: Κάτσε και η Ντίνα είναι η Μτσάκη. Η οποία εύχεται χρόνια πολλά στην Έλενα, τη δικιά της Έλενα που γιορτάζει τα γενέθλιά της.
1: Να τη χαίρεσαι.
0: Να τη χαίρεσαι, να
1: σου
0: ζήσεις. Την Έλενά σου. Λοιπόν, πάμε να δούμε και στη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές. Η Ηλιάνα είδε ότι μας είχε στείλει ένα μήνυμα, δεν πρόλαβα.
1: Έχουμε παράπονα.
0: Κώστας Ιωαννίδης, καλημέρα. Δήμαρχε, να είσαι καλά. Παρασκευή, τσιουφή, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Νομίζω ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Καλά, το λέω.
1: Ναι.
0: Φεύγουν οι πρωινοί.
1: Οι πρωινοί να φεύγουν για να έρθει ο Στέλιος Βραδέλης.
0: Ο Στέλιος Βραδέλης.
1: Θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα είναι κοντά σας. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί.
0: Πρώτο ο Θεός, καλά να είμαστε. Και επειδή πολλοί ρωτάτε, το νέο μας πρόγραμμα θα βγει στον αέρα από τις 7 Σεπτεμβρίου. Έχουμε να σας πούμε αρκετά γι' αυτό από εβδομάδα. Πρώτο ο Θεός, καλά να είμαστε. Λοιπόν, 9 και 57 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα και καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Διήμερη περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός μία εβδομάδα πριν από τα εγγένεια της ΔΕΘ. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα επισκέπτεται επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαϊδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί και μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες. Στα στοχευμένα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ και στις πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Θα συνεχιστεί η πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων. Τόνισε και πρόσθεσε πως θα υπάρξουν παραπάνω περιθώρια για μόνιμα μέτρα. Όπως είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, δεν θα αφορούν μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Οι συνταξιούχοι είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία θα τύχει και την χάνει της κυβερνητικής μέρημνας, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός. Υπενθύμησε πως οι πρώτες αυξήσεις συντάξεων έγιναν από τη Νέα Δημοκρατία μετά από πάρα πολλά χρόνια και η προσωπική διαφορά εξαλείφεται με δική της προσέγγιση. Ξυλώνουμε ένα-ένα τα μνημονιακά μέτρα που έφεραν σε μεγάλη δυσκολία συνταξιούχους, πολίτες, δημόσιους υπαλλήλους, εργαζόμενους. Και ο νόμος Κατρούγκαλου και η προσωπική διαφορά και οι συντάξεις χειρίας ήταν αποτέλεσμα μιας αδιανόητης διαπραγμάτευσης, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 660 ευρώ και τον έχουμε φέρει στα 920. Σε λίγο θα συνομιλούμε με το τετραψήφιο νούμερο, υπογράμμισε. Ερωτηθείς ο κύριος Μαρκόπουλος για τις τιμές ενέργειας και τα μέτρα στήριξης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν θα αφήσει χωρίς κάλυψη τους πολίτες. Θέλησή μας και βούλησή μας είναι συγκεκριμένη, είπε χαρακτηριστικά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 11 προτάσεις του Πασόκου, οι οποίες σκοπό έχουν να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες και να προσφέρουν αξιοπρέπεια σε όλους, όπως υποστήριξε. Άσκησε αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Ανεστάλησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Η ανθρωπιστική κρίση λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις μετά τις σαρωτικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 1.400 αγνοούνται. Τόσο οι αρχές της Κίνας όσο και του Νεπάλ προειδοποίησαν για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών, καθώς ένας ποταμός έχει φράξει και η λίμνη που έχει σχηματιστεί έχει αρχίσει να υπερχυλίζει. Σχεδόν 700 πυροσβέστες υποστηριζόμενοι από ντρόουνς και εκπαιδευμένους σκύλους έχουν αναπτυχθεί στην Κιρόγκ, σύμφωνα με τις αρχές. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής χώρας. 30χρονος συνελήφθηκε, οδηγείται στον εισαγγελέα για επικίνδυνη οδήγηση με μοτοσυκλέτα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα. Συνολικά του βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond League της Ζυρίχης. Ξεπέρασε τα 6,20 μέτρα στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8,45 μέτρα. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικό συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ.
0: ο καιρός.
1: Συννεφιά, τοπικές μπόρες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 μποφόρ. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. 10 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα και από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων στον ήχο Κωνσταντίνος Γιάνναρης, στη σύνταξη ο Κωνσταντίνος Γαζούλης, στο μικρόφωνο η Μαρία Τομαρά. Στη δράση οργανωμένης ομάδας αποδίδει η αστυνομία δεκάδες απάτες σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων αλλά και διαρρήξεις κατοικιών σε περιοχές της Μεσσηνίας. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 9 άτομα ηλικίας από 21 έως 35 ετών τα οποία καταζητούνται. Η δράση τους προσδιορίζεται από τις 19 Μαρτίου μέχρι τις 28 Ιουλίου, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 13 απάτες, 2 απόπειρες απάτης, 5 κλοπές και 4 απόπειρες κλοπών. Η συνολική αξία των χρημάτων, των κοσμημάτων και των τιμαλφών που φέρεται να αφαίρεσαν ξεπερνά τις 381.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της ομάδας άλλαζαν σύνθεση και χρησιμοποιούσαν διαφορετικά οχήματα, ορισμένα με παραποιημένες πινακίδες. Σε αρκετές περιπτώσεις επικοινωνούσαν με ασυρμάτους. Οι διαρρήξεις καταγράφηκαν μεταξύ άλλων στην Καλαμάτα, τη Μικρή Μαντίνια, την Παλιόχωρα, την Πύλο και το Μελιγαλά. Στις απάτες προσποιούνταν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ ή τεχνικούς ηλεκτρικού ρεύματος με το πρόσχημα του βραχυκυκλώματος και κινδύνου πυρκαγιάς, έπειθαν ηλικιωμένους να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα. Η μεγαλύτερη απάτη καταγράφηκε στη Θουρία με λία άνω των 50.000 ευρώ. Κατασχέθηκαν 3 οχήματα, 6 κινητά τηλέφωνα, κοσμήματα και χρήματα. Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό των κατηγορουμένων και την διερεύνηση πιθανής εμπλοκής τους σε άλλες υποθέσεις. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, βρίσκεται σήμερα η περιφέρεια Πελοποννήσου σύμφωνα με το χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν κάθε εργασία στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή φωτιά. Μεταξύ αυτών, το κάψιμο των ξερών χόρτων, τη χρήση συσκευών συγκόλησης και δισκοπρίων, τις υπαίθριες ψυσταριές και το κάπνισμα μελισσών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επισκευής των εξωτερικών επιφανειών στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού Καλαμάτας. Το έργο έχει προϋπολογισμό περίπου 500.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από τις κτηριακές υποδομές. Οι εργασίες επικεντρώνονται στην αποκατάσταση των ενανθρακώσεων στις εξωτερικές επιφάνειες των κτηρίων. Στο συγκρότημα είχε προηγηθεί παρέμβαση άνω του 1.000.000 ευρώ για την στεγανοποίηση και την ενεργειακή αναβάθμιση των ορόφων. Οι εργασίες πραγματοποιούνται λίγες ημέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σε ένα συγκρότημα που τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα συντήρησης. Όλα έτοιμα για τη Λευκή Νύχτα που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Καλαμάτα. Τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα με προσφορές και εκπτώσεις. Στις 8.30 το βράδυ θα δοθεί συναυλία με την KS Band στην πλατεία 23 Μαρτίου και στις 9 θα ακολουθεί συναυλία του Πάνου Μουζουράκη στην κεντρική πλατεία. Κάλεσμα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Μεσσηνίας να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο της 5ης Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη απευθύνει η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων του Νομού. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στο Λευκό Πύργο έπειτα από πρωτοβουλία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Την νέα εφαρμογή ανταποδοτικής ανακύκλωσης Recypic παρουσιάζουν αύριο στην κεντρική πλατεία ο Δήμος Καλαμάτας και ο Φώδης Απελοποννήσου. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα και μετά. Οι πολίτες θα μπορούν να εγγραφούν επί τόπου και να ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής. Για την εγγραφή χρειάζεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας ή της επιχείρησής τους. Στη δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας Beat the Heat προχωρά ο Δήμος Καλαμάτας με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση της αστικής θερμικής νησίδας και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Το πρόγραμμα αξιοποιεί δεδομένα από μετεωρολογικούς σταθμούς και αισθητήρες για τη θερμοκρασία, την υγρασία και την ατμοσφαιρική ρήπανση. Μεταξύ των εφαρμογών που αναπτύσσονται είναι το Easy Ride, το οποίο θα προτείνει ασφαλέστερες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια περιόδων καύσωνα. Ξεκινά σήμερα στο Ναβαρίνο Αγορά και στο W Κώστα Ναβαρίνο το 4ο Μεσσηνία Terroir Wine Festival με τη συμμετοχή 18 τοπικών εινοποιείων. Το διήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει γευσηγνωσίες, επιστημονικές συζητήσεις, masterclasses, δράσεις γαστρονομίας και εκδηλώσεις για παιδιά. Σήμερα θα συζητηθούν μεταξύ άλλων η μεσογειακή διατροφή της κορώνης, η πολιτιστική και εινική ιστορία της Μεσσηνίας και οι προοπτικές του εινοτορισμού. Από τις 8 το βράδυ, οι 18 Μεσσηνοί εινοπαραγωγοί θα παρουσιάσουν τα κρασιά τους στην πλατεία γευσηγνωσίας της Ναβαρίνου Αγκορά. Η είσοδος στις ανοιχτές εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, ενώ η κατανάλωση του κρασιού επιτρέπεται μόνο σε ενηλίκους. Στην αθλητική ειδησιογραφία, την απόκτηση του 19χρονου Ισπανού μέσου Αρών Μαρτίν ανακοίνωσε η ΠΑΕ Καλαμάτα. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο 3 ετών διάρκειας. Έχει αγωνιστεί στην Τενερίφη και τη Μιραντές, ενώ είναι διεθνής με την εθνική Ισπανίας κάτω των 19 ετών. Αγωνίζεται ως κεντρικός μέσος και έρχεται να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της Μαύρης Θύελλας. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στη Μεσσηνία, με ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικής βροχής στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Καλαμάτα τους 34 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό του νομού τους 37. Κυρίες και κύριοι, από την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων. Καλή σας μέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγακύκλους στα FM.
2: Μεσσηνία Terroirs. Μια γη, μια ιστορία, 18 εινοποιεία. Το Μεσσηνία Terroir Wine Festival επιστρέφει στις 28 και 29 Αυγούστου στην Ναβαρίνο Αγορά και το W Costa Ναβαρίνο. Γεύση, γνώση, πολιτισμός. Η ταυτότητα της γης σε μια μοναδική εμπειρία. Η Μεσσηνία σας περιμένει. Δηλώστε συμμετοχή στο cvf.gr.
3: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλον.
4: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
5: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία.

0: Αθηναίες σκουπιδότοπους χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα, γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις στη Φλόρινα, την Πτολεμαΐδα και την Κοζάνη, μία εβδομάδα πριν από τα εγγένεια της ΔΕΘ. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα στοχευμένα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ και στις πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤ News Radio. Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Θα συνεχιστεί η πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων, τόνισε και πρόσθεσε πως θα υπάρξουν παραπάνω περιθώρια για μόνιμα μέτρα. Όπως είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, δεν θα αφορούν μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Η συνταξιούχη είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία θα τύχει και την χάνει της κυβερνητικής μέρημνας, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός. Υπενθύμησε πως οι πρώτες αυξήσεις συντάξεων έγιναν από τη Νέα Δημοκρατία μετά από πάρα πολλά χρόνια και η προσωπική διαφορά εξαλείφεται με στρατηγική προσέγγιση. Ξυλώνουμε ένα-ένα τα μνημονιακά μέτρα που έφεραν σε μεγάλη δυσκολία συνταξιούχους, πολίτες, δημόσιους υπαλλήλους, εργαζόμενους, σημείωσε ο κύριος Μαρκόπουλος. Παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 660 ευρώ και τον έχουμε φέρει στα 920. Σε λίγο θα συνομιλούμε με το τετραψήφιο νούμερο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ερωτηθείς για τις τιμές ενέργειας και τα μέτρα στήριξης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν θα αφήσει χωρίς κάλυψη τους πολίτες και προανήγγειλε ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες σκοπό έχουν να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες, όπως υπογράμμισε. Άσκησε αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι ήδη πράξεις της κυβέρνησης, επισημαίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ασκεί μια κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς επαναφέρει ιδέες που έχουν ξεπεραστεί. Όπου επιχειρεί να εμφανιστεί πιο ριζοσπαστικό, καταλήγει είτε να αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες, είτε να προτείνει ρυθμίσεις που δημιουργούν νέες αδικίες σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων και δανειοληπτών, καταλήγει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ανεστάλησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Η ανθρωπιστική κρίση λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις μετά τις σαρωτικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 1.400 αγνοούνται. Για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών προειδοποίησαν οι αρχές της Κίνας και του Νεπάλ, καθώς ένας ποταμός έχει φράξει και η λίμνη που έχει σχηματιστεί έχει αρχίσει να υπερχυλίζει. Σχεδόν 700 πυροσβέστες και εκπαιδευμένοι σκύλοι έχουν αναπτυχθεί στην κομιτεία Γκυρόγκ σύμφωνα με τις αρχές. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο, Καστελόρισο, Κάρπαθο. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής χώρας. 30χρονος συνελήφθηκε, οδηγείται στον εισαγγελέα για επικίνδυνη οδήγηση με μοτοσυκλέτα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα. Συνολικά του βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις με τα πρόστιμα να φτάνουν πάνω από 18.000 ευρώ.
0: Καιρός.
1: Συννεφιά, τοπικές μπόρες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 μποφόρ. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός. Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, ας φυλακεί και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Έτσι δεν είναι μόνο η σημερινή Παρασκευή 28 Αυγούστου η ενημέρωσή σας γύρω από την αθλητική επικαιρότητα. Είχαμε φοβερή αγωνιστική δράση χθες με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Έχουμε μπροστά μας Σαββατοκύριακο με δεύτερη αγωνιστική για την Super League 1, τη Στίχημαν Super League. Και πάνω σε αυτά τα κομμάτια, σε αυτά τα θέματα θα κινηθούμε μέχρι και τις 12 παρα 5, όπου θα ολοκληρώσουμε την αθλητική μας εκπομπή με την ονομασία «Μπάλα είναι και γυρίζει». Η εκπομπή λοιπόν είναι στον αέρα εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου γίνεται και η παραγωγή, με Παναγιώτη Μαριόλο και Μαρία Ντάτουλη, τους δύο τεχνικούς μας να είναι στις κονσόλες εκεί των ήχων. Με τον Γιώργο Γαλανό να έχει επιλέξει τις μουσικές επιλογές. Ακούω μόνο μουσική σήμερα. Δεν έχει υπάρχει τραγούδι τώρα ή μπαμπαμπούμπα έχουμε συνέχεια. Α, έχει μετά. Για να δούμε τι γίνεται με τον Γιώργο Γαλανό, τι μας έχει βάλει για σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου. Και στην ΕΡΤ Καλαμάτας μας ακούτε ζωντανά ταυτόχρονα, όπου και εκεί η εκπομπή βγαίνει στον αέρα με τη βοήθεια των συναδέλφων τεχνικών Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανο Χατζάκη και Πάνο Κουραμπά, 107,2 και 104,4 στα FM οι συχνότητες για την ΕΡΤ Καλαμάτας, για την ΕΡΤ Τρίπολης, στα FM πάντα 101,5 και το διαδίκτυο βέβαια, όπου μπορείτε και από εκεί να μας ακούτε, εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ ή από την Google μια αναζήτηση, ψάχνετε την ΕΡΤ Τρίπολης, την ΕΡΤ Καλαμάτας ή τους περιφερειακούς σταθμούς γενικά της ΕΡΤ. Με ΕΡΤ Τρίπολης και ΕΡΤ Καλαμάτας αυτή την ώρα, 11 και 17 είμαστε τώρα πλέον, θα ακούσετε εμάς αν συγχρονιστείτε, συντονιστείτε.

Η σημερινή 28η Αυγούστου, να πούμε τα διαδικαστικά πρώτα. Διαβάζω στο εορτολόγιο μας μάρτυρος δάμονος πρεσβυτέρου. Δάμον, ο Δάμον γιορτάζει. Όχι, ο Δάμον με ποιον πάει μαζί, Παναγιώτη, σε πιάνω, διάβαστο. Πώς λέμε, Δάμον και... Όχι, Δάμον και Φιδίας. Δάμον και Φιδίας για την ακρίβεια. Δύο μορφές μυθικά πρόσωπα είναι, μυθολογικά δηλαδή, ο Δάμον και ο Φιδίας. Αρχαίοι Πυθαγόροι φιλόσοφοι, ο Δάμον και ο Φιδίας, που ήταν τόσο δεμένοι μεταξύ τους, γι' αυτό όταν βλέπεις δύο φιλαράκια και τους βλέπεις χρόνια μαζί κτλ. Κτλ. Λέει ο άλλος, ποιος είναι ο Δάμον και ο Φιδίας. Ο Δάμον και ο Φιδίας λοιπόν είναι φιλόσοφοι από την αρχαία έτσι και τη μυθολογία, μυθικά πρόσωπα που είχαν και ήταν το απόλυτο σύμβολο αφοσίωσης. Όμως σήμερα γιορτάζει ο Δάμον, όχι ο Φιδίας, αλλά είναι το Δάμον και ο Φιδίας που λέγαμε παλιά εμείς και ακόμα και σήμερα.

Γιορτάζει λοιπόν ο Δάμων και ο Δάμωνας για σήμερα 28 Αυγούστου. Να πούμε εμείς καλημέρα στο Βασίλη. Είχα καιρό να μας στείλει μήνυμα ο Βασίλης στο φιλαράκι μας από τη Λακωνία. Έλα Βασίλη, σε περιμένουμε την Κυριακή το βράδυ να σε δούμε για το μάτς με τον Ολυμπιακό, λέω. Για να δούμε, γιατί έχουμε και το μάτς του Αστέρα Άκτορ με τον Ολυμπιακό την Κυριακή εδώ στην Τρίπολη. Μεγάλο παιχνίδι και πολλής κόσμος. Βέβαια με την θύρα 1 κλειστή υπάρχουν απώλειες εκεί, γιατί πολλοί ζητάνε εισιτήρια. Εμείς δεν έχουμε έτσι άλλα θέματα στο να έχουμε κάποια πρόσβαση από ό,τι ρωτήσαμε εκεί πέρα. Τελειώνουν και τα εισιτήρια, αν δεν έχουν τελειώσει ήδη, και η διάθεση συνεχίζεται από ό,τι έχω μάθει, αλλά είναι κοντά στα τελειώματα. Ο Ολυμπιακός τα πήρε τα εισιτήρια του όλα για τη θύρα 4. Θα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια τι γίνεται με την ομάδα και το ρεπορτάζ. Αλλά έχουμε και τον Καλαμάτα που αύριο παίζει με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, 9.30 το βράδυ. Θα δούμε και τα της Καλαμάτας που ανακοίνωσε.

έναν ακόμη παίκτη, Φέρελπι, 17 χρονών, Ισπανό. Μακάρι να είναι έτσι όπως λέγει εδώ και η ανακοίνωση. Ο Αρών Μάρτιν ή Μαρτίν, ο Ισπανός που είναι μέσος και έχει έτσι πολύ καλό, έτσι πολύ καλά στοιχεία σαν παίκτης 17χρονος. Θα δούμε την αποστολή της Καλαμάτας, δεν προλαβαίνουμε να την μάθουμε τώρα, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η προετοιμασία. Πάμε στα ευρωπαϊκά, να πούμε πέντε πραγματάκια έτσι συνοπτικά και να αναλύσουμε στη συνέχεια τον τυχερό Παναθηναϊκό. Όποιος μας ακούει τώρα και είναι Παναθηναϊκός, νομίζω δεν διαφωνεί, δεν αμφιβάλλει ότι αυτή η εμφάνιση του Παναθηναϊκού και η πρόκριση σε League Phase του Conference League είναι σαν να, όχι έπεσε από την Ακρόπολη, από τον Όλυμπο έπεσε κάποιος και βγήκε πορτοφόλι, βρήκε μέσα λεφτά, βρήκε πρόκριση, βρήκε, τι να πω. Τι να κάνουμε, το ποδόσφαιρο έτσι είναι όμως. Αυτό θα ξεχαστεί, θα δούμε τη συνέχεια. Ο Ντέσσερ πάντως έσωσε τον Παναθηναϊκό σε μια φάση που ένα πάτημα δόθηκε πέναλτι, ενώ έπρεπε να είχε δεχτεί γκολ ο Παναθηναϊκός στην παράταση με την εμφάνιση που είχε. Γιατί κατέρευσε ο Παναθηναϊκός. Στη στιγμή που μπήκε τρίτος στόπερ μέσα, δεν υπήρχε ο Παναθηναϊκός πουθενά, ούτε στην άμυνα, ούτε στην επίθεση, ούτε στο κέντρο, τίποτα. Ο Όφι είναι ασταμάτητος πάντως. Ό,τι και να λέμε, ό,τι και να σχολιάζουμε για τύχη, για έτσι ή για αλλιώς, ο Όφι πετάει. Κέρδισε και στη Βουλγαρία με 2-0 και συνεχίζει πλέον σε ομίλους του Europa League μαζί με τον Ολυμπιακό που περιμένει σήμερα να μάθει τους αντιπάλους ο Όφι και ο Ολυμπιακός. Δεν έπαιζε ο Ολυμπιακός, είχε εξασφαλίσει την είσοδό του στο League Phase του Europa League. Να πούμε ότι είχαμε κατάρρευση και αποκλεισμό για τον ΠΑΟΚ, κάτι αντίστοιχο με τον Παναθηναϊκό, απλά ο ΠΑΟΚ το πλήρωσε παρότι σοφάρισε 2-2, ιτήθηκε 3-2 από την Μπραν και περιμένουμε τις εξελίξεις. Πάντως το γκολ το τρίτο που δέχτηκε δεν ήταν πέναλτι. Δεν ήταν πέναλτι αυτό που δόθηκε στο Γιαννούλη. Ένας Γιαννούλης ταλαιπωρημένος, σαν ασκητής είναι. Δώσανε ένα 800 για να τον πάρουν, κάτι τέτοια έχω ακούσει. Σαν ασκητής, έχεις δει τους καλόγυρους πάνω. Κάπως έτσι είναι ο Γιαννούλης. Βγήκε μόνος του κάποια στιγμή. Μόνος του. Ο τερματοφύλακας ήταν έξω από τη μικρή περιοχή. Έφτανε προς τη μεγάλη περιοχή. Και η μπάλα του είναι στρωμένη στο αριστερό πόδι. Κάνει ένα σκαυτό, πέρασε την μπάλα από πάνω και γίνεται και ήρωας. Κάνει πλασέ και την πετάει την μπάλα πάνω στα χέρια του τερματοφύλακα. Για τον Μπραν ΠΑΟΚ λέω και τη φάση με τον Γιαννούλη. Ήταν νωρίς, αλλά νομίζω ένας παίκτης που τον παίρνεις για να φτιάξεις ομάδα, για να φτιάξεις το κλίμα, επειδή είναι ΠΑΟΚτζής, ΠΑΟΚτζάκι κτλ. Τέλος πάντων, θα τα αναλύσουμε συνέχεια αυτά για τον ΠΑΟΚ που φαίνεται ότι δεν πάει σε καλό δρόμο. Αυτά ήταν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Σημαντικό παιχνίδι έχουμε σήμερα για τον μπάσκετ, γιατί το έχουμε αφήσει λίγο τον μπάσκετ και είδαμε τα φιλικά της εθνικής μας. Η εθνική μας σήμερα παίζει έναν από τους τελικούς που έχει να δώσει για τη συνέχεια με την Ουκρανία στη Ρίγα. Εκεί θα γίνει το μάτς, στην Λετωνία, στη Ρίγα, στην πρωτεύουσα, όπου στις 7 η ώρα θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία. Είναι δεύτερος γύρος προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 για την εθνική μας ομάδα. Είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε την Ουκρανία και να συνεχίσουμε την πορεία μας διεκδικώντας είσοδο. Οι τρεις πρώτες ομάδες, θα σας πω αναλυτικά πώς έχει ο όμιλός μας, περνάνε στην διοργάνωση στα τελικά για το 2027, όπου θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ. Ενώ σήμερα έχουμε και την κλήρωση Super League 2. Θα μάθουμε το πρόγραμμα, τα παιχνίδια του Αστέρα Β και γενικά το πρόγραμμα των ομάδων της Super League 2 που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και για τη Super League 2. Και όπως είπα, η κλήρωση για Europa και Conference για το League Phase θα γίνει σήμερα στις 2 η ώρα, θα ξεκινήσει μάλλον στις 2 η ώρα. Θα δούμε, θα μάθουμε τους αντιπάλους για Ολυμπιακό, για Όφι, αρχικά για το Europa League και για το conference όπου θα συνεχίσει ο Παναθηναϊκός. Έχουμε τρεις από τις ομάδες να συνεχίζουν, οι δύο στο Europa και η μία στο conference, και έχουμε και την ΑΕΚ, την τέταρτη ομάδα
όπου συνεχίζει στα αστέρια του Champions League. Θα σας πούμε και την κλήρωση, και από ό,τι έχετε μάθει η κλήρωση είναι βαριά, βαριά, δύσκολη, αλλά τι να κάνουμε όταν παίζει Champions League, με αυτές τις ομάδες θα παίξει, δεν μπορεί να παίξει με χαμηλότερο επίπεδο, αλλά θέλει και λίγο τύχη και εκεί. Τέλος πάντων, και η ΑΕΚ λοιπόν με την παρουσία της στο Champions League θα μας εκπροσωπήσουν 4 από τις 5 ομάδες, γιατί ο Όφη έμεινε εκτός, ο ΠΑΟΚ συγγνώμη, έμεινε εκτός, και μπορούσαμε να έχουμε και το 5 στα 5 νομίζω, και θα μπορούσαμε να το κάνουμε, να έχουμε 5 στα 5 και να διεκδικούμε να βγαίνουμε απευθείας και στο Champions League, να βγάζουμε και περισσότερες ομάδες στην Ευρώπη και για τα επόμενα χρόνια. Αλλά εντάξει, μη χειρότερα. Θα ξεκινήσουμε μετά το Αστέρα Άκτορ πριν πάμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί ο Αστέρας έχει ένα μεγάλο παιχνίδι εδώ την Κυριακή με τον Ολυμπιακό. Αυτό κάνουμε κάθε φορά βέβαια, με τον Αστέρα ξεκινάμε. Με τον Ολυμπιακό λοιπόν, τον Ολυμπιακό που χτίζεται, είναι ένας πύργος της Βαβέλ ο Ολυμπιακός. Φέρε, φύγε, έλα, πας, έρχεσαι, προπονητές, είναι εντάξει, τον κρατάμε, το Μεντιλίμπαρ, αμφισβητείται. Οι παίκτες δεν κάνουν, οι παίκτες κάνουν, πάρε εκείνον, διώξ τον άλλον, έρχεται ο ένας, φεύγει ο άλλος, είναι δανεικός από την Νότιχαμ. Γίνεται γενικά μια περίεργη κατάσταση στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο Αστέρας και αυτή την αστάθεια, τον αστάθμητο παράγοντα που υπάρχει στην ομάδα του Ολυμπιακού, μπορεί να τον εκμεταλλευτεί σε εισαγωγικά ο Αστέρας και στην πραγματικότητα και να βάλει πρόβλημα στον Ολυμπιακό, που δεν είναι ακόμα ομάδα, δεν είναι σύνολο, θέλει πολλά πράγματα για να δέσει, και σίγουρα δεν θα είναι ο Ολυμπιακός που λέμε όλοι είναι φόβητρο, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Έφτασε και χθες ο Πέτερσεν ένα τελευταίο απόκτημα, από τα αποκτήματα μάλλον, γιατί τελευταίο δεν μπορεί να είναι, ένα από τα τελευταία αποκτήματα του Ολυμπιακού. Ήρθε ο Πέτερσεν λοιπόν, διεθνής νορβηγός μπακ, ο Μάρκους Πέτερσεν, για να γίνει και τυπικά παίκτης του Ολυμπιακού. Τώρα διαβάζω εδώ και θα ρίξω, όχι τώρα, μια ματιά όταν τελειώσει η εκπομπή, για το πώς μπορεί ο Ολυμπιακός να έρθει εδώ στην Τρίπολη και με ποιους παίκτες. Πάντως ο Ρόντι Νέι δεν είναι διαθέσιμος, γιατί έχει τιμωρία, είναι με κόκκινη κάρτα, και βλέπω το Σάλιαγκα να παίζει σε αυτή τη θέση του δεξιού μπακ για τον Ολυμπιακό. Και όπως σας είπα και πριν, ο Πέτερσεν μαζί με Σάλιαγκα και Ρόντι Νέι θα είναι η τριάδα των μπακ. Ο Μάρκους Χόλγκερν Πέτερσεν είναι ένας παίκτης που ήθελε ο Μεντιλίμπαρ και ο Ολυμπιακός, και τον απέκτησε αφού πλέον ανήκει στον Ολυμπιακό.

Στον Αστέρα τώρα έχουμε την απώλεια. Όχι, δεν έχουμε απώλεια. Είχαμε απώλεια, συγγνώμη. Ο Σίλβα επιστρέφει, γιατί η τιμωρία έληξε λόγω της κόκκινης που είχε δεχτεί. Ο Σίλβα λοιπόν θα επιστρέψει στην εντεκάδα, δεν ξέρω. Θα δούμε ποια εντεκάδα θα επιλέξει ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Μακέντα και Μπιόκα είναι καλύτερα, έπαιξαν και στο Αγρίνιο. Τώρα αν θα παίξει ο Μακέντα από την αρχή, αν θα είναι μαζί με το Ρικαρντίνιο, πάρα πολύ μεγάλο το ρίσκο αυτό. Μπορεί κάποια στιγμή να συμβεί, αλλά από το ξεκίνημα πολύ πολύ δύσκολο. Ο Μακέντα όμως έδειξε ότι είναι σκόρερ. Εντάξει, ό,τι και να λέμε, ό,τι και να είναι χωρίς προετοιμασία, είναι ο Μακέντα. Είναι το βαρύ όνομα της ομάδας του Αστέρα Άκτορ, που είναι το όνομα του επιθετικού. Μπλες, τι θέση παίζεις, επιθετικός? Ναι, ο επιθετικός θα πάει και θα βάλει γκολ, τελείως. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει, να μην ακουμπήσει την μπάλα, αλλά τον γκολ θα το βάλει. Ο Κιμπιόκα δεν έχω εικόνα ακόμα, δεν μπορώ να σας πω τη γνώμη μου, αν έχει στοιχεία, αν μπορεί να βοηθήσει και αν από τη δεξιά πλευρά ή την αριστερή στους Winger μπορεί να δώσει λύσεις. Φαίνεται ότι μπορεί, αυτό μόνο μπορώ να πω. Και το Δελιγιαννίδη μάθαμε και ξέρουμε ότι πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Μάλλον μπαίνει και κανονικά προπονήσει σε λίγο καιρό με την ομάδα και επιστρέφει. Είχε θέματα και επειδή μας τα είπε και ο ίδιος, έτυχε και τον συναντήσαμε και μας είπε ότι είναι πολύ καλύτερα και ετοιμάζεται για να βρεθεί και αυτός στην ομάδα κανονικότατα. Είναι ευχάριστο αυτό για να έχει λύσεις και από τη δεξιά πλευρά και με τον Γιάννη Κότσερα που υπάρχει και τον Καλτσά που τον έχουμε χρήσει τώρα δεξί μπακ, και ο Παναγιώτης Δελιγιαννίδης τον έχουμε δει και σαν αριστερό μπακ, τον Παναγιώτη Δελιγιαννίδη, που έκανε έτσι κάποια παιχνίδια όταν χρειάστηκε. Είναι ένα εργαλείο καλό. Δεν μπορώ να πεις ότι ο Παναγιώτης Δελιγιαννίδης δεν είναι ένας παίκτης χρήσιμος για τον Αστέρα Άκτορ. Και αυτά είναι τα νέα για την ομάδα που περιμένει το παιχνίδι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Έχει τριάδα αγώνων εντός έδρας με Ολυμπιακό, Ηρακλή και ΑΕΚ, ο Αστέρας Άκτορ συνεχόμενους εντός έδρας εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Και αν τελικά δικαιωθεί, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα για τον Αστέρα, τι γίνεται με την ένσταση. Ίσως και σήμερα, λέω εγώ, θα είναι έκπληξη αυτό αν βγει η απόφαση που η εκδίκαση έχει γίνει της ένστασης του Αστέρα για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Λεβαδιακό. Αν βγει σήμερα η απόφαση, θα είναι η πρωτοβάθμια. Να δούμε όμως προς τα πού πάει η κατάσταση. Θα βγάλουμε το συμπέρασμά μας. Με τα υπομνήματα που ήταν να καταθέσουν μέχρι χθες οι ομάδες, κατατέθηκαν και τώρα πλέον περιμένουμε την απόφαση. Αν όχι σήμερα, από Δευτέρα, Τρίτη, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε την απόφαση. Γιατί ορίστηκαν και τα παιχνίδια Κυπέλλου. Και θα σας τα πούμε ποια είναι τα παιχνίδια Κυπέλλου. Βέβαια, ή ο Λεβαδιακός, αν είναι, ή ο Αστέρας Άκτορ στο κύπελο, δεν θα παίξουν την πρώτη αγωνιστική. Πάμε σε διαλυματάκι, Παναγιώτη, και επιστρέφουμε.

0: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο συνήγορο του πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, τα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
11: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:36 πρώτα λεπτά, είναι το δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης. Πάμε γρήγορα για να τα προλάβουμε όλα. Είπαμε για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και για την ένσταση. Υπάρχει κάποια πληροφορία, περιμένουμε την απόφαση της πρωτοβάθμιας πειθαρχικής επιτροπής για την απόφαση για την ένσταση που κατέθεσε ο Αστέρας στο παιχνίδι κυπέλου με τον Λεβαδιακό και αν θα δικαιωθεί σε πρώτη φάση, γιατί ίσως υπάρξει και δεύτερη φάση από την πλευρά όποιου χάσει την απόφαση στην αρχική απόφαση της Επιτροπής. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε και τις Μαύρες Θύελλας που αύριο Σάββατο 9:30 το βράδυ, πάλι 9:30 παίζει ο Πανετολικός στην έδρα του, όπως έπαιξε και με τον Αστέρα Άκτορ. Αυτό είναι καλό γιατί δεν πέφτει και λίγο η ζέστη, αλλά είναι λίγο αργά έτσι το 9:30, πάει πολύ μακριά γενικά και για κάποιον που θέλει να πάει να δει το παιχνίδι. Και θα πάνε οι φίλοι της Καλαμάτας, έχουν εισιτήρια και θα ταξιδέψουν στο Αγρίνιο για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Η Καλαμάτα λοιπόν που θα δώσει το δεύτερο παιχνίδι της τώρα άμα τη επιστροφή της στην Super League 1 και στην κορυφαία κατηγορία, όπου μέχρι στιγμής τα δείγματα είναι καλά και περιμένει να πάρει και τους πρώτους τρεις βαθμούς. Αυτό θέλει να το κάνει στο Αγρίνιο, είτε έναν είτε τρεις βαθμοί θα είναι θετικό και σίγουρα θα πάει να παίξει για την νίκη η Καλαμάτα. Η Καλαμάτα που θα αναχωρήσει σήμερα μετά και την ανακοίνωση της αποστολής. Δεν έχουμε ακόμα κάποια πληροφορία για την αποστολή, δεν έχει ολοκληρωθεί μάλλον η προετοιμασία ακόμα. Ο Αρών Μαρτίν είναι ένας παίκτης που ανακοινώθηκε από τη Μαύρη Θύελλα, ο Ισπανός, και το βιογραφικό του λέει, αν είναι πολύ μικρό, δεν είναι 17χρονος, ότι ήταν και είναι περιζήτητος ο παίκτης, ήταν γενικά, ήταν σε ομάδα της Σαουδικής Αραβίας στην Αλ Καντσίγια, από εκεί λοιπόν εντοπίστηκε και τον πήραν το 19χρονο και προτάσεις υπήρχαν πολλές. 17 ετών πήγε στην Τενερίφη και 19 ετών τώρα είναι στην ομάδα, και όχι 17, 19 είναι ο Μαρτίν που ήρθε στην Καλαμάτα και θα συνεχίσει εκεί με την Καλαμάτα να του κάνει συμβόλαιο για 3 χρόνια. Άρα πάνε να πει ότι κάτι έχουν δει στον παίκτη αυτόν που είναι μέσος και μακάρι να τον δούμε να παίζει και να μπαίνει στη μάχη του πρωταθλήματος Super League 1 με τη φανέλα της Μαύρης Θύελλας. Η Καλαμάτα που είναι γνωστό, τώρα δεν χρειάζεται να το αναλύουμε πάλι, ότι έχει πολλές απουσίες. Περιμένουμε να δούμε την αποστολή, ποιοι από τους τραυματίες με μικροπροβλήματα και πιο σοβαρά θα είναι στην σύνθεση της αποστολής που θα ταξιδέψει για το Αγρίνιο. Σίγκουρσον, Ροντρίγκες, Μιράντα, ο Βάργκας, ο Καρεάσο, όλοι αυτοί είχαν προβλήματα και τραυματισμού, άλλοι πιο σοβαρά, άλλοι λιγότερο και ίσως κάποιοι έχουν ξεπεράσει τα προβλήματά τους. Και βέβαια η σίγουρη αποσία είναι του Μπολίβαρ, του παίκτη που δέχτηκε κόκκινη κάρτα εδώ στο παιχνίδι με τον Άρη, ο επιθετικός από την Βενεζουέλα. Και βέβαια έχουμε και μια επιστροφή σημαντική, τον Πινέιρο, τον Αργεντινό μέσο που ήταν τιμωρημένος και θα επιστρέψει τώρα και θα είναι στη διάθεση του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Θα δούμε λοιπόν την αποστολή της Μαύρης Θύελλας όταν θα ανακοινωθεί, θα μας στείλουν και ενημέρωση από την ΠΑΕ, για να έχουμε έτσι μια εικόνα το ποιοι είναι διαθέσιμοι για την αυριανή αναμέτρηση σε ένα παιχνίδι που στο Αγρίνιο το θεωρούν και σαν ρεβάνς για τον αποκλεισμό του κυπέλου. Άλλο όμως το συγκεκριμένο μάτς του πρωταθλήματος, άλλο του κυπέλου. Και τελείως διαφορετικός ο Πανετολικός, θα το πούμε αυτό, από αυτό που είδαμε στο Ελπάσο, στο γήπεδο της Καλλιθέας και τον αποκλεισμό του Πανετολικού από την Καλαμάτα. Δεν θα είναι ο ίδιος Πανετολικός, έχει προσθήκες, έχει παίκτες που έχουν επιστρέψει από τραυματισμούς και προσθήκες αρκετές με μεταγραφές. Δεν ξέρω ποιοι από αυτούς που έχουν πάρει θα συμμετάσχουν είτε στην αποστολή της αναλλαγή είτε βασική, αλλά είναι τελείως διαφορετικός ο Πανετολικός από αυτόν του Ελπάσο. Αυτά και για την Καλαμάτα. Πάμε να δούμε το πρόγραμμα συνολικά της Super League 1. Θα πούμε και για το κύπελο, γιατί χθες ανακοινώθηκαν τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής για τη League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Εκεί συμμετάσχει η Καλαμάτα κανονικά στην πρώτη αγωνιστική. Η ομάδα του Αστέρα ή του Λεβαδιακού, αν τελικά ένας από τους δύο θα δικαιωθεί από την ένσταση που έχει γίνει
θα συνεχίσει το κύπελο. Για το πρωτάθλημα λοιπόν και τη δεύτερη αγωνιστική, αύριο Σάββατο στις 7.30 θα ανοίξει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Ο Βόλος υποδέχεται στο Πανθεσσαλικό τον Ηρακλή. Τον Ηρακλή των πολλών προβλημάτων. Ο Ηρακλής που παίζει δύο συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια, με τον Βόλο τώρα και το επόμενο είναι με τον Αστέρα, πάλι εκτός έδρας, γιατί ήταν να παίξει εντός ο Ηρακλής, έχει αλλάξει η έδρα όμως, το ξέρετε αυτό, το έχουμε πει, και θα παίξει την πρώτη φάση του πρωταθλήματος, που ήταν να υποδεχθεί τον Αστέρα Άκτορ στο Καφτατζόγλιο, τη φυσική έδρα του. Θα γίνει το παιχνίδι όπως συμφωνήθηκε εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Βόλος λοιπόν Ηρακλής 7.30 αύριο Σάββατο στο Πανθεσσαλικό, ενώ στις 9.30 το βράδυ στο Αγρίνιο ο Πανετολικός υποδέχεται την Καλαμάτα. Πανετολικός Καλαμάτα λοιπόν 9.30, νωρίτερα 7.30 Βόλος Ηρακλής, στα δύο παιχνίδια αύριο Σάββατο 29 Αυγούστου στην αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής. Κυριακή τώρα το βασικό μενού, υπάρχει ένα μάτς Δευτέρα. Κυριακή λοιπόν έχουμε Άρης Όφη, μεγάλο μάτς. Μεγάλο μάτς με τον Όφη με φόρα από την Ευρώπη να σαρώνει, μην βλέπει τίποτα μπροστά του, εντός εκτός έδρας να κερδίζει. Ο Άρης να έχει άστρο, γιατί έτσι όπως κέρδισε εδώ την Καλαμάτα, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι έπαιξε μπάλα και κέρδισε την Καλαμάτα. Οι συγκυρίες τον πήγαν, ο Φαμπιάνο έβαλε δύο γκολ, δέχτηκε κόκκινη κάρτα ο παίκτης Καλαμάτας, όλα πήγαν κατευχή στα τελευταία λεπτά και κέρδισε ένα παιχνίδι που φαίνονταν χαμένο ή και ισοπαλία να έπαιρνε ο Άρης. Θα ήταν ευχαριστημένος νομίζω από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Το κέρδισε τελικά και τώρα υποδέχεται τον Ευρωπαίο Όφη, με περισσότερα παιχνίδια Όφη στα πόδια του, με πιο καλή ποιότητα και σύνολο που είναι μαζί καιρό, αλλά και κούραση, ταλαιπωρία, ταξίδια και τα λοιπά και τα λοιπά, και άδειασμα, γιατί δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια έπαιξε σε μία εβδομάδα, σε διάστημα μιας εβδομάδας ο Όφη, και αυτό νομίζω ίσως είναι επιβαρυντικό και με τα ταξίδια και τα υπόλοιπα. Να δούμε, είναι ντέρμπι αυτό νομίζω, το Άρης Όφη, Κυριακή 7.30 ώρα. Ατρόμητος ΠΑΟΚ, εδώ ο ΠΑΟΚ να δούμε αν θα έχει απάντηση στο πρωτάθλημα από όλα αυτά που έχει υποστεί φέτος, και με τις μεταγραφές και με τον αποκλεισμό εχθές από την Μπραν την Νορβηγική. Είναι η μόνη ομάδα από τις ελληνικές που συμμετείχαν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που μένει εκτός συνέχειας ο ΠΑΟΚ. Ο Ατρόμητος θέλει να κάνει ένα ξεκίνημα καινούριο. Θυμίζουμε πέρυσι κέρδισε ο Ατρόμητος τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Το Αστέρας Ολυμπιακός 9 η ώρα και το Κηφισιά ΑΕΚ την ίδια ώρα είναι τα άλλα δύο παιχνίδια για, αύριο, για μεθαύριο Κυριακή βράδυ. Αστέρας Ολυμπιακός 9 η ώρα, Κηφισιά ΑΕΚ ξαναλέω την ίδια ώρα στις 9, ενώ τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική με το μπάσιμο και του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα. Και λέμε μπάσιμο γιατί την πρώτη αγωνιστική δεν έπαιξε ο Παναθηναϊκός, θα παίξει στη Λιβαδιά με τον Λεβαδιακό. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός λοιπόν Δευτέρα 7.30 το βράδυ στο δημοτικό στάδιο της Λιβαδιάς, Λάμπρος Κατσόνης αν δεν κάνω λάθος λέγεται, και εκεί θα ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 1.

Από το πρωτάθλημα πάμε στο κύπελλο. Να σας πούμε και εκεί την πρώτη αγωνιστική που έχει οριστεί και ανακοινωθεί από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για τη League Phase. Πρώτη αγωνιστική λοιπόν, 3η, 1η Σεπτέμβρη. Η εβδομάδα που μας έρχεται, με το που θα ξεκινήσει η εβδομάδα Δευτέρα 31, 1η του Σεπτέμβρη είναι 3η και έχουμε το παιχνίδι που θα διεξαχθεί για το κύπελλο και είναι το Βόλος Καλαμάτα. Δηλαδή η Καλαμάτα παίζει Σάββατο και ξαναπαίζει Τρίτη. Δηλαδή πάει η Καλαμάτα, δεν κόβει πουθενά εκεί. Έπαιξε Τετάρτη Σάββατο, τώρα παίζει Σάββατο και Τρίτη. Πάλι καλά που δεν παίζει Κυριακή και Τρίτη. Πάλι καλά που τη βάλανε και παίζει Τρίτη. Τέλος πάντων, Βόλος λοιπόν Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό. Τετάρτη 2 Σεπτέμβρη για το κύπελο, τα παιχνίδια αυτά. 5 η ώρα, Νέστος Χρυσούπολης, ΑΕΚ. Χαμός θα γίνει πάνω στη Χρυσούπολη, εκεί θα υποδεχθούν την ΑΕΚ, στην Καβάλα, χαμός. Η Χρυσούπολη λοιπόν θα έχει την ευκαιρία να παίξει με την ΑΕΚ, την ομάδα που μας εκπροσωπεί στο Champions League και την πρωταθλήτρια Ελλάδας, ως και το τελείωμα του φετινού πρωταθλήματος, για να δούμε ποιος θα είναι η ομάδα που θα το κατακτήσει. Η ΑΕΚ θα είναι η πρωταθλήτρια. 5:30, πάντα Τετάρτη 2 Σεπτέμβρη, Μαρκό Κηφισιά. Στο δημοτικό στάδιο, γήπεδο Κεσαριανής θα γίνει το μάτς αυτό. Ενώ στις 8 η ώρα την Τετάρτη η ΑΕΛ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο LFC Arena. Και το βράδυ της Τετάρτης 10 και 4. Τον ΠΑΟΚ το βάλαν αργά 10 και 4. Νομίζω ότι παίζει Ευρώπη μάλλον. Γι' αυτό το βάλαν 10 και 4 το παιχνίδι με τον Όφη. ΠΑΟΚ Όφη 10 και 4 στην Τούμπα. Τι ώρα τελειώσουν αυτοί? Στη μία. Είναι το παιχνίδι σε όμιλο, δεν έχει παράταση και πέναλτι, αλλά κάτι να πας, κάτι να συνεντεύξεις πράγματα, ιστορίες. Μία η ώρα τελειώσει όχι το παιχνίδι, όλη η διαδικασία αυτή, και άντε να φύγεις από το γήπεδο θα πάει 1:30. Δεν ξέρω αν έχει αεροπλάνο, τι έχουν κανονίσει εκεί για φύγει για Κρήτη Όφη. Τέλος πάντων, 5η 3 Σεπτέμβρη, Πανσεραϊκός Ατρόμητος στο γήπεδο των Σερών, στο δημοτικό γήπεδο Σερών. Και 9 η ώρα το βράδυ την 5η ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο τη Νίκη Βόλου. Αυτά είναι τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής στη League Phase του Κυπέλλου. Όποιες ομάδες δεν ακούσατε, δεν παίζουν την πρώτη αγωνιστική. Θα γίνουν 4 παιχνίδια και είναι 5 οι κατηγορίες, όπου μέσα σε 5 ορισμούς θα γίνουν 4 παιχνίδια, στα παιχνίδια που έχουν να δώσουν οι ομάδες για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Πάμε τώρα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, να σας πούμε τι είδαμε εμείς. Αν και κάναμε ζάπινγκ, δεν τα βλέπαμε και όλα ολοκληρωμένα. Ο Παναθηναϊκός, θα ξεκινήσω από τον Παναθηναϊκό που προκρίθηκε με πέναλτι που κέρδισε ο Ντέσσερς στις καθυστερήσεις της παράτασης του αγώνα. Ένας αγώνας που πάλι ο Παναθηναϊκός δέχτηκε γκολ στην κανονική διάρκεια στο τέλος. Ισοφαρίστηκε με το γκολ που είχε πετύχει ο Ντέσσερς και έγινε το 1-1 με γκολ του Νταρίντα, έτσι, το θυμάσαι τον Νταρίντα που έπαιζε στον Άρη. Είναι ο αρχηγός της ομάδας της Κράλοβετς που έπαιζε με τον Παναθηναϊκό εχθές και πέτυχε και τον γκολ. Ήρθε ένα πέναλτι στις καθυστερήσεις της παράτασης με τον Ντέσσερς να σώζει τον Παναθηναϊκό. Και γιατί έξυπνα αντέδρασε αναγκάζοντας το διαιτητή και το ΒΑΡ να φτάσουν στο να γίνει εξέταση της φάσης, γιατί δεν ξέρω εγώ αν σηκώνονταν γρήγορα, αν θα το έβλεπαν, αν θα το κοιτάγε το ΒΑΡ ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν ο Ντέσσερς, ο Άγιος Ντέσσερς, που έβαλε γκολ και υπέγραψε την πρόκριση του Παναθηναϊκού, ένας κακός Παναθηναϊκός στην παράταση ειδικά, ο Παναθηναϊκός κατέρευσε με το που μπήκε και τρίτος στόπερ, και από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να επιτεθεί καν, να κρατήσει την μπάλα λίγο παραπάνω, έπρεπε να έχει δεχτεί γκολ οπωσδήποτε βάσει των ευκαιριών και της φάσης που έκανε η ομάδα από την Τσεχία. Όμως τέλος καλό, όλα καλά, ας το πούμε και έτσι, για τον Παναθηναϊκό.
αφού το αποτέλεσμα μετράει και αυτή την περίοδο η Χράντετς μπορεί να έκανε φάσεις, να έκανε ευκαιρίες, αλλά δεν προκρίθηκε. Και είχαμε από ό,τι είδα και επεισόδιο με τον Κυριακόπουλο, παίκτης τερματοφύλακας μάλλον, που ήταν στον πάγκο, δεν είχε αλλάξει, δεν ξέρω, ήταν με διαπίστευση, πάντως επιτέθηκε στον Κυριακόπουλο και έχουμε και καταγγελία του Παναθηναϊκού στην UEFA για όλο αυτό το περιστατικό. Για να το διαβάσω λίγο αυτό, να το δω. Η ομάδα του Νίστρου Μπλέιχν με πέναλτι και τα λοιπά και τα λοιπά. Από την πλευρά καταγγελία στην UEFA γιατί έγινε επίθεση στο, απρόκλητη μάλιστα επίθεση στο Γιώργο Κυριακόπουλο από τον τερματοφύλακα της Χράντετς Κράλοβε. Δεν ξέρω αν ήταν ο βασικός τερματοφύλακας ή κάποιος άλλος που κάθονταν στον πάγκο, αλλά αυτό όντως υπάρχει θέμα. Πάντως ήταν τερματοφύλακας, διαβάζω, που δεν αγωνίστηκε. Και μετά μάλιστα και από την ένταση και το ότι επιτέθηκε στον Κυριακόπουλο, πήγε και ζήτησε συγγνώμη από τον Έλληνα διεθνή μπακ, τον Γιώργο Κυριακόπουλο. Τώρα πάντως η καταγγελία ισχύει, υπάρχει και θα το εξετάσει η UEFA. Εντάξει, εμάς μας ενδιαφέρει, θα γίνει με την Κράλοβε, μας ενδιαφέρει η εικόνα του Παναθηναϊκού που δεν ήταν καλή, αλλά η πρόκριση ίσως βοηθήσει στο να γίνουν τα πράγματα καλύτερα στην ομάδα των πράσινων. Για τον ΠΑΟΚ, τώρα τι να πω, η εσωστρέφεια θα γίνει τεράστια μέσα στα αποδυτήρια και εκτός από τα αποδυτήρια και από τον κόσμο και τα υπόλοιπα. Αυτός ο αποκλεισμός από την Μπραν, μια κατώτερη ομάδα, αλλά και εμένα πάω χωρίς ισορροπία. Δεν έδειξε ο ΠΑΟΚ ότι μπορούσε, παρότι σοφάρισε 2-2 και μάλιστα πέτυχε και ένα τρίτο γκολ, ήταν φάουλ επιθετικό στον τερματοφύλακα, αλλά ένα διάστημα 5-6 λεπτών ο ΠΑΟΚ σαν να πάτησε ένα κουμπί και να έβαλε δύο γκολ και να πέτυχε και ένα τρίτο που ακυρώθηκε και να κάνει την ανατροπή. Ήρθε ένα 3-2 και μια ήττα από την Μπραν για τον ΠΑΟΚ που τον πόνεσε πολύ, πάρα πολύ τον πονάει τον ΠΑΟΚ αυτή ο αποκλεισμός και για τα οικονομικά θέματα αλλά και γενικά για τη φετινή σεζόν. Ο ΠΑΟΚ που θα μπορούσε να συνεχίσει να βοηθήσει και τον εαυτό του αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο, και τώρα ο Λύση που λέει για το πέναλτι συμφωνούμε, αλλά δεν είναι η δικαιολογία το πέναλτι. Το πέναλτι που έδωσε τη νίκη και το έκανε ο Ιωαννούλης, και εμείς πιστεύουμε ότι δεν ήταν πέναλτι, όμως το ότι δόθηκε και μπήκε και γκολ, πρέπει να κοιτάξει ο Λύση, ο Ιταλός προπονητής, την ομάδα του και την παρουσία που είχε και η εικόνα που είχε ο ΠΑΟΚ. Τώρα θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει και θα μπορέσει να σταθεί στα πόδια του ΠΑΟΚ και στο πρωτάθλημα και το κύπελλο, αφού μόνο αυτά του έχουν μείνει. Και βέβαια ο Όφη που τον αφήσαμε τελευταίο, αλλά έπρεπε πρώτος να είναι αναφορά. Ο Όφη που είναι φανταστικός, είναι υπέροχος, είναι εξαιρετικός, είναι απολαυστικός θα έλεγα. Όχι απλά για τα κατορθώματα που έχει κάνει και βρίσκεται στην κληροτίδα του League Face του Europa. Ο Όφη αξίζει γιατί έχει και Έλληνες παίκτες, να το πω έτσι, και Έλληνα προπονητή. Και μπράβο τους και συγχαρητήρια και στον κόσμο και στην πόλη και στο νησί και σε όλους εκεί για αυτή την εντυπωσιακή παρουσία του Όφη. Μακάρι να μην μας διαψεύσει, γιατί όλοι περιμένουμε το καλύτερο από την ομάδα της Κρήτης. Και βέβαια εντάξει, δεν περιμένουμε να κάνει παπάδες και στο Europa League, στη League Face, αλλά περιμένουμε μια καλή παρουσία στο πρωτάθλημα και το κύπελο πάλι στο ελληνικό και χώριο χώρο, γιατί εντάξει, στην Ευρώπη τα πράγματα είναι δύσκολα εκεί, οι ομάδες που παίζουν στο Europa League δεν είναι καθόλου εύκολες. Θα δούμε και ποια θα είναι. Μάχος δεν έχει Όφη. Είναι η μόνη ομάδα, είναι η μόνη ομάδα σε όλο το League Face νομίζω που δεν θα έχει άγχος, νομίζω. Κανένα. Ό,τι πάρει θα είναι ευχαριστημένη και θα παίξει, και αν παίξει με μεγάλους αντιπάλους θα το ευχαριστηθεί κιόλας, θα το διασκεδάσει, να το πω έτσι. Και θα γεμίσει και το Παγκρίτιο, έτσι. Και θα έχει και έσοδα και από την είσοδο στο League Face και από τα παιχνίδια ξεχωριστά, αλλά και από χορηγούς και εισιτήρια και όλα αυτά. Βέβαια, τα εμπορικά, τους χορηγούς και τα υπόλοιπα. Βέβαια, είναι πολλά τα κέρδη. Και είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους συλλόγους, τους περιφερειακούς, τις περιφερειακές ομάδες που έχουν τη δυνατότητα, τάδε Έφη Αστέρας, εντάξει, και ο Αστέρας πρέπει να τον έχει τον Όφη τώρα και να προσπαθεί να τον μιμηθεί. Έτσι πρέπει. Και ο Όφη προσπαθούσε να μιμηθεί τον Αστέρα τόσα χρόνια. Κατάφερε να το κάνει και να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Άρα είναι παράδειγμα προς μίμηση για τις περιφερειακές ομάδες και όχι μόνο. Εδώ έμεινε ο ΠΑΟΚ εκτός Ευρώπης.
Και ο Όφη συνεχίζει. Δεν ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Για σήμερα να πω και πάλι, γιατί έχει σημασία αυτό. Στις 7 η ώρα σήμερα η εθνική μας ομάδα μπάσκετ παίζει στον δεύτερο γύρο στα προκριματικά για το παγκόσμιο κύπελο με την Ουκρανία στη Ρίγα. Ένα μάτς οριακό, ένα μάτς που πρέπει οπωσδήποτε να το κερδίσουμε. Δεν υπάρχει επιστροφή. Κερδίζουμε και συνεχίζουμε, κερδίζουμε και συνεχίζουμε. Αυτό πρέπει να κάνει η Ελλάδα. 7 η ώρα λοιπόν από την F2 Sport το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ. Από Δευτέρα τα σπουδαία και επιστροφή λοιπόν Δευτέρα μετά από τη δεύτερη αγωνιστική και έχοντας μπροστά μας Δευτέρα το κύπελο αλλά και τα αποτελέσματα του πρωταθλήματος Super League 1 από τη δεύτερη αγωνιστική και με ένα μεγάλο μάτς εδώ στην Τρίπολη, το Αστέρας Ολυμπιακός. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία. Πρώτος σταθμός η Φλόρινα και αυτή την ώρα αναμένεται στην Πτολεμαϊδά. Στο επίκεντρο οι κυβερνητικές δράσεις που ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, μετά από την επίσκεψή του στην βιομηχανική ζώνη της Φλόρινας, προανήγγειλε νέες παραγωγικές επενδύσεις στην περιοχή, οι οποίες, όπως είπε, δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Στα στοχευμένα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στις πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Θα συνεχιστεί η πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων. Τόνισε και πρόσθεσε πως θα υπάρξουν παραπάνω περιθώρια για μόνιμα μέτρα. Όπως είπε ο κ. Μαρκόπουλος, δεν θα αφορούν μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Οι συνταξιούχοι είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία θα τύχει και θα την χάνει της κυβερνητικής μέριμνας, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός. Υπενθύμησε πως οι πρώτες αυξήσεις συντάξεων έγιναν από τη Νέα Δημοκρατία μετά από πάρα πολλά χρόνια και η προσωπική διαφορά εξαλείφεται με στρατηγική προσέγγιση. Ξυλώνουμε ένα-ένα τα μνημονιακά μέτρα που έφεραν σε μεγάλη δυσκολία συνταξιούχους, πολίτες, δημοσίους υπαλλήλους, εργαζόμενους, σημείωσε ο κ. Μαρκόπουλος. Παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 660 ευρώ και τον έχουμε φέρει στα 920 ευρώ. Σε λίγο θα συνομιλούμε με το τετραψήφιο νούμερο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ερωτηθείς για τις τιμές ενέργειας και τα μέτρα στήριξης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν θα αφήσει χωρίς κάλυψη τους πολίτες και προανήγγειλε ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες σκοπό έχουν να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες, όπως υποστήριξε. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος είναι ήδη πράξεις της κυβέρνησης, επισημαίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ασκεί δρυμία κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς επαναφέρει ιδέες που έχουν ξεπεραστεί. Όπου επιχειρεί να εμφανιστεί πιο ριζοσπαστικό, καταλήγει είτε να αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες, είτε να προτείνει ρυθμίσεις που δημιουργούν νέες αδικίες σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων και δανειοληπτών, καταλήγει. Κάλεσμα στο Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στις 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας με βίντεο που ανήρτησε στο TikTok. «Δεν περιμένουμε ούτε σωτήρες ούτε τις επόμενες εξαγγελίες. Κάνουμε τη δική μας εξαγγελία. Απέναντι στα δικά μας κοστολογημένα όρια υπάρχει κάτι που δεν μπορούν να κοστολογήσουν. Η δύναμη ενός λαού οργανωμένου και αποφασισμένου να διεκδικήσει τη ζωή που του αξίζει», τονίζει ο κ. Κουτσούμπας. Η Τουρκία αντιδρά γιατί υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. «Αν ενοχλεί η ενεργητική μας διπλωματία, αυτό δεν είναι κάτι που μας αφορά», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για την ανακήρυξη των δύο τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο κ. Γεραπετρίτης παράλληλα απέδωσε την αύξηση των εντάσεων και των παραβιάσεων από τη γειτονική χώρα στην ενεργητική πολιτική της Ελλάδας, επισημένοντας ότι το διπλωματικό αποτύπωμα της Ελλάδας και η θωράκιση της ασφάλειας έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, φέρνοντας ως παράδειγμα την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας αλλά και τον μηδενισμό των μεταναστευτικών ροών από τα ανατολικά σύνορα. Ξεκίνησαν πάλι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού, μετά τη σύντομη διακοπή λόγω υπερχείλισης υδάτων από λίμνη που σχηματίστηκε από φυσικό φράγμα. Η ανθρωπιστική κρίση λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις μετά τις σαρωτικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή. Τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 1.400 αγνοούνται. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο, Καστελόριζο και Κάρπαθο. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές, τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής χώρας. 30χρονος συνελήφθηκε οδηγείται στον εισαγγελέα για επικίνδυνη οδήγηση με μοτοσικλέτα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα. Συνολικά του βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις με τα πρόστιμα να φτάνουν πάνω από 18.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Συννεφιά, τοπικές μπόρες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες κατά τόπους έως 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 μποφόρ. Μέχρι 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Μεσσηνία Terroirs. Μία γη, μία ιστορία, 18 ηνοποιία. Το Μεσσηνία Terroirs Wine Festival επιστρέφει στις 28 και 29 Αυγούστου στην Αβαρίνο Αγορά και το W Κώστα Ναβαρίνο. Γεύση, γνώση, πολιτισμός. Η ταυτότητα της γης σε μία μοναδική εμπειρία. Η Μεσσηνία σας περιμένει. Δηλώστε συμμετοχή στο cvf.gr.
4: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον, 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλον.
5: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
6: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
10: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
9: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
10: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
9: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Ερτ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.

0: Εδώ είμαστε, 12 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, στα μισά της μέρας και σήμερα, 28η ημέρα του Αυγούστου, πάμε προς το τέλος και εμείς θα κάνουμε και την καθιερωμένη ανάπαυλα την φθινοπορεινή πια, γιατί υποτίθεται ότι από 1η Σεπτεμβρίου μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Μπαίνουμε στο φθινόπωρο ημερολογιακά. Σίγουρα ατμοσφαιρικά έχουμε πολύ καλοκαίρι ακόμα και ειδικά εδώ στο νότο. Είμαστε μέχρι τη μία, μάλλον θα είμαστε εδώ, στις γνωστές συχνότητες των FM 107,2, 104,4. Για ολόκληρη τη Μεσσηνία, οι υπόλοιποι μας ακούτε μέσα από τις πλατφόρμες ακρόασης. Μια απλή αναζήτηση ΕΡΤ Καλαμάτας θα σας δώσουν τη δυνατότητα να συνδεθείτε με αυτές. Προτιμήστε την ΕΡΤ ΕΚΟ. Επίσης θα μας βρείτε στα social, X, Instagram και Facebook και φυσικά μπορείτε να στέλνετε εκεί μηνύματα και ό,τι άλλο νομίζετε. Στο mail του σταθμού επίσης, ertkalamatas@ert.gr και φυσικά τηλεφωνικά 27-210-95-300 και 27-210-95-301. Ο Πάνος Κουραμπάς φροντίζει τον ήχο και σήμερα έχω έναν δικό μου άνθρωπο εδώ στο ραδιοθάλαμο, γιατί μας συνδέει μία φιλία που πριν λίγο τη μετρήσαμε για ευκαιρίας δοθήσεις άλλης, 27 ετών. Επίσης είναι από επιλογή Καλαματιανός, έχει φτιάξει την οικογένειά του με συνάδελφο από την Καλαμάτα και έτυχε να συζητάμε ημερομηνίες πριν από λίγο και ανακαλύψαμε ότι σαν σήμερα το 1999 πάρθηκε η απόφαση, τότε μπήκαν οι υπογραφές για να έρθει διευθυντής τότε στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας ο Σταύρος Τσακίρης. Καλώς ήρθες, Σταύρο. Και φέτος. Και φέτος. Λοιπόν, είναι καθιερωμένη του καλοκαιριού η συνάντηση και κάθε φορά που συναντιόμαστε, ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνο φέτος, δεν μιλάμε για θέατρο. Τι ωραία.
1: Γιατί όχι.
0: Ναι. Το λέω γιατί εσύ είσαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ανατρεπτικός και έχεις κάνει και τόσα που μου δίνεις και εμένα την ευκαιρία να κάνουμε άλλου τύπου κουβέντες. Καταρχάς, 27 χρόνια πριν, τα έχεις καταλάβει πως περάσανε?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Κοίταξε λίγο. Κατά μία αντίληψη υποτίθεται όλες τις ασχολίες μας, τα επαγγέλματα, όλα αυτά τα βρήκε ο άνθρωπος για να μην καταλαβαίνει το χρόνο, που περνάει. Mm. Αυτή είναι η ουσία του. Τότε ήταν σκλάβος, δεν χρειαζόταν να ψάχνει για το φαγητό του, δεν υπήρχε ο υπερπληθυσμός, όλα αυτά. Αλλά αυτό συνεχίζεται, δε, οι κοινωνίες δομούνται επάνω στην κατανάλωση χρόνου. Mm. Να μην καταλαβαίνεις χρόνο. Εμείς που κάνουμε θέατρο ή τέλος πάντων όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να μιλάνε για τους ανθρώπους ή να παρατηρούν τους ανθρώπους, υποτίθεται πρέπει να αντιλαμβάνονται το χρόνο. Έλα όμως που τον αντιλαμβάνεσαι θεωρητικά, αλλά στον βίο σου, στο βιωμένο χρόνο σου, δεν αντιλαμβάνεσαι και δεν καταγράφεις ότι και εσύ το ίδιο πράττεις. Mm-hmm. Είναι ένα μυρμήγκι που κοιτάζει τα άλλα μυρμήγκια ξεχνώντας ότι είναι μυρμήγκι.
0: Είναι μυρμήγκι. Εσύ πηγαίνοντας πίσω, ξεκινάς, σπουδές στη νομική, πας στο εθνικό, καθιερώνεσαι σε αυτό το χώρο του θεάτρου. Με σπουδές από Αμερική μέχρι Ινδία. Επιστρέφεις και αφού κάνεις μια τεράστια πορεία στο χώρο, αποφασίζεις να κάνεις σπουδές κοινωνικής θεολογίας, θρησκειολογία και πολιτική φιλοσοφία. Και εγώ τώρα παίρνω την ευκαιρία για να σε ρωτήσω κάτι δυσκολότερο από το θέατρο, θεωρώ. Είναι καλά ο άνθρωπος της εποχής μας? Τι λέει το απόσταγμα των γνώσεών σου?
1: Δεν υπάρχει δυσκολότερο και ευκολότερο. Mm. Όλα μπορεί να τα κάνεις εύκολα και όλα μπορεί να τα κάνεις δύσκολα. Και ο Χέγγελ νομικός ήταν δυσκολότερο και ευκολότερο. Mm. Όλα μπορεί να τα κάνεις εύκολα και όλα μπορεί να τα κάνεις δύσκολα.

0: ότι δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία παρόμοια κατάσταση. Σαφώς έχει ξανασυμβεί και θα ξανασυμβεί και θα ξανασυμβεί. Ο ανθρώπινος βίος ή πολύ περισσότερο ο προσωπικός μας, η προσωπική μας πορεία δεν ταυτίζεται με την ιστορία του κόσμου. Πάντοτε όταν υπάρχουν οι αναλλαγές ανά εκατονταετία και υπάρχουν και οι αλλαγές ανά μεγάλες χρονικές περιόδους που είναι πιο δομικές, πιο μεγάλες, όπως ήταν, ξέρω εγώ, ο διαφωτισμός, η αναγέννηση ή πιο πριν ο Μεσαίωνας ή τα ελληνιστικά χρόνια και όλα αυτά. Έτσι είναι και σήμερα. Είναι δύο αλλαγές που συμπίπτουν χρονικά.
1: Είμαστε στη μετάβαση, δηλαδή.
0: Στη μετάβαση. Είμαστε στη μετάβαση. Είναι ότι φυσικό, είναι λίγο σαν τις, πώς το λέει, σαν τις πισίνες που είναι στη διόρυγα του Παναμά. Η μια πισίνα οδηγεί το καράβι και πάει στην άλλη. Εκεί πέρα έχει μια αλλαγή στάθμης. Αυτή η αλλαγή στάθμης, αν είσαι πάνω στο καράβι, σου δημιουργεί μια ζάλη, ξέρω, μια ναυτία. Ίσως και βαριάς μορφής. Το ίδιο συμβαίνει και εμείς. Είμαστε απλά ζαλισμένοι. Δεν μπορούμε να συγκροτήσουμε τα φαινόμενα και να τους δώσουμε ουσία.
1: Ξέρεις, έχουμε περισσότερες δυνατότητες, περισσότερη γνώση, περισσότερη τεχνολογία, ίσως περισσότερη ελευθερία από οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά. Γιατί παρόλα αυτά μοιάζουμε τόσο ανικανοποίητοι, και θα ήταν αυτή η λέξη που θα διάλεγες για να περιγράψεις τον άνθρωπο του 26, ή θα βάζεις άλλη από το ανικανοποίητος?
0: Όχι, εγώ νομίζω είναι απλά ζαλισμένος αυτό που...
1: Ζαλισμένος, ε.
0: Ναι. Διαφωνώ στο περισσότερο ελευθερία. Δεν μπορεί να υπάρχει ελευθερία. Όλα, πώς το λες, είναι ένα σύστημα το οποίο εγκαθιδρύεται και εγκαθιδρύεται και γίνεται συνήθεια. Μέσα στη συνήθεια δεν μπορείς να έχεις ανάγνωση των πραγμάτων. Πρέπει να δεις το παρελθόν για να καταλάβεις στην κάθε φάση ή τις πλάνες που κουβαλάει κάθε εποχή. Είναι αυτό που έλεγε ο Χέγκελ, η πανουργία του νου. Δηλαδή την εποχή που ζεις κάτι δεν μπορεί, δεν έχει τη δυνατότητα, ας πούμε, συγκριτικής μελέτης ή αποτίμησης των γεγονότων. Πολλά πράγματα που φαίνονται άσχημα είναι για το καλό, άλλα πράγματα που φαίνονται για το καλό είναι κακά. Δηλαδή σήμερα τα πιο βάναυσα αισθήματα εκφράζονται με τα πιο καλά λόγια. Αυτό που θα έλεγες ελευθερία σήμερα, ότι εγώ μιλάω, εγώ λέω, εγώ κάνω, μα... Τώρα τελευταία μάλιστα πολλοί το λένε για το διαδίκτυο και ναι, το ότι εκεί πέρα υπάρχει ένα σκληρό πλακτόν το οποίο πολλές φορές εκφράζεται και με έναν φασιστοειδή τρόπο, με έναν βίαιο τρόπο. Δεν είναι όμως μόνο εκεί. Εκεί απλώς μπορεί να το εντοπίσουμε και δεν νομίζω ότι είναι το καθοριστικό. Το καθοριστικό είναι ότι στα μυαλά μας υπάρχει μια λάθος πληροφορία, μια λάθος επεξεργασία των ενιών ελευθερία, ασφάλεια, κίνδυνος, καλό, κακό. Όλα σε αυτή την εποχή, επειδή νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλων αλλαγών, μια εποχή τεκτονικών αλλαγών, υπάρχει, ας πούμε, μια υπεραισιοδοξία για την τεχνολογία. Υπάρχει μία υποβάθμιση της πνευματικότητας. Το ίδιο άρα συμβαίνει και σε όποια πνευματική έκφραση, είτε μέσα από τις τέχνες, είτε μέσα από τις θρησκείες, είτε μέσα από την ηθική ή οτιδήποτε. Έχει τελειώσει και έχουν φθαρεί οι νόμοι. Πρέπει να

0: αντικατασταθούν μια άλλη λογική. Τη σημερινή εποχή θα την έλεγα όπως την λέει ο Huxley, ότι οι άνθρωποι θα θυσιάζουν την ελευθερία τους για να έχουν την ασφάλειά τους.
1: Όλα αυτά που είπες, τα έχω κατηγοριοποιήσει και θέλω να, εδώ στα χαρτιά μου εννοώ, και θέλω να διαλέξεις για το πού θα επικεντρώσουμε. Δηλαδή, μοναξιά μέσα στην υπερσύνδεση, δικτατορία της επιτυχίας και της ευτυχίας, ελευθερία και αν είμαστε πραγματικά ελεύθεροι, πολιτική δημοκρατία, θυμός στην καθημερινότητα, Θεός, πίστη και αναζήτηση νοήματος. Γιατί προσπάθησα να βάλω και αυτή σου την, ναι. την πλευρά.
0: Όλα είναι πολύ ωραία. Δεν ξέρω, ό,τι θέλεις εσύ.
1: Ό,τι θέλω εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα διαλέξω την πολιτική, τη δημοκρατία και το θυμό που έχουμε στην καθημερινότητα. Γιατί ο δημόσιος διάλογος έχει γίνει τόσο θυμωμένος. Και είναι αυτό που είπες προηγούμενα για την ελεύθερη, σε εισαγωγικά, έκφραση. Γιατί δυσκολευόμαστε τόσο να διαφωνήσουμε χωρίς να θεωρήσουμε τον άλλον εχθρό.
0: Ήδη τα δύο αυτά που είπες είναι αντιφατικά.
1: Ναι, συμβαίνουν όμως. Γι' αυτό
0: όχι
1: ακριβώς.
0: Συμβαίνουν, ναι. Μόνο αυτά συμβαίνουν.
1: Μόνο αυτά συμβαίνουν, ναι.
0: Η ελευθερία, όπως και η ανελευθερία, ορίζεται βάσει ενός προτύπου. Τι θεωρούμε ελεύθερο, τι θεωρούμε ανελεύθερο. Αν εγώ το πρότυπο που έχω είναι ένα δημιουργημένο πρότυπο και δεν έχει πραγματικότητα με την ελευθερία, αλλά είναι μια ελευθεριότητα,
1: ναι,
0: ή είναι ένα συμφέρον, το οποίο νομίζω ότι είναι ελευθερία, αλλά είναι απλώς το δικό μου συμφέρον. Άρα τοποθετούμε σε ένα στρατόπεδο και όποιον δεν είναι εκεί πέρα μέσα τον βλέπω απέναντι. Ήδη δεν είμαι ανελεύθερος.
1: Προφανώς.
0: Αυτό όμως, το όποιος δεν είμαι μας είναι εναντίον μας, στη σύγχρονη εποχή ελέγχθηκε το 2001 για πρώτη φορά δημόσια. Ξέρεις ποιος το είχε πει? Ο George Bush Jr. Από τότε, λες και ενώ όλοι ξέραμε ότι δεν είναι το πιο λαμπερό μυαλό, τουλάχιστον έτσι αποδείκνυαν, ναι, η παρουσία του, οι δηλώσεις του και όλα αυτά, είναι η πιο καθοριστική φράση των τελευταίων 25 χρόνων. Όλοι, από τον ισχυρότερο, από τον πιο δημοκρατικό ή όπως θέλει να αυτοπροσδιοριστεί ο καθένας, χρησιμοποιεί αυτό το κριτήριο.
1: Ναι.
0: Όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας. Στην πραγματικότητα όμως ξέρεις τι συμβαίνει? Μια αντίφαση. Γιατί ενώ όλοι αποζητούν μια ομαδοποίηση, δηλαδή να ανήκουν σε ένα κλαμπ που θα έχουν τους απέναντι, ταυτόχρονα το κυρίαρχο πνεύμα μετά τον πόλεμο ήταν οι ατομικιστικές θεωρίες. Ο καθένας λοιπόν παλεύει ανάμεσα στο ατομικό του, που είναι εκεί πέρα που λέγαμε το συμφέρον, η γνώμη μου για την ελευθερία, οι αντιφάσεις της ζωής μου, οι συμμαχίες της ζωής μου, οι υποχωρήσεις της ζωής μου, τις οποίες πρέπει να τις δικαιολογήσω μέσα μου, παλεύουνε με την ανάγκη της ομαδοποίησης ταυτόχρονα. Οπότε δημιουργούνται διαρκώς δύο διαφορετικοί εχθροί. Ένας ο οποίος είναι προσωπικός και ένας ο οποίος είναι συλλογικός. Αυτή η σύγκρουση των δύο, που μπορεί να μην συμπίπτουνε, μπορεί να είναι και αντίθετη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ένας που ανήκει στο, είναι εχθρός του συλλογικού μου, πώς το λες, οργάνου, είναι προσωπικός μου φίλος, είναι ο αδελφός μου, ναι, είναι ο συνεταιρός μου, είναι η γυναίκα μου. Πρέπει να συμβιώσω όμως με αυτήν, γιατί έχω κάνει μια προσωπική επιλογή. Αυτή η αντίφαση δημιουργεί την οργή. Δηλαδή, η οργή δεν είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Είναι μια σύγκρουση του φαντασιωτικού που έχουμε όλοι μας σε αυτή την εποχή. Όλοι έχουμε ένα φαντασιωτικό, τι θεωρούμε καλό, τι θεωρούμε κακό. Και ξέρεις γιατί αυτό γίνεται? Γιατί έχουν καταπέσει πλέον τα ηθικά πρότυπα. Και όταν λέω ηθικά πρότυπα, δεν εννοώ ούτε χριστιανικά, ούτε θρησκευτικά γενικά.
1: Ναι. Ούτε ηθικοπλαστικά.
0: Ούτε ηθικοπλαστικά, ναι. Δηλαδή...
1: Καταλαβαίνω.
0: Ότι, τα οποία προερχόντουσαν από μια οικονομική κατάσταση κτλ. Ναι. Σήμερα όλοι έχουν σαν πρότυπο το καταναλωτικό μοντέλο. Σαν πρότυπο βίου. Άρα δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Νίκησε η κατανάλωση. Από εκεί πέρα παλεύουν οι εταιρείες μεταξύ τους. Ποιος θα δημιουργήσει το δικό του προϊόν ως φετίχ. Δηλαδή το φετίχ τι είναι? Δεν είναι η γεύση της ερωτικής πράξης, αλλά είναι η γεύση του αντικαταστάτη της ερωτικής πράξης.
1: Ναι.
0: Οπότε όλα αυτά έρχονται και δημιουργούν ένα πλέγμα, ένα φαντασιωτικό πλέγμα, τι θα ήθελα, και νομίζουμε ότι αυτό είναι ελευθερία. Ελευθερία είναι κοινός τόπος. Άλλωστε, η λέξη ελευθερία προέρχεται από το ρήμα ελάβνω, δηλαδή φτάνω.
1: Φτάνω.
0: Πού θα φτάσω? Σε έναν κοινό τόπο, σε έναν άλλον δημόσιο χώρο. Αυτός ο δημόσιος χώρος εκλείπει σήμερα και βλέπεις οργισμένους ανθρώπους.
1: Εκλείπει μόνο αυτός ο δημόσιος χώρος ή εκλείπει και αυτό που είπες εσύ νωρίτερα, τα ηθικά πρότυπα, που εγώ θα βάλω μια άλλη λέξη, που είναι ευρύτερη βεβαίως. Θα βάλω τη λέξη παιδεία. Όχι με την έννοια της εκπαίδευσης ωστόσο. Έτσι, το κατανοούμε όλοι αυτό, δεν μιλάω για τα πτυχία. Λοιπόν, μιλάω για την παιδεία που ίσως κάποτε υπήρχε, δεν ξέρω, ή θα έπρεπε να υπάρχει στην καθημερινότητά μας, στην καθημερινή πρακτική.
0: Ναι, η παιδεία, πολύ σωστά το λες, είναι η καλλιέργεια.
1: Η καλλιέργεια, έτσι.
0: Τι χρειαζόμαστε την παιδεία, όπως χρειαζόμαστε και τις τέχνες που έλεγαν οι αρχαίοι. Τι είναι ουσιαστικά η παιδεία? Η παιδεία είναι ένα όργανο για να μειώνω τον εγωισμό μου, να μειώνω τα αρπακτικά μου ένστικτα, να μπορώ να έχω συνάψεις με τους υπόλοιπους ανθρώπους, δηλαδή με άλλα λόγια, ό,τι με απομακρύνει από το ζώο, ό,τι που με απομακρύνει από τη ζούγκλα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι
1: την αγέλη.
0: Ναι, για να μπορώ να ζήσω, να μεταμορφωθώ, ας πούμε, όπως είπες, από την αγέλη σε κοινωνία. Το ιδανικό είναι η κοινωνία, ο δημόσιος βίος. Αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, αυτό είναι παιδεία. Μα όμως, όταν η παιδεία έγινε εδώ και 60-70 χρόνια, γι' αυτό σου λέω, δεν είναι ποτέ ένα γεγονός τωρινό.
1: Τωρινό δεν είναι, προφανώς.
0: Όταν έπεσε, ας πούμε, η έννοια ότι παιδεία σημαίνει επαγγελματική αποκατάσταση, δηλαδή συνδυάστηκε η παιδεία με την επαγγελματική αποκατάσταση, φυσικό ήταν ότι θα ερχόταν κάποια στιγμή που θα πουλούνται τα διπλώματα, γιατί θα πρέπει να αποκατασταθείς επαγγελματικά. Δεν έχω λόγο να μάθω, έχω λόγο να πάρω ένα χαρτί.
1: Ναι.
0: Νόμιμα ή παράνομα. Άρα η παιδεία πέθανε από τότε. Δεν έχει καμία χρησιμότητα, δεν την έχει κανένας ανάγκη. Τώρα, αν αυτή η παιδεία δημιουργεί κενά, οποιαδήποτε χρησιμοθυρική διαχείριση όποιου αγαθού, οδηγεί στο ανεστραμμένο είδωλο του πραγματικού.
1: Ναι.
0: Άρα εμείς σήμερα δεν έχουμε παιδεία. Έχουμε, πώς το λες, απομάκρυνση από την παιδεία. Δεν φταίνε δηλαδή το σύστημα, το κράτος, το τέτοιο. Πάλι αυτό που σου είπα, τα πιο κακά πράγματα έρχονται με καλό πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Όταν μπήκε η φράση δωρεάν παιδεία, όταν άρχισαν τα αποτελέσματα του πανεπιστημίου να δημοσιεύονται στις εφημερίδες,
1: ναι,
0: πόσο μεγάλη κατάκτηση ήταν. Ήταν μεγάλη κατάκτηση. Γιατί πράγματι έσπαγε ένα ταξικό ταμπού. Γιατί ήταν, υπάρχει μια ταξική διαμάχη. Παλιά μορφωμένη,
1: ναι,
0: ήταν μόνο η πλούσιοι.
1: Μόνο οι πλούσιοι, ναι.
0: Έσπαγε αυτός ο τείχος. Ήρθε πολύ όμορφα, ήρθε σαν παράδεισος. Όμως αυτός ο παράδεισος στο πέρασμα του χρόνου έγινε κόλαση.
1: Ναι. Εγώ πάλι νομίζω, και δεν ξέρω αν είναι αφθάδι αυτό που θα πω, παιδεία είναι όχι τα πτυχία και οι πληροφορίες και οι γνώσεις, αλλά μέσω των γνώσεων η ικανότητα να αμφισβητούμε ακόμα και τον ίδιο μας τον εαυτό.
0: Αυτό είναι ο ορθολογισμός.
1: Δεν εμπίπτει στην παιδεία, λες.
0: Όχι. Εμπίπτει.
1: Εμπίπτει.
0: Σαφώς, ναι, εμπίπτει. Ο ορθολογισμός, τι θα πει, είναι άμβληση των αντιστάσεων. Άμβληση, αυτό που είπαμε στην αρχή, συνήθειες.
1: Ναι.
0: Άμβληση στις προκατ λύσεις. Ότι αυτό είναι καλό. Έτσι το λέει η κοινωνία. Έτσι το λένε ο τόπος μου. Το μεγαλύτερη παιδεία από το να αναγνωρίζεις ότι το χωριό σου είναι όλη η γη, δεν υπάρχει. Ότι όλοι οι άνθρωποι, είτε χρώμα, είτε φυλής, είτε τέτοιο, δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός. Ναι. Τι, ο διαχωρισμός είναι ένας, ταξικός.
1: Ταξικός.
0: Οι πλούσιοι
1: και
0: οι αδικημένοι. Δεν υπάρχει άλλος διαχωρισμός. Τι θα ήταν το δίκαιο? Να μην είναι μοιρασμένος έτσι ο κόσμος. Αυτό είναι ο μόνος αντίπαλος.
1: Ναι.
0: Η ταξική συνείδηση.
1: Ο σύγχρονος δυτικός άνθρωπος απομακρύνθηκε σε μεγάλο βαθμό, θεωρώ, από τη θρησκεία. Απομακρύνθηκε όμως και από την ανάγκη του να πιστεύει.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Με τι αντικαταστήσαμε τις παλιές, την παλιά πίστη? Με την κατανάλωση?
0: Ναι. Ναι.
1: Με την κατανάλωση. Το πιστεύω...
0: Το θαύμα δεν είναι πλέον το καινούργιο ρούχο που θα βγάλει η Σανέλ?
1: Ναι, προφανώς. Λέω
0: το καινούργιο μοντέλο της Audi.
1: Ξέρεις, είναι αυτό που έλεγα, που σου είπα νωρίτερα, αναφερόμενη στις κατηγορίες, η δικτατορία της επιτυχίας και της ευτυχίας. Είναι σχεδόν απαγορευμένη η αποτυχία σήμερα. Δεν σε παίρνει να αποτύχεις.
0: Ναι, από τις αρχές του 20ου αιώνα,
1: ναι,
0: είναι αυτό. Αυτό ήταν το American Dream, το αμερικάνικο όνειρο. Οι Αμερικάνοι γύρω στο 60 κατάλαβαν την πλάνη τους. Έλα όμως που είχαν ήδη από το 45 αρχίσει να σπέρνουν.
1: Ναι.
0: Και οι εταιρείες έχουν ανάγκη να σπέρνουν σε όλο τον κόσμο. Είχε αρχίσει ο προγραμματισμός παγκοσμιοποίησης. Δεν μπορούσε να σταματήσει αυτό, οπότε έπρεπε συνεχώς να υπάρχει ένα success story. Μα είναι η μεγαλύτερη δέσμευση είναι η επιτυχία.
1: Ναι. Μπορεί, επειδή, να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς να έχει και στο μυαλό του, γιατί είναι και θέμα προσωπικής αντίληψης, και στην καθημερινότητά του κάτι που να τον υπερβαίνει. Μπορεί να ζήσει χωρίς να το έχει αυτό?
0: Τι εννοείς, τι να τον υπερβαίνει?
1: Κάτι που να είναι πάνω από αυτόν. Να είναι πίστη, να είναι θρησκεία, να είναι αυτό που λέμε πίστη στην κατανάλωση. Όλα αυτά υπερβαίνουν τον άνθρωπο.
0: Πίστη είναι ένας αυλός, ένας σωλήνας, που πηγαίνει προς το, προς το πρότυπο. Αυτό σημαίνει πίστη. Γι' αυτό είπαμε ότι από το Θεό μετακόμισε στο προϊόν. Είναι πίστη. Υπάρχει ένα μοντέλο, ας πούμε, επιτυχίας, υπάρχει ένα μοντέλο ζωής, ένα μοντέλο ευτυχίας, ένα μοντέλο τέτοιο, και τίνουμε προς αυτό. Άρα πιστεύω σε αυτό. Όλα αυτά τα μοντέλα επιτυχίας στηρίζονται σε μια πολύ απλή αρχή. Εάν δεχτούμε ότι ο άνθρωπος είναι ανταγωνιστικός, πρώτη αρχή του φιλελευθερισμού. Αφού επικράτησε αυτό το πράγμα ότι αποδεχόμαστε ο άνθρωπος είναι ανταγωνιστικός, όλα τα άλλα είναι επακόλουθα. Όλα είναι φυσικό να έρθουνε μετά.
1: Ζούμε σε μια κοινωνία που λατρεύει την νεότητα. Γιατί φοβόμαστε τόσο να γεράσουμε? Επειδή φοβόμαστε το θάνατο που πλησιάζει? Ή επειδή είμαστε τόσο αυτάρεσκοι?
0: Τίποτα από τα δύο. Είναι αυτό που είπαμε. Τα πρότυπα της κατανάλωσης. Τα πρότυπα της κατανάλωσης είναι τόσες κρέμες για να μην γεράσεις, τόσες κρέμες για να μην σου πέφτουν τα μαλλιά, τόσες κρέμες για να κρατάς το δέρμα σου στυρπνό. Δηλαδή έχει δημιουργηθεί ένα μοντέλο ζωής. Το μοντέλο ζωής που έχουμε έχει από κάτω 250 επαγγέλματα που πρέπει να ζήσουν από αυτό το μοντέλο ζωής. Γυμναστήρια, χιλιάδες, διατροφές, κανονικές τροφές, μαγειρία, τέτοια. Όλα αυτά για να μπορέσουν να, επειδή ξέρουν ότι δεν μπορούν να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα, πρέπει να προτείνουν ένα μοντέλο που είναι απτό. Και αυτό το μοντέλο που έχει τα περισσότερα στοιχεία, που, που μάλλον η ηλικιακή ομάδα η οποία μπορεί να εκπληρώσει εύκολα και ερήμην της, χωρίς να κάνει προσπάθεια, χωρίς να κατευθυνθεί προς τα εκεί πέρα, πληρεί τα περισσότερα στοιχεία από αυτό το μοντέλο, είναι η νεότητα. Γιατί από μόνη της έχει σφρίγος, από μόνη της δεν έχει άσπρα μαλλιά, από μόνη της δεν έχει καράφλα, από μόνη της έχει ευληγησία, από μόνη της έχει αυτά. Οπότε δίνει ένα απτό μοντέλο γι' αυτό. Αλλά θα σου πω και μια φράση του Graves. Ο Graves, εκτός από θεωρητικός της λογοτεχνίας και τα λοιπά, έχει γράψει και ένα μυθιστόρημα όταν ως Οξφορδιανός τους είχαν πείσει οι κοσάριδες να πούνε στον πόλεμο. Και είχε πάει και πολεμούσε τότε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο εκεί στις, στην κοντινή Ανατολή, στο Near East, τέλος πάντων, και τον πιάσανε και τον κλείσανε φυλακή στο Λίβανο. Και γράφει εκεί πέρα ένα μυθιστόρημα, περισσότερο είναι σαν αυτοβιογραφικό, και λέει: όταν ακούς να αγαπούν πολύ τους νέους, να περιμένεις πότε θα ξεσπάσει ο επόμενος πόλεμος. Γιατί χρειάζονται στρατιώτες.
1: Ο νέος έχει εκ των όνων κάνει όλα αυτά που είπες. Δεν έχει επίσης συνείδηση ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος. Έχει τη ζωή μπροστά του, που λέμε. Τώρα, τι συμβαίνει με μας που δεν έχουμε τη ζωή μπροστά μας, μάλλον τόσο πολύ, τόση πολύ ζωή μπροστά μας, και γιατί πια δεν συνειδητοποιούμε πραγματικά ότι ο χρόνος μας είναι περιορισμένος? Και αν το συνειδητοποιούσαμε, θα ζούσαμε διαφορετικά? Έχουμε ημερομηνία λήξης. Γιατί κανείς μας δεν το ενστερνίζεται αυτό, ώστε να ζήσει πραγματικά και διαφορετικά?
0: Πότε το κατάλαβε? Υπήρξε εποχή που το κατάλαβε?
1: Θεωρώ πως όχι. Δεν υπήρξε εποχή που το κατάλαβε. Το κατάλαβε ίσως όταν ο 20άρης έγινε 80.
0: Okay. Έτσι, σωστά, πολύ σωστά.
1: Έτσι δεν
0: και
1: είναι.
0: 60,
1: που και πάλι, που και πάλι δεν ξέρω αν το κατάλαβε στην ολότητά του.
0: Γι' αυτό δημιούργησε και τον παράδεισο. Γι' αυτό δημιούργησε διάφορες προσμονές.
1: Ναι.
0: Δικαίωσης. Mm-hmm. Ότι τώρα είμαι αδικημένος, αλλά θα πάω σε μια άλλη ζωή που θα δικαιωθώ.
1: Ναι.
0: Τι κι αν είμαι φτωχός, τι κι αν είμαι μπατήρης. Θα έρθει κάποια ώρα που θα τρώω πιλάφια. Όλα αυτά τα μοντέλα. Σήμερα δεν ισχύουν αυτές οι αναμονές. Ο άνθρωπος
1: το
0: μέσα
1: τρώει
0: από
1: το
0: μια
1: πιλάφι στην
0: ατομική...
1: καθημερινότητα καταρχάς. Ναι, έχει άνεση.
0: Εκτός λοιπόν το ότι καταρρίφθηκε η αναμονή, που δεν μπορεί και δεν θέλει να συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι αιώνιος. Θα σου πω ένα πιο απλό ερωτηματικό. Mm-hmm. Γιατί δεν βάζει. Γιατί δεν έβαλε ποτέ το ερωτηματικό «Τι διαφέρω από τα υπόλοιπα ζώα?»
1: Έχω το νου. Έχω το νου και έχω...
0: Δηλαδή τι έχω?
1: Έχω την ικανότητα και νοητικά και σωματικά να μεταφέρω ένα αντικείμενο από εκεί, εδώ.
0: Δηλαδή, αυτό που λες το να mm-hmm. μεταφέρω είναι γιατί θυμάμαι ότι αυτό μεταφέρει. Άρα ναι. Έχω μνήμη.
1: Έχω μνήμη, βέβαια.
0: Λοιπόν, τι φοβάμαι?
1: Καλά, και τα ζώα έχουν μνήμη.
0: Περίμενε. Ναι. Έρχεται. Όχι τέτοια έκταση.
1: Όχι τέτοια έκταση, ναι.
0: Μα το ότι εμείς μιλάμε πολύπλοκα, με λέξεις, είναι πολλές συνάψεις. Mm. Κάθε φορά η κάθε λέξη για να περάσει να φτάσει στο στόμα μας θέλει 1 εκατομμύριο ναι. εγκεφαλικές συνάψεις. Λοιπόν, έρχεται η AI τώρα, έτσι. Mm-hmm. Όσο τέλειο και να γίνει το καινούργιο ρομπότ, τι δεν θα έχει?
1: Συνέστημα.
0: Τέλεια. Αλλά το ερωτηματικό είναι μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος, εμείς είμαστε ανάμεσα. Τι είμαστε τελικά? Ζώα με μνήμη ή μηχανές με αισθήματα? Αυτό είναι το ερωτηματικό.
1: Αυτό είναι το ερωτηματικό. Που δεν θα το απαντήσουμε τώρα, αυτό είναι σίγουρο. Θέλω να μου πεις...
0: Μα αν το ναι. συνειδητοποιούσαμε αυτό, mm. θα καταλαβαίναμε και γιατί ο βίος είναι φθαρτός
1: να.
0: Και γιατί
1: τελειώνει.
0: Έχει ένα τέλος.
1: Mm. Πίστευες κάτι ακράδαντα στα 30 σου που σήμερα παραδέχεσαι ότι έκανες λάθος?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάσαι.
0: Ξέρεις γιατί? Mm. Κάνοντας μια ανασκόπηση της ζωής μου, νομίζω ότι γεννήθηκα χωρίς αίσθημα mm. του καλού ή του κακού. Δηλαδή, δεν είχα ποτέ μου καμιά επιθυμία.
1: Mm-hmm.
0: Δεν επιθύμησα ποτέ τίποτα. Ποτέ δεν είχα πρότυπο. Δεν είπα θέλω να γίνω σαν αυτόν. Mm. Θέλω να γίνω έτσι.
1: Τάφερε η ζωή, η καθημερινότητα, η ροή...
0: Γεννήθηκα μέσα σε ένα χήμαρο.
1: Ναι.
0: Και μέσα σε ένα χήμαρο παραμένεις απλώς ένα φερτό αντικείμενο.
1: Mm-hmm.
0: Σε φέρνει.
1: Ναι.
0: Τώρα σε ποια στεριά σε βγάζει, δική του υπόθεση. Αφήθηκα πολύ χαλαρά στις εξελίξεις των πραγμάτων.
1: Mm.
0: Δεν αντιστάθηκα.
1: Δεν αντιστάθηκες. Δεν αντιστάθηκες, ας πούμε, από το να γίνεις δικηγόρος, στο να γίνεις σκηνοθέτης, στο να...
0: Ούτε
1: στο...
0: το σκέφτηκα.
1: Ούτε καν.
0: Ήρθαν έτσι τα πράγματα που ήταν δεδομένο.
1: Mm.
0: Αλλά ποτέ δεν έβαλα το μυαλό μου να σκεφτεί τώρα πρέπει να κάνω αυτό ή να κάνω εκείνο. Δεν είχα μέσα μου το τσέφε και ελ γκράντα ριφιούτο. Δεν mm. είχα την ώρα του μεγάλου ερωτηματικού.
1: Ναι.
0: Δεν mm. είχα ερωτηματικό στη ζωή μου. Δεν υπήρξε ερωτηματικό.
1: Τώρα έχεις?
0: Όχι.
1: Όχι. Μεγαλώνοντας, γινόμαστε σοφότεροι, θεωρείς, ή κουβαλάμε περισσότερες ήττες?
0: Περισσότερες?
1: Ήττες.
0: Και τις ήττες εμείς τις ορίζουμε. Και τις νίκες εμείς τις ορίζουμε. Αν εσύ αποφασίζεις και πεις δεν υπάρχει καμιά ήττα,
1: mm.
0: τι ήτανε, τι να σε πειράξει? Αν πεις δεν επιθύμησα καμιά νίκη,
1: mm-hmm.
0: άρα ποια νίκη να μετρήσω?
1: Ναι.
0: Τι να μετρήσω, δηλαδή τίποτα δεν είναι, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Για να πεις ότι έχω ήττες πρέπει να θεωρείς κάποια νίκες.
1: Υπάρχει κάτι που
0: Ανταγωνιστικό και αυτό.
1: Ανταγωνιστικό και αυτό.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Αν ναι. αρνηθείς τον ανταγωνισμό ναι. των πραγμάτων, δεν έχεις ανάγκη.
1: Υπάρχει κάτι που ακόμα και σήμερα σε συγκινεί ή που σε συγκινεί σήμερα και παλιά το προσπερνούσες?
0: Δεν ξέρω. Πολλά.
1: Πολλά. Τι θεωρείς σήμερα πραγματικό πλούτο? Εσύ, για σένα. Έχοντας κάνει αυτή τη διαδρομή ζωής που δεν είναι και λίγη. Όχι χρονικά. Χρονικά έχουμε πολύ ακόμα.
0: Ελπίζω. Τους ανθρώπους που αγαπώ. Δεν έχει υπάρχει κάποιος που μισώ. Γι' αυτό λοιπόν θα πω οι φίλοι μου, η γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Και οι συγγενείς.
1: Ναι, οι άνθρωποι σου τέλος πάντων. Αυτούς ναι, που θεωρείς ανθρώπους.
0: Ήταν λάθος το αγαπώ, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μισώ.
1: Ναι.
0: Και δεν κάνω τον καλό, αλλά δεν έχω την ικανότητα να μισήσω. Ίσως θα έπρεπε, αλλά δεν έχω.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι είναι και ένα εποφελές, μια εποφελής διαδικασία αυτή.
0: Όχι, εποφελής δεν είναι, αλλά δίκαιη.
1: Πιο δίκαιη είναι αδιαφορία, νομίζω.
0: Ναι, κάποιος παλιός μου συνεργάτης μου είπε ότι είμαι σνόμπ.
1: Θέλω, το κρατάμε.
0: Δεν το ξέρω. Όταν μου το είπε, του είπε, λες.
1: Λες.
0: Δεν το σκέφτηκα.
1: Απέχεις από το θέατρο, ενώ από το ανέβασμα παραστάσεων, έτσι. Απέχεις τα τελευταία 2 χρόνια. Αυτό προέκυψε ή το άφησες και αυτό να συμβεί?
0: Όχι.
1: Ενώ προέκυψε γιατί το θέλησες ή το άφησες και αυτό να συμβεί?
0: Όχι, το θέλησα.
1: Το θέλησες.
0: Κοίταξε λίγο. Από τη φύση μου είμαι λίγο βιαστικός. Και αρκετά εργασιομανής. Οπότε σε όλα τα προηγούμενα 40 χρόνια δούλεψα πάρα πολύ. Έχω κάνει 80 τόσες παραγωγές. Συνετέλεσαν πάρα πολλά πράγματα που δεν είναι λόγος να εξηγήσουμε τώρα. Που σκέφτηκα ότι από εδώ και πέρα πρέπει να κάνω κάτι σοβαρό. Όχι βιαστικό, όχι επαγγελματικά, γιατί οι συνθήκες οι ίδιες είναι αντιεπαγγελματικές. Δηλαδή κάποτε έλεγες επάγγελμα και το εννοούσες επάγγελμα.
1: Ναι.
0: Σήμερα οι αμοιβές είναι τέτοιες που δεν είναι επάγγελμα. Είναι χομπίστες.
1: Ναι.
0: Οπότε πρέπει να κάνω κάτι καλό. Και θα το κάνω όταν το αισθανθώ να με δονεί.
1: Ναι.
0: Όχι, είχα προτάσεις. Μέχρι και πρόσφατα. Τι να κάνω περισσότερο? Δηλαδή, αν δεν αυτή τη στιγμή το αγαπήσω πολύ, τι ανταγωνισμό να βάλω στον εαυτό μου? Η Ελλάδα ό,τι είχε να μου προσφέρει μου το πρόσφερε.
1: Ναι.
0: Στο θέατρο λέμε ότι το ανώτερο κλάσμα είναι το να πας στην Επίδαυρο.
1: Να έχεις πάει κάπως 5 φορές.
0: Να πας στο Ηρώδιο. Έχω πάει 20 φορές. Να κάνεις το Εθνικό. Το έχω κάνει. Να κάνεις ένα διευθυντή λύκη, να πάρεις μια δημόσια θέση.
1: Έχεις κάνει 3.
0: Έχω κάνει 3. Να διδάξω στο πανεπιστήμιο. Το έχω κάνει 13 χρόνια. Άρα τι να κάνω? Πλέον πρέπει να κάνω κάτι χρήσιμο για τους άλλους. Αυτό που θα δώσω πρέπει να είναι από το υστέρημά μου. Δηλαδή δεν πρέπει να χρησιμοποιήσω αυτά που ξέρω, αυτά που έχω, αυτά που έμαθα από την εμπειρία μου. Πρέπει να γδάρω το κεφάλι μου από τη μέσα μεριά. Να ξεκολλήσω τον εγκέφαλό μου από το κόκαλο. Και όταν δημιουργηθεί αυτό το κενό θα είμαι χρήσιμος.
1: Άρα τα 2 χρόνια δεν σου έφτασαν για να το κάνεις αυτό.
0: Όχι, πριν
1: όχι.
0: από μια εβδομάδα μου είπανε κάτι να κάνω για του χρόνου. Εγώ στην αρχή ήμουν έτοιμος ναι. Γιατί το χουί δεν βγαίνει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά σε μια κουβέντα που είχα με τη γυναίκα μου και με τις κόρες μου, αυτό μου είπανε. Τι θα αλλάξει, τι έχεις, τι θέλεις.
1: Ναι. Και τι έχεις να καταθέσεις.
0: Ναι. Ακόμη μια επαγγελματική δουλειά. Και τι έγινε, τι θα αλλάξει δηλαδή στη ζωή σου.
1: Ο τραπεζικός λογαριασμός μόνο, ελάχιστα πάλι, γιατί δεν είναι πληρωμένο.
0: Δεν είναι πληρωμένο.
1: Δεν είναι πληρωμένα πια τα πράγματα, δεν είναι όπως παλιά.
0: Δεν μπορώ να σου πω πόσο πληρώνεται η σκηνοθεσία σήμερα.
1: Φαντάζομαι. Και μάλιστα έχει και κλίμακες, δεν είναι. Αλλά δεν έχει ανώτερες κλίμακες, αυτό το ξέρουμε. Είναι πια πολύ γνωστό.
0: Αστεία.
1: Αστεία, ναι. Καλά, τώρα.
0: Αλλά αν βάλεις ότι εγώ πρέπει να δουλέψω ένα χρόνο. Θα πρέπει να πηγαίνω στην πρόβα, όπως ένας συνθέτης μια φορά είχε πει στον παραγωγό μας, ναι, αυτή είναι η αμοιβή μου, αυτά είναι τα πνευματικά μου δικαιώματα και αυτά είναι οι βενζίνες μου. Τότε που το είχε πει, πριν από 30 χρόνια, είπα, τι λέει αυτός. Όμως τώρα το σκέφτομαι. Δηλαδή, αν πάρεις ένα χι ποσό και θέλω εγώ ένα χρόνο να δουλέψω,
1: και αυτό το διαιρέσεις,
0: δηλαδή το μήνα... Παίρνεις λιγότερα από έναν εργάτη. Όχι ότι ο εργάτης είναι κατώτερο.
1: Ναι.
0: Απλώς δεν παίρνει την ίδια ευθύνη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εσύ παίρνεις την ευθύνη. Μπαίνεις μπροστά και σε βρίζουν μετά όλοι και μετά για 5 χρόνια έχεις μείνει στα στόματα όλων ως οβρισμένος.
1: Ναι.
0: Ό,τι γίνεται.
1: Βέβαια μιλάμε τώρα... να και εδώ φτάνουμε το... Είσαι λίγο σνόμπ, γιατί μας ακούει κόσμος που βρίσκεται μέσα στην τέχνη, πληρώνεται με αυτά τα ποσά, τα μη αρκετά θα πω εγώ. Λοιπόν, και λέει βέβαια ο Τσακίρης έχει κάνει μια τεράστια καριέρα και τώρα μας βλέπει αφιψηλού.
0: Δεν είναι σνόμπ. Και εγώ εξαρτιέμαι από τη σύνταξή μου. Έχω βγει στη σύνταξη.
1: Έχεις βγει στη σύνταξη. Αυτό πάλι ποιος να μας το έλεγε.
0: Παίρνω τη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι έχω λυμένο το πρόβλημα. Ζω όπως οι υπόλοιποι.
1: Πες μου, Σταύρο Τσακίρη, μετά από όλα όσα έχεις διαβάσει, σπουδάσει, ζήσει, παρατηρήσεις τους ανθρώπους, αν σου ζητούσα να μου πεις τι χρειάζεται ένας άνθρωπος για να πει όταν θα φτάσει στο τέλος, καλά έζησα.
0: Το λέω τώρα.
1: Καλά, δεν έχει φτάσει στο τέλος.
0: Όχι. Το τέλος δεν το ξέρει κανένας.
1: Δεν το ξέρει κανείς αυτό ακριβώς.
0: Μπορεί να είναι και το επόμενο λεπτό. Αλλά καλά αισθάνομαι. Πολύ καλά. Ευγνώμων.
1: Άρα λοιπόν θέλει...
0: Ευγνώμων στους ανθρώπους.
1: Ναι, στους ανθρώπους. Ναι, πού αλλού. Στο σύμπαν. Και στο σύμπαν, γιατί όχι.
0: Όχι, εκτός από το σύμπαν υπάρχει κράτος, υπάρχει δομή.
1: Α.
0: Υπάρχει επαγγελματικός περίγυρος.
1: Ναι. Τι παράσταση θα ήθελες πάρα πολύ, χαρακτηριστικά εννοώ, έτσι, αν έχεις το μυαλό σου και έργο, μου λες και έργο, αλλά... Τι χαρακτηριστικά θα έπρεπε να έχει μια παράσταση θεατρική για να πεις ότι εγώ αυτό θέλω να πάω να το δω. Να σηκωθώ από το σπίτι μου και να πάω να το δω.
0: Πολύ ωραία το λες. Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Να πάω να δω.
1: Ναι.
0: Τα πάντα και τίποτα.
1: Α, τα πάντα και τίποτα.
0: Το να κάνω, θα ήθελα να μοιραστώ με τους συνανθρώπους μου αυτές τις σκέψεις που είπαμε στην αρχή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θα ήθελα να κάνω ένα έργο που να καθησυχάζει τους ανθρώπους και να τους λέει δεν είναι τίποτα, μην αγχώνεστε, δεν είναι τίποτα, είναι μια φάση.
1: Η ζωή είναι, θα περάσει.
0: Όχι, είναι μια φάση πολιτική. Ναι. Όχι, με ενδιαφέρει πολιτικά να μιλήσω.
1: Πολιτικά.
0: Ότι είναι μια φάση του γίγνεσθε, αλλά πρόσεχε. Υπάρχουν 2 μεγάλα προβλήματα. Το ένα είναι το κακό έρχεται με καλά λόγια Και το δεύτερο, πρόσεχε ποιον σου ονοματίζουν σήμερα για ένοχο. Mm. Η κατασκευή ενόχων είναι πάντοτε η απαραίτητη σκάλα για την εγκαθίδρυση του ολοκληρωτισμού. Και επειδή βλέπω με τα δικά μου μάτια, mm-hmm. εύχομαι να κάνω λάθος, ότι το αύριο είναι πιο ολοκληρωτικό mm. και θα ονομάζεται ελευθερία. Mm. Θέλω να ξαναπώ το στίχο του Μιχάλη Κατσαρού, «Ελευθερία ανάπηρη και πάλι σου τάζουν».
1: Και δεν ξέρω αν έχουμε προμηθευτεί και πολύ νερό για το μέλλον.
0: Όχι.
1: Δεν έχουμε. Mm.
0: Άδεια τα πηγάδια, άδεια οι στέρνες, έρημοι κι εμείς.
1: Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Σταύρο Τσακίρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που και φέτος ήρθες εδώ στο Ραδιοθάλαμο με αυτή την με αυτές όλες τις ιδιότητες και τελικά τίποτα, με την ιδιότητα του συνομιλητή. Του έμπειρου συνομιλητή.
0: Ξέρει κάτι, πράγματι, οι ιδιότητες, αν μένουν ιδιότητες, είναι ανώφελες. Εμείς είμαστε φίλοι. Mm. Φίλοι που περάσαν από δυσκολίες, από ευκολίες, από όλα. Σημασία έχει την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε, μου είπες ότι αφού φέρνετε την Κουλιανού, πότε θα φέρετε την Παλατσινού. Και σου είπα σύντομα. Mm. Δεν κράτησα την υπόσχεσή μου, η Παλατσινού προτίμησε να παντρευτεί.
1: Mm. δεν μου είπες αυτό. Δεν μου είπες αυτό. Να πω τώρα, 1999 λοιπόν, πρώτη συνέντευξη τύπου του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή τότε, Σταύρου Τσακίρη, και έχουμε κανονίσει με τον Βαγγέλη Ποτέα να πάμε στη συνέντευξη και δεν ξέρω για ποιο λόγο, το αναρωτιόμασταν και πρόσφατα, να του πάμε κόντρα. Ήταν να ανέβει το έργο «Η τιμή του Θεού». Και μεταξύ άλλων ηθοποιών ήταν και η πανέμορφη...
0: Εξαιρετικών ηθοποιών.
1: Εξαιρετικών ηθοποιών. Ήταν και η πανέμορφη Βίκη Κουλιανού. Μοντέλο εννοείται τότε. Εμείς λοιπόν θέλαμε να κάνουμε μια εξυπνάδα και όταν τελείωσε η συνέντευξη τύπου του λέω ωραία. Και τώρα που φέρατε τη Βίκη Κουλιανού να... θεωρήσουμε ότι θα φέρετε και την Τζένι Παλατσινού. Άστραψε το μάτι του για δευτερόλεπτα και μου είπε βεβαίως, αν είναι τόσο καλή όσο είναι το ίδιο, γιατί είναι το ίδιο όμορφη, βεβαίως θα τη φέρω. Και είπε, εσείς έχετε πρόβλημα? Και έδειξα τον εαυτό μου και είπα, εγώ προσωπικά βεβαίως. Λοιπόν, άντε, το είπαμε και αυτό ο Νέαρ. Πάνω Κουραμπά, κλείσε γιατί θα πούμε κι άλλα τώρα. Off. Καλό υπόλοιπο.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Παίρνει μπρόση μηχανή, σαλπάρει το πλοίο.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιακός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 28 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Περιοδία Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη ΔΕΦ. Τα θέματα της ατζέντας των επισκέψεων και των επαφών. Σε Φλόρινα, Πτολεμαϊδα και Κοζάνη βρίσκεται σήμερα. Αποζημιώσεις για τους αγρότες των πλημμυρισμένων αγροτικών εκτάσεων στα Τενάγη Φιλίππων ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Τη δέσμευση ότι θα σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων που βρέθηκαν θετικά στον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο έδωσε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Κορεσμένος είναι ο Χιτά του Δήμου Αγίου Νικολάου ενώ δεν έχει προχωρήσει και ο ενιαίος σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Κρήτη. Έως τις 30 Αυγούστου η περιοχή των Πρεσπών Φλόρινας κινείται σε φεστιβαλικούς ρυθμούς. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και όπως είπαμε, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης περιοδεύει σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η διήμερη επίσκεψή του. Πρώτο σταθμό σήμερα ήταν η Φλόρινα, ενώ αναμένεται και στην Πτολεμαϊδα σε λίγη ώρα. Και στο επίκεντρο φυσικά βρίσκονται οι κυβερνητικές δράσεις που ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, για αυτό το θέμα θα ενημερωθούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, καθώς θα συνδεθούμε με τους συναδέλφους που παρακολουθούν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Εμείς να προχωρήσουμε, να πάμε όμως τώρα στην Κομωτινή και στην Αμαλία Γαριφαλίδου, καθώς την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές, αφού προηγουμένως πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ο 53χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 44χρονης σύζυγου του σε χωριό της Ροδόπης. Αμαλία, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να πάρει εξιτήριο ο 53χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής. Αν και δεν έχει μιλήσει στις αρχές, φαίνεται να ομολόγησε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι το έκανε στα νεύρα του και ότι θόλωσε. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το γεγονός ότι η 44χρονη είχε αποφασίσει να χωρίσει, ενώ στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται οι καταγγελίες για το ιστορικό της ενδοοικογενειακής βίας. Αυτά από Κομωτινή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αμαλία. Τη δέσμευση τώρα ότι θα σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων που βρέθηκαν θετικά στον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο, έδωσε χθες ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης στη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου εισέβαλαν μάλιστα κτηνοτρόφοι και αγρότες, ενώ ακολούθησαν και παρετήσεις τελεχών της περιφέρειας. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο ήταν στην επεισοδιακή συνεδρίαση και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι είχαμε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την ενημέρωση από την αρμόδια Επιτροπή Κτηνιατρικής, Υπηρεσία Κτηνιατρικής για την πορεία της νόσου. Εδώ να σημειώσουμε ότι 5,5 μήνες μετά από το πρώτο κρούσμα ήταν η πρώτη συνεδρίαση για αυτό το θέμα, ενώ υπήρχαν αιτήματα εδώ και μήνες από τις πρώτες ημέρες του εντοπισμού του κρούσματος και από τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και την ίδια ώρα υπήρχε κινητοποίηση κτηνοτρόφων έξω, αγροτών και κτηνοτρόφων έξω από το χώρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Υπήρχε αγανάκτηση του κόσμου, γιατί δεν άκουγαν λύσεις για τα πολύ σοβαρά ζητήματα που έχουν προκύψει όλο αυτό το διάστημα. Με τηλεδιάσκεψη παρακολουθούσε τη σύσκεψη και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Καβαθάς, και μην αντέχοντας επί τρεις ώρες να μην ακούν κάποιες εξελίξεις για τα θέματά τους οι αγρότες, πράγματι εισέβαλαν στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου χωρίς να δημιουργηθούν έκτροπα και ζητούσαν απαντήσεις στην προσπάθεια τοποθέτησής του με τηλεδιάσκεψη, με όσο αυτό μπορούσε να συμβεί, γιατί με τη φασαρία δεν μπορούσαμε να ακούσουμε και τι έλεγε ο Υπουργός. Προσπάθησε να αναγνώσει ένα δελτίο τύπου που είχε κοινοποιήσει αρκετές ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, και αυτό αγανάκτησε ακόμα παραπάνω τους ανθρώπους αυτούς που ζητούσαν απαντήσεις στα κέρια ζητήματα που είχαν βάλει. Ζήτησαν μάλιστα την παραίτηση της αρμόδιας αντιπεριφερειάρχη πρωτογενούς τομέα και του διευθυντή της κτηνιατρικής υπηρεσίας, καθώς θεωρούσαν συνυπεύθυνους για την αποτυχία διαχείρισης του αυτόδους πυρετού. Πράγμα που έγινε, υπέβαλαν στον περιφερειάρχη τις παραιτήσεις τους τα δύο στελέχη και έγιναν δεκτές. Και δεν ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση. Αυτή την ώρα ολοκληρώνεται με τοποθετήσεις των περιφερειακών συμβούλων. Αυτό που προέκυψε όμως, επειδή δεν μπορούσαμε να ακούσουμε το τι λένε και πού θα καταλήξει η όλη αυτή η συνεδρίαση, δεσμεύθηκε ο Υφυπουργός μετά από τα γένεια της ΔΕΘ να βρεθεί στη Μυτιλίνη και να δει από κοντά και να δώσει απαντήσεις στους ανθρώπους αυτούς. Και παράλληλα, υπήρξε η δέσμευση μέχρι να έρθει ο Υφυπουργός στη Μυτιλίνη, για μια εβδομάδα δηλαδή, να μην πραγματοποιηθούν οι θανατώσεις των ζώων που είχαν προγραμματιστεί για τούτες τις μέρες και να γίνουν οι δειγματοληψίες. Η απαγόρευση δηλαδή θανάτωσης αφορά για λίγες ημέρες. Δεν θα σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων, να μην μπερδευτεί ο κόσμος.
0: Ναι.
3: Όσον αφορά τώρα τις απαντήσεις που περιμέναμε για το πότε θα πληρωθεί ο κόσμος και για τις ζωοτροφές και για το γάλα, αρκέστηκε ο Υφυπουργός να πει ότι αναμένουμε την Κία, την οποία όμως την αναμένουμε όλο το καλοκαίρι. Πριν να σας αποχαιρετήσω όμως, να δώσω και μια άλλη είδηση, πολύ σημαντική για το νησί της Λέσβου, μιας και πριν από λίγο μας ανακοινώθηκε, Βίκη, ότι υπεγράφει η κοινή υπουργική απόφαση για τη μετατροπή του νοσοκομείου Μυτιλίνης και των κέντρων υγείας Μυτιλίνης και Μανταμάδου σε άγωνα τύπου Α. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας θα μπορέσουν να προσελκύσουν γιατρούς με πολύ πιο ισχυρά οικονομικά και θεσμικά κίνητρα και να υπάρχει ανταπόκριση σε προκηρύξεις που δεν υπήρχε μέχρι τώρα, Βίκη.
0: Μάλιστα, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Αποζημιώσεις για τους αγρότες των πλημμυρισμένων αγροτικών εκτάσεων στα Τενάγη Φιλίππων ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό, παρουσία του Δήμαρχου Παγκαίου. Ο Σάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
4: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά το ποσό των 4,8 εκατομμυρίων ευρώ θα καταλημηθεί στους πληγέντες αγρότες των Τεναγών Φιλίππων. Ο Δήμαρχος Παγκαίου, κ. Φίλιππος Αναστασιάδης, ανακοίνωσε το εν λόγω ποσό μετά τη συνάντηση που είχαν οι Δήμαρχοι της Βόρειας Ελλάδας με τον Πρωθυπουργό στην Θεσσαλονίκη χτες. Μάλιστα, ο ίδιος σου έθεσε και άλλα ζητήματα σε ό,τι αφορά το Δήμο Παγκαίου, αλλά το κυριότερο ήταν αυτό των Τεναγών Φιλίππων. Ανέφερε το πρόβλημα που γνώριζε ο Πρωθυπουργός και η απάντησή του ήταν σαφέστατη, ότι έχει ληφθεί, καθώς έχει ληφθεί η σχετική απόφαση, ώστε να προσδιοριστούν οι πληγέντες παραγωγή με αυτό το ποσό, το οποίο φυσικά και θα γίνει με όρους που θα αποφασιστούν. Μάλιστα, ο κύριος Αναστασιάδης, ο Δήμαρχος, σημείωσε πως είναι η πρώτη φορά που επίσημα πλέον ανακοινώνεται αυτό το ποσό, γιατί προγενέστερα υπήρξε μια τέτοια αναφορά από το Υπουργείο, αλλά δεν είχε γίνει επίσημα. Αυτή είναι η πρώτη επίσημη ανακοίνωση και μάλιστα με βάση τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού αναμένεται αυτό το ποσό να κατανεμηθεί, να δοθεί δηλαδή στους πληγέντες αγρότες το αργότερο μέσα σε 3 μήνες. Εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ανάγκη να υπάρξει ειδική οικονομική ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος ενός έτους στους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά στις 29 Ιουλίου, θέτει ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης με επιστολή του προς τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιο Καβαδά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καταστροφή εκτεταμένων βοσκίσιμων εκτάσεων και της φυσικής βλάστησης που υπέστη η περιοχή από την καταστροφική πυρκαγιά. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει περισσότερα. Μαρίνα.
5: Καλησπέρα από τα Χανιά. Το τι άφησε πίσω της αυτή η πυρκαγιά το γνωρίζουμε όλοι και το καταγράψαμε και εμείς και μέσα από την εκπομπή σας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, έχουν καεί 350 εγωπρόβατα και 1.100 μελισσοσμήνοι, εκτός βέβαια από τις άλλες ζημιές που έγιναν σε εγκαταστάσεις, σε εξοπλισμό και άλλα μέσα παραγωγής. Καθώς προχωρούν οι διαδικασίες αποτίμησης των ζημιών και της αποκατάστασης, μπορεί να δει κάποιος ότι οι συνέπειες για τον πρωτογενή τομέα δεν περιορίζονται σε εκείνα που καταστράφηκαν άμεσα από τη φωτιά, επηρεάζουν το εισόδημα των παραγωγών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό λοιπόν ο Δήμαρχος στέλνει στον Υπουργό και με αυτή την επιστολή του ζητά να εξετάσει, να δρομολογήσει μια ειδική οικονομική ενίσχυση των πληγέντων κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για την απώλεια του εισοδήματος χρονικού διαστήματος ενός χρόνου με αντικειμενικά κριτήρια που δεν θα λαμβάνουν υπόψη τον πραγματικό βαθμό στον οποίο επλήγει κάθε εκμετάλλευση. Μια στήριξη που είναι κρίσιμη όχι μόνο για την ανακούφιση των πληγέντων αλλά κυρίως να μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι να παραμείνουν στην παραγωγή τους. Ο Δήμαρχος λέει ότι για το Δήμο Αγίου Βασιλείου η διατήρηση της κτηνοτροφίας και της μελισσοκομείας δεν είναι ένα οικονομικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα διατήρησης του κοινωνικού ιστού της υπαίδρου. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ξαναστήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους και να συνεχίσουν να παράγουν στον τόπο που αγαπούν. Προσπαθούν, η αλήθεια είναι, εκεί στον πολύπαθο Δήμο Αγίου Βασιλείου, με ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Γιατί οι συνέπειες για αυτούς δεν τέλειωσαν με την κατάσβεση της φωτιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Καταραίει η καλλιέργεια αρωματικών φυτών στη Θεσπρωτεία, όπου μέσα σε μόλις έναν χρόνο χάθηκαν 326 στρέμματα καλλιεργειών, δεδομένου ότι πολλοί παραγωγοί σταματούν να ασχολούνται, σύμφωνα με στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την ΕΡΤΑ Ιωαννίνων, η Βάσο Γκόρου έχει το ρεπορτάζ. Βάσο.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μεγάλη μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων κατά 66% με αρωματικά φυτά καταγράφηκε στη Θεσπρωτεία μέσα σε ένα χρόνο σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΣΔΕ. Συγκεκριμένα το 2024 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας είχαν δηλωθεί 497 στρέμματα με αρωματικά φυτά. Το 2025 η έκταση περιορίστηκε στα 171 στρέμματα, δηλαδή έχουμε μία διαφορά 326 στρεμμάτων για μια καλλιέργεια η οποία ήταν σχετικά νέα στη Θεσπρωτεία, πενταετίας, εξαετίας. Πτώση καταγράφηκε και στον αριθμό των παραγωγών με μείωση κατά 18% από τους 56 στους 46. Mm-hmm. Η μείωση, η υποχώρηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων φυσικά είναι πολύ μεγαλύτερη από τη μείωση του αριθμού των παραγωγών και έτσι περιορίζεται σημαντικά και η μέση έκταση που πλέον καλλιεργεί ο κάθε παραγωγός. Αντίστοιχη μείωση, αλλά όχι τόσο μεγάλη, καταγράφηκε και στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, όπου οι εκτάσεις υποχώρησαν από τα 1.784 στρέμματα στα 870, οι παραγωγοί μειώθηκαν από 197 σε 159.
0: Μάλιστα.
6: Στην ίδια απάντηση στη Βουλή αναφέρεται ότι και στη Φλόρινα υπάρχει μικρότερη, όμως σαφώς μικρότερη υποχώρηση. Μικρότερη υποχώρηση.

0: μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός μόλις ολοκλήρωσε τη θεμελίωση της πρότυπης, του πρότυπου υδροπονικού θερμοκηπίου στην Πτολεμαΐδα και αναχωρήσει λίγο για να επισκεφτεί την εγκατάσταση της Ιθιάς, όπου εκεί είναι στην ουσία το εργοστάσιο της ΔΕΗ, το οποίο συνδράμει και βοηθά στην παραγωγή της τηλεθέρμανσης. Από νωρίς το πρωί ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε από την Φλόρινα και μετέβη προς την Πτολεμαΐδα, επισκεπτόμενος σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημοτικές επιχειρήσεις και έχοντας την ευκαιρία να αναφερθεί στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις για την στήριξη της τοπικής οικονομίας και της τοπικής κοινωνίας. Αυτό το οποίο έχει σημειώσει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός από το σε όλες τις τοποθετήσεις τις οποίες έχει κάνει είναι ότι στην Δυτική Μακεδονία δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες θα φέρουν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Διότι πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτό το οποίο γίνεται στη Δυτική Μακεδονία είναι η μετάβαση που υλοποιείται από την πτυχή του Λιγνίτη στα νέα οικονομικά μοντέλα μέσα από το πλαίσιο της δίκης αναπτυξιακής μετάβασης. Η συγκεκριμένη επένδυση, την οποία θεμελιώθηκε πριν από λίγο, είναι ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι υδροπονική, είναι πρότυπη μονάδα θερμοκηπή, η οποία θα καλλιεργεί ντομάτες σε μια έκταση 1.500 στρεμμάτων. Από εκεί και μετά συνεχίζεται το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Μετά τον σταθμό της ΔΕΗ στην Καρδιά, θα μεταβεί στην πόλη της Κοζάνης και θα επισκεφθεί το Μαμάτσιο νοσοκομείο και το βράδυ στις 6.30 ώρα θα συναντηθεί με πολίτες στην κεντρική πλατεία, στο πεζόδρομο της Κοζάνης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στη Θεσσαλονίκη, στα εγγένεια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Και να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου να δούμε πώς κύλησε αυτή η πρώτη μέρα λειτουργίας της επέκτασης του Μετρό. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται, όπως είπες και εσύ, από χθες η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς να εντάσσονται στο δίκτυο. Η εμπορική λειτουργία του κλάδου ξεκίνησε από χθες στις 3 το μεσημέρι, μετά την τελετή παράδοση του σταθμού Μίκρα από την έναρξη της λειτουργίας επέκτασης. Επανήλθε και το πλήρες ωράριο του Μετρό, ενώ σε λίγες μέρες, από την 1η Σεπτεμβρίου, θα ισχύσουν και οι αλλαγές στις γραμμές των αστικών λεωφορείων που εξυπηρετούν την περιοχή της Καλαμαριάς. Επισκέπτες τώρα και κάτοικοι της περιοχής θα πρέπει να ξέρουν ότι η επέκταση αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την επιβατική κίνηση του μετρό αφενός, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι 5 νέοι σταθμοί αναμένεται να προσελκύσουν περίπου 60.000 επιβάτες την ημέρα. Η διαδρομή τώρα από τη Μίκρα έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό υπολογίζεται σε περίπου 24-26 λεπτά, ενώ μετακίνηση από την Καλαμαριά προς το κέντρο θα πραγματοποιείται σε λιγότερο από 20 λεπτά. Στο δικό δίκτυο, η εκτίμηση είναι ότι η λειτουργία της επέκτασης θα οδηγεί σε 15.000 λιγότερα οχήματα την ημέρα προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ ήδη με στοιχεία που επικαλείται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η λειτουργία της βασικής γραμμής, δηλαδή από τότε που έχει ξεκινήσει μέχρι και σήμερα, έχει συνδεθεί με τη μείωση περίπου 15% των οχημάτων που κυκλοφορούν μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Με την παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά, επανήλθε και το ωράριο λειτουργίας του μετρό, το οποίο ξεκινά από την Κυριακή μέχρι την Πέμπτη, από τις 5 και 4 το πρωί ως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, Παρασκευή και Σάββατο. Το ωράριο παρατείνεται μέχρι και τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Οι ώρες αυτές που αναφέραμε αφορούν την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση από τους τερματικούς σταθμούς, τους 3 νέους σιδηροδρομικούς σταθμούς, Νέα Ελβετία και Μίκρα. Παράλληλα, αλλάζει και ο συγκοινωνιακός χάρτης Καλαμαριάς. Αυτά τα νέα όμως θα τα πούμε αργότερα, καθότι είναι από την 1η Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, από χθες λειτουργεί μια νέα γραμμή, η Χ3, για όλους όσοι επισκέπτονται αεροπορικό στη Θεσσαλονίκη, που μπορούν να πάρουν αυτό το λεωφορείο. Μίκρα αεροδρόμιο Μακεδονία γράφει και τους επιβιβάζει στον τερματικό σταθμό της Μίκρας και από εκεί μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μετρό για το κέντρο της πόλης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Δεν έλαβαν απαντήσεις οι γονείς των θυμάτων των Ντεμπών στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας σήμερα από τον πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό στα νέα ερωτήματα που προκύπτουν για την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών στο κουλούρι Λάρισας από την τότε Περιφερειακή Αρχή σε εταιρεία Γερανών για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, τη δαπάνη αλλά και την έγκρισή της. Να πούμε πως η συνεδρίαση φυσικά ήταν εχθές και η Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μα Μίνα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες.

0: Και κύριοι, ο κύριος Ψαρόπουλος, ο πατέρας της αντικοχαμένης Μάρτης, αλλά και ο Παύλος Ασανίδης, ο πατέρας του Δημήτρη, ήταν στη χθεσινή συνεδρίαση, παρόντες στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να ζητήσουν απαντήσεις από τον θέος Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό, μετά και τα θέματα τα οποία φαίνεται έρχονται στην δημοσιότητα από το δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας, την περασμένη Κυριακή συγκεκριμένα, όσον αφορά την ανάθεση έργου σε εταιρεία γερανών στο Κουλούρι. Το Κουλούρι είναι η περιοχή εκεί όπου μεταφέρθηκαν τα συντρίμια των αμαξοστοιχειών. Ο κύριος Αγοραστός, λοιπόν, ο πρώην Περιφερειάρχης, συμμετείχε διαδικτυακά στη συνεδρίαση, δήλωσε ότι είναι στην διάθεση των οικογενειών των θυμάτων να δώσει όποιες απαντήσεις χρειάζεται, όποιες απαντήσεις, όποια ερωτήματα θέλουν, αλλά είναι κάτι το οποίο θέλει να γίνει κατηδίαν και μακριά από κάμερες, αφήνοντας εχμές για την Περιφερειακή Αρχή, για μετατροπή του Περιφερειακού Συμβουλίου σε δικαστήριο, αλλά και για μια προσπάθεια εργαλειοποίησης της κατάστασης. Ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Κουρέτας, ο οποίος πήρε το λόγο, θα έλεγα ότι σήκωσε το γάντι ουσιαστικά σε αυτά που είπε ο κύριος Αγοραστός. Και είπε ότι τα στοιχεία τα οποία θα παρουσιάσει δεν αποτελούν μέρος καμιάς δικογραφίας και ανέφερε οικονομικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, επαναλαμβάνω, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η δαπάνη από την τότε Περιφερειακή Αρχή για την ενοικίαση αυτών των γερανών, με βάση και τις τιμές δημοσίου που ισχύουν ή τις τιμές που έχουν τα χρήματα που έχουν πληρώσει άλλες περιφέρειες, είναι πολλές χιλιάδες ευρώ παραπάνω. Εάν λοιπόν είμαστε στη διάθεση των αρμοδίων αρχών, είπε ο Περιφερειάρχης, προκειμένου εάν προκύψει οικονομική ζημιά για την περιφέρεια να διεκδικήσουμε το δίκαιο και να αποκαταστήσουμε το κύριο της περιφέρειας. Πάντως αυτό που θα πω, Βίκυ, για να μην μακρηγορώ, είναι ότι πρόκειται να υπάρξει και νέα συνεδρίαση στην οποία ο Περιφερειάρχης θα καλέσει τον πρώην Περιφερειάρχη και τους γονείς των θυμάτων να λάβουν απαντήσεις, παρόντος αυτή τη φορά κύριο Αγοραστού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ενίσχυση του λιμενικού σώματος με στελέχη και τεχνολογικό εξοπλισμό ανακοίνωσε κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στη Ρόδο ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Τις συναντήσεις του Υπουργού παρακολούθησε η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Έρτη Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, χθες είχαμε εδώ τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Βασίλη Κικίλια, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων Μανώλη Κουτουλάκη. Η επίσκεψη προφανώς ξεκίνησε από το λιμεναρχείο της Ρόδου και εκεί έγινε συνάντηση με την λιμενάρχη Μαρία Κυπόσογλου και με τα στελέχη του λιμενικού σώματος στην περιοχή. Πρέπει να σας πω ότι στην συνέχεια, σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε, ο Βασίλης Κικίλιας συνεχάρει τόσο την κεντρική λιμενάρχη όσο και τους λιμενικούς της Ρόδου για όλα αυτά τα οποία φέρουν εις πέρας, που είναι ιδιαίτερα πολλά και σοβαρά, νομίζω κυρίως τα τελευταία χρόνια. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι προσφυγικές ροές στο Ανατολικό Αιγαίο έχουν μειωθεί γύρω στο 60% και συνεχάρει γι' αυτό τους λιμενικούς. Είπε ότι θα ενισχυθεί το λιμεναρχείο της Ρόδου με προσωπικό, γιατί είναι σε εξέλιξη διαδικασία πρόσληψης λιμενοφυλάκων και ένας αριθμός από αυτούς θα τοποθετηθεί στην περιοχή, ενώ θα ενισχυθεί και με νέο σκάφος, το οποίο θα είναι μεγάλο, μεγαλύτερο των 80 μέτρων, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα. Όλα αυτά μαζί με διαγωνισμούς που τρέχουν για σύγχρονα μέσα επιτήρησης, είπε ο Βασίλης Κικίλιας, θα βοηθήσουν σημαντικά το έργο των λιμενικών, που είναι πολύ διάστατο και πολύ σύνθετο. Είναι η αστυνόμευση της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας, η ακτοπλοεία, η προστασία των θαλασσών από τη ρύπανση, η παράνομη αλεία, τα θαλάσσια σύνορα που πρέπει να τα φυλάσσουν και όλα αυτά. Αναφέρθηκε στις ακτοπλοϊκές άγονες γραμμές, είπε ότι το ποσό που διατίθεται φέτος από το Υπουργείο έχει ανέβει στα 168 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει μεγάλη αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ενώ μίλησε και για την προοπτική να συνδεθούν ακτοπλοϊκά, είναι πρόταση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τα 4 νησιά του Νοτίου Αιγαίου που διαθέτουν διεθνή αεροδρόμια, δηλαδή η Ρόδος, η Κος, η Μύκονος και η Σαντορίνη, γιατί μπορεί εδώ να είμαστε νησιωτική περιοχή και να είμαστε μία περιφέρεια, οι Κυκλάδες με τα Δωδεκάνησα, αλλά η ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των δύο περιοχών παραμένει σπάνια, αν όχι προβληματική.
1: Μάλιστα. Ναι.
2: Ναι, και κάπως έτσι με τις ανακοινώσεις αυτές έκλεισε η χθεσινή επίσκεψη του Βασίλη Κικίλια στη Ρόδο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτοιμα επιστολή προς το Υπουργείο Ανάπτυξης κατέθεσε το Επιμελητήριο Αργολίδας, ζητώντας χορήγηση παράτασης στην υλοποίηση των ενταγμένων έργων του Αναπτυξιακού Νόμου του 2016 για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Σταύρο.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Βίκη. Κατά το Επιμελητήριο Αργολίδας, το θέμα αυτό που ανέφερες αφορά ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα και κυρίως μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο του 2016. Το Επιμελητήριο Αργολίδας υποστηρίζει ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα πιεστική για τα επενδυτικά σχέδια που αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν το 2021, χωρίς μέχρι τώρα να έχει ολοκληρωθεί το 50% του επενδυτικού του αντικειμένου. Η επιστολή τονίζει ότι για τα σχέδια αυτά οι προθεσμίες υλοποίησης αρχίζουν να εκπνέουν σιγά-σιγά, χωρίς να έχει δοθεί παράταση. Γι' αυτό το Επιμελητήριο υποστηρίζει ότι λόγω αυτής της εξέλιξης έχει δημιουργηθεί μια ανησυχία στις επιχειρήσεις, αφού η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των σχεδίων δεν είναι αποτέλεσμα της δικής τους υπαιτιότητας. Η επιστολή αναφέρει κάποια αίτια που προέκυψαν και βέβαια αυτά δημιούργησαν καθυστέρηση. Γι' αυτό λοιπόν τονίζει ότι σήμερα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο αναπτυξιακό νόμο. 300 επιχειρήσεις έχουν υπαχθεί δίκη στο καθεστώς των ενισχύσεων, γεγονός που αποδεικνύει την σημαντική αναπτυξιακή και οικονομική συμβολή του συγκεκριμένου νόμου. Και για τον λόγο αυτό το Επιμελητήριο ζητά να χορηγηθεί άμεσα παράταση της προθεσμίας υλοποίησης των σχεδίων του νόμου αυτού που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης, για να υπάρξει χρόνος λοιπόν για τις επιχειρήσεις να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το συγκεκριμένο έργο τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και ένας 12χρονος πέρασε στο Ηράκλειο μεγάλη λαχτάρα, καθώς δέχτηκε επίθεση από δεσποζόμενο σκύλο, χωρίς ευτυχώς όμως να τραυματιστεί σοβαρά. Την ίδια ώρα επεισόδιο σημειώθηκε σε πλυντήριο αυτοκινήτων, όπου 40χρονος χτύπησε εργαζόμενο. Σύνδεση με την ΕΡΤ Ηρακλείου και την Σταυρούλα Κατσουλάκη, η οποία θα μας ενημερώσει και για τις δύο υποθέσεις. Σταυρούλα.
1: Καλό μεσημέρι. Και τα δύο περιστατικά έγιναν χθες το βράδυ. Το περιστατικό με το σκύλο έγινε στην περιοχή των Καμινίων. Μία 28χρονη έβγαλε το για βόλτα το σκύλο του αδερφού της, το δεσποζόμενο σκύλο, και κάποια στιγμή το ζώο κατάφερε να διαφύγει της προσοχής της. Επιτέθηκε στο 12χρονο που βρισκόταν εκεί κοντά. Κατάφερε στο παιδί δαγκονιές στα πόδια, πρόλαβαν οι περίκοι να το απομακρύνουν και ο μικρός μεταφέρθηκε με τραύματα στα πόδια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή της. Για τη ζωή του, 28χρονη συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο τόσο στην ίδια όσο και στον αδερφό της, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του σκύλου. Καταλαβαίνετε βέβαια το σοκ το οποίο υπέστη το παιδί. Αυτό. Μπορούμε να το αντιληφθούμε όλοι σε τι κατάσταση, σε τι σοκαριστική κατάσταση βρέθηκε. Το άλλο τώρα περιστατικό έγινε σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων στην περιοχή της Αμουδάρας του Δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε στις αστυνομικές αρχές. Το θύμα, ο οποίος είναι 51 ετών, με καταγωγή από το Καζακστάν και εργάζεται στο πλυντήριο, είχε ένα βραστικό επεισόδιο με ένα 40χρονο για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Ο 40χρονος, μετά το περιστατικό, αποχώρησε από την επιχείρηση, επέστρεψε όμως λίγο γύρω αργότερα και συνοδευόταν και από ένα άλλο άτομο και μάλιστα είχαν και οι δύο άγριες διαθέσεις. Το θύμα ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές και προκάλεσαν και ζημιές στο πλυντήριο σπάζοντας τη τζαμαρία της επιχείρησης. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 40χρονου και αναζητούν τον συνεργό του, τα στοιχεία του οποίου όμως για την ώρα παραμένουν άγνωστα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα.

0: Η Επιτροπή Επιστημονικών Φορέων και Συλλόγων Μαγνησίας εξέφρασε σοβαρούς προβληματισμούς για το σχεδιαζόμενο έργο της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο Μαυροβούνι του Δήμου Ρήγα Φεραίου, με έγγραφο που συνέταξε στις 27 Ιουλίου, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις θέσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Πολιτιστικών Φορέων και Πολιτών Κάρλας Μαυροβουνίου Βόρειου Πηλίου. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ήδη βέβαια οι κοινότητες, θα λέγαμε των οικολόγων και των άλλων οργανώσεων, είναι εναντίον του να γίνουν τέτοιου είδους εγκαταστάσεις πάνω στην Όθρη. Έχουν φέρει και το θέμα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στο Δημοτικό και το έχουν συζητήσει. Με αφορμή κιόλας μια πολύ τελευταία, τέλος πάντων, ένα τελευταίο αίτημα από μια μονοπρόσωπη οίκη, την Ενεργειακή Μαυροβουνίου Μήκε, που θέλει να στήσει κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι λοιπόν ότι εδώ επιστημονικοί φορείς έρχονται να ενισχύσουν αυτές τις αμφιβολίες και να προτείνουν ένα διαφορετικό τρόπο αξιοποίησης της Όθρεως. Θα θυμάστε που σας ενημέρωνα σχετικά μετά τη συνάντηση φορέων με την Περιφέρεια Θεσσαλίας που είπε ότι θα συνδράμει. Αυτή τώρα η Επιστημονική Επιτροπή διατυπώνει αμφιβολίες για τη συμβατότητα της χωροθέτησης με το ισχύον χωροταξικό πλαίσιο, για την πληρότητα της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης και της εκτίμησης επιπτώσεων στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, καθώς και για την επάρκεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων στην βιοποικιλότητα, στα δασικά οικοσυστήματα και σε άλλα. Και λέει ότι είναι ανάγκη να συνεκτιμηθούν ισορρευτικές επιπτώσεις από υφιστάμενα και σχεδιαζόμενα ενεργειακά έργα, καθώς και την πιθανή επίδραση στο προστατευόμενο πολιτιστικό τοπίο του Πηλίου. Έτσι λοιπόν η Επιτροπή εκτιμά ότι δεν προκύπτει με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία η απαιτούμενη βεβαιότητα το έργο μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς κίνδυνο μη αναστρέψεων επιπτώσεων. Όταν μιλάμε τώρα για Επιτροπή, μιλάμε για τουλάχιστον, έχουμε 3-15 φορείς που είναι και σχετικοί αλλά και είναι και κοινωνικοί φορείς με το θέμα. Και διευκρινίζουν ότι δεν είναι αντίθετη στην ουσία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά στη λανθασμένη, όπως τονίζουν, μη τεχνοκρατική και ανεξέλεγκτη χωροθέτηση αυτών των ΑΠΕ, τονίζοντας ότι στόχος της παραμένει η προστασία και η ανάδειξη βέβαια του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Εξαρθρώθηκε ομάδα η οποία φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων αλλά και διαρρήξεις κατοικιών σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας με συνολική λία άνω των 380.000 ευρώ. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει σχετικά. Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κύριε Σιγήρη. Πραγματικά η συγκεκριμένη συμμορία φαίνεται πως έχει ερμάσει την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας και στη δράση αποδίδει η αστυνομία σειρά από απάτες σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων αλλά και διαρρήξεις κατοικιών σε περιοχές ολόκληρης της Μεσσηνίας με συνολική λία να ξεπερνά τις 381.000 ευρώ. Στη δικογραφία τώρα, Βίκυ, που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Ευδίωξης και Ξυπνίας Εγκλημάτων Καλαμάτας, περιλαμβάνονται 9 άτομα ηλικίας από 21 έως και 35 ετών, οι 8 εκ των οποίων είναι Ρωμά και οι οποίοι αναζητούνται. Η δράση του τώρα τοποθετείται από 19 Μαρτίου έως και τις 28 του περασμένου Ιουλίου και μέχρι στιγμής έχουν επισημιαστεί 13 απάτες και 2 απόπειρες, καθώς και 5 κλοπές και 4 απόπειρες κλοπής. Σύμφωνα τώρα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι φαίνονται να βρούσαν κάθε φορά με διαφορετική σύνθεση, χρησιμοποιούσαν διαφορετικά οχήματα, σε ορισμένα από τα οποία τοποθετούσαν και παραποιημένες πινακίδες, ενώ επικοινωνούσαν και με ασυρμάτους. Οι διαρρήξεις καταγράφηκαν κυρίως στην Καλαμάτα, τη Μικρή Μαντίνια, την Παλαιόχωρα, την Πύλο και το Μεϊγαλά. Σε μια περίπτωση στην Καλαμάτα, αξίζει να πούμε δίκιο, ότι αφαιρέθηκαν από κατοικία κοσμήματα και δημαρχή αξίας άνω των 100.000 ευρώ. Παράλληλα, τώρα τα ίδια μέλη αυτής της ομάδας φέρονται να προσποιούνταν και υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ ή τεχνικούς θετικού ρεύματος και με το πρόσχημα ενός δίθεν βραχυκυκλώματος και του κινδύνου πυρκαγιάς και έκρηξης έπειθαν κυρίως ηλικιωμένους να συγκεντρώνουν χρήματα και χαρτοφυλάκια. Στη μέση, ενώ κάποιοι απασχολούσαν τους πληθυντές, κάνοντας εικονικούς ελέγχους στους ηλεκτρικούς πίνακες, οι συνεργοί τους ερευνούσαν τα σπίτια. Η μεγαλύτερη τώρα απάτη καταγράφηκε στην περιοχή της Τουρίας με τη λία να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Τώρα, κατά την έρευνα των αστυνομικών, καταστέθηκαν 3 οχήματα, 6 κινητά τηλέφωνα, κοσμήματα και 200 ευρώ, ενώ οι έρευνες Βίκυ συνεχίζονται και για τον εντοπισμό των 9 κατηγορουμένων, αλλά και για την πιθανή εμπλοκή τους και σε άλλες ανεξιχνίαστες υποθέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κορεσμένος είναι ο Χιτάτου Δήμου Αγίου Νικολάου, ενώ δεν έχει προχωρήσει και ο ενιαίος σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Κρήτη. Τις λεπτομέρειες έχει ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Αυτό αναφέρει ότι ο Δήμαρχος Γιώργος Μπελούκας εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα, λέει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος χιτά, συνέχεια του παλαιότερου, προκειμένου να μπορέσει να αντέξει ο Δήμος Αγίου Νικολάου όσον αφορά την απόπτυξη των στερεών αποβλήτων. Να σας πω ότι δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά η μελέτη και οι αποφάσεις όσον αφορά την ενιαία διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Κρήτη. Αυτό δημιουργεί προβλήματα και επίσης από ότι όλα δείχνουν γιατί δεν έχουν μια σαφή εικόνα, έχει καταρρεύσει η ανακύκλωση. Και υπάρχει τεράστιο θέμα πια. Δηλαδή, πρέπει και ο Δήμος και οι κατατόπου Δήμοι να διαχειριστούν με κάποιο τρόπο όλο αυτό το υλικό. Τα γνωστά σπιτάκια αυτά στις περισσότερες περιοχές έχουν κλείσει. Και από εκεί πέρα υπάρχει ένας όγκος στερεών αποβλήτων που όλο και μεγαλώνει με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο Δήμο Αγίου Νικολάου να έχει κορεστεί. Τώρα η αναπόθεση γίνεται καθύψος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτός ο όγκος δεν μπορεί, ο συγκεκριμένος ΙΤΑ δεν μπορεί να απορροφήσει και να λειτουργήσει για πάρα πολύ καιρό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.

0: Αντιδρά η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου στην ένταξη των μαστιχοχωριών στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που προβλέπει την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε έκταση 8 στρεμμάτων παραγωγικής γης. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Χίο, ο Θοδωρής Πηλιώτης έχει το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Έχουμε λοιπόν την αντίδραση από την πλευρά της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, ότι σημαίνει ότι η περιοχή των μαστιχοχωρίων εντάσσεται στις ζώνες ανάπτυξης των αιωλικών σταθμών χωρίς καμία ειδική εξαίρεση, παρότι η καλλιέργεια της μαστίχας είναι εγγεγραμμένη από το 2014 στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Το ακραίο αυτό προβλεπόμενο όριο κάλυψης, οι ομογεννήτες θα μπορούσαν να καλύψουν και 8.000 στρέμματα παραγωγικής γης, επισημένοντας ότι είναι κύρια πηγή εισοδήματος η μαστίχα για σχεδόν 2.000 οικογένειες. Τονίζεται επίσης, πέρα από το θέμα ότι δεν προβλέπεται αποκλεισμός περιοχών ιδιαίτερης φυσικής αξίας και προστατευόμενων μνημείων, επισημαίνεται ότι αποστιάζει και κάθε ειδική επιστημονική περιβαλλοντική μελέτη για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο μοναδικό οικοσύστημα καλλιέργειας του σκήνου που μας δίνει την μαστίχα. Πρέπει να πούμε δίκιο ότι αυτό έχει επισημανθεί πολλές φορές, ότι το μικροκλίμα της περιοχής είναι αυτό το οποίο δίνει και αυτή τη δυνατότητα ο σκήνος που το συναντάμε σε όλη τη Μεσόγειο, μόνο στοιχείο να δίνει το δάκρυ, να πείθει με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εκμεταλλεύσιμο προϊόν. Οπότε ζητούν να υπάρχει αυτή η εξαίρεση. Μάλιστα, από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, ο κ. Στούμπος, ανακοίνωσε ότι θα καλέσουν σε σύσκεψη τους τοπικούς φορείς, Δήμο, Περιφέρεια, αλλαγές, τους βουλευτές του νομού για τις 4 του Σεπτέμβρη, έτσι ώστε να μπορέσουν να συζητήσουν αυτά τα θέματα και να είναι έτοιμοι να καταθέσουν την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας που μπορεί να γίνει μέχρι, νομίζω, 18 Οκτωβρίου. Η ανακοίνωση χθες του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μηταράκη, είναι ότι βρίσκεται κοντά στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών και ότι κατά τη δική του τη θέση δεν θα δεχτεί τίποτα που να, καμία επένδυση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο αυτό το μοναδικό προϊόν της μαστίχας.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να οριστεί και, και η συνάντηση αυτή πότε ακριβώς θα γίνει.
0: Ναι.
1: Επίσης, ότι πριν από λίγο είχαμε το αυτόφορο για τον 68χρονο που συνελήφθη στην περιοχή του Δικείου ως υπεύθυνος αυτής της πυρκαγιάς που είχαμε χθες και έκαψε περίπου 150-200 στρέμματα πυκνού τερφοδάσους. Πήρε αναβολή μέχρι τη Δευτέρα για να προετοιμαστεί και η συνηγορός του, αλλά μέχρι τότε θα κρατείται. Από ό,τι φαίνεται, η προσπάθειά του να κόψει με μηχάνημα χορτοκοπτικό τα χόρτα στο δικό του το κόστημα είχε στο αποτέλεσμα αυτή την πυρκαγιά, κάτι που επισημάνθηκε και από τα στελέχη της πυροδοτικής υπηρεσίας, ότι με καιρό
0: θέτει
1: τυχείο σε κίνδυνο 4, δεν γίνεται δυνατόν να γίνουν τέτοιες εργασίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Τη στήριξη τώρα της τοπικής κοινωνίας για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας της Σάμμο ζητά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σάμμου, προχωρώντας σε συλλογή υπογραφών και καλώντας πολίτες και φορείς να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Οι εργαζόμενοι θέτουν στο επίκεντρο τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και την στελέχωση του νοσοκομείου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για νέο ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας που θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με το μήνυμα «Η υγεία στη Σάμμο εκπέμπει ζώος». Ενώνουμε τις φωνές μας, υπογράφουμε για το νοσοκομείο, με τους εργαζόμενους να διεκδικούν, όπως σας είπα, δημόσια, δωρεάν και ποιοτική περίθαλψη για όλους. Τώρα, η συλλογή των υπογραφών θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή από τις 7 έως τις 9 στην κεντρική πλατεία του Πυθαγόρα, στην Σάμμο. Εκπρόσωποι του Συλλόγου θα βρίσκονται στο σημείο για να ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με το αίτημα και επίσης θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στη συλλογή υπογραφών. Η συμμετοχή δεν περιορίζεται στη δράση της Παρασκευής. Όσοι δεν θα μπορέσουν να βρεθούν στην πλατεία μπορούν να υπογράψουν και ηλεκτρονικά. Σύμφωνα με τα όσα μας είπε και ο πρόεδρος τώρα, ο Σταμάτης ο Φιλιππής, θα υπάρξει και νέα επαφή και στο Καρλόβαση, ούτως ώστε να δώσουν τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να υπογράψουν και αυτό. Τι ζητούν, όπως είπαμε, δημόσιο σύστημα υγείας ενισχυμένο, την πλήρη στελέχωση αλλά και την βοήθεια ούτως ώστε το περιφερειακό νοσοκομείο να μπορέσει να αντέξει ως περιφερειακό νοσοκομείο για τις ανάγκες οι οποίες δημιουργούνται και είναι μεγαλύτερες καθημερινά. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη.

0: Καλά κρατεί η αντιπαράθεση για τη μετεκατάσταση των νέων εκδοτηρίων εισιτηρίων στο λιμάνι της Κέρκυρας μεταξύ του Οργανισμού Λιμένους και Ακτοπλοϊκής Εταιρείας. Για τους λόγους της διαφωνίας και τις θέσεις των δύο πλευρών θα μας ενημερώσει τώρα η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μια διαμάχη που ξεκίνησε ως ζήτημα με την κατάσταση των εκδοτηρίων έχει πλέον εξελιχθεί σε ανταλλαγή επιστολών, εξοδίκων και δημόσιων ανακοινώσεων με τις δύο πλευρές να δίνουν διαφορετική ερμηνεία ακόμη και στις υποδείξεις του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας. Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας απαντά στην Κέρκυρα Lines με αφορμή δημοσίευμα, συγγνώμη, στο ΕΡΤ News, υποστηρίζοντας ότι η κοινοπραξία επικαλείται αποσπασματικά έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου προκειμένου να μην εφαρμόσει αποφάσεις του φορέα διαχείρισης του λιμένα. Όλοι και επισημαίνοντα στο συγκεκριμένο έγγραφο ότι της 30ης Ιανουαρίου το Λιμεναρχείο ζητούσε ως πρώτη άμεση ενέργεια την έναρξη λειτουργίας των νέων εκδοτηρίων στο νέο λιμένα, κρίνοντας προβληματική την εξυπηρέτηση των επιβατών από τα εκδοτήρια στο κόμβο Μαντουκίου. Σε ό,τι αφορά τις αναφορές σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σήμανση και μέτρα ασφαλείας, ο Όλκερ διευκρινίζει ότι πρόκειται για αυτοτελείς υποδείξεις προς τον οργανισμό και δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία των νέων εκδοτηρίων. Μάλιστα, τονίζει ότι δεν υπάρχει απόφαση του Λιμεναρχείου που να αναστέλει τη λειτουργία τους και πως αντίθετα η αρμόδια λιμενική αρχή έχει ζητήσει την άμεση έναρξή της. Τέλος, βγήκε ο οργανισμός δηλώνει ότι η μετάβαση στα νέα εκδοτήρια αποτελεί μέρος του σχεδιασμού για την αναδιοργάνωση του νέου λιμένα και καλεί όλους τους χρήστες της λιμενικής ζώνης να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις και τις υποδείξεις του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα.

0: Ανεπηρέαστη από τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, παραμένει η κρουαζιέρα στο κατάκολλο, καθώς δεν έχει καταγραφεί καμία ακύρωση στις αφίξεις και εκτιμάται ότι φέτος θα ξεπεράσει το κατάκολλο τα 310 κρουαζιερόπλια. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργουα έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
1: Η κρουαζιέρα φέτος εξελίσσεται ικανοποιητικά στο λιμάνι εδώ στο Κατάκολλο, καθώς είναι ο 7ος δημοφιλέστερος προορισμός για τον ελληνικό τουρισμό κρουαζιέρας. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν προκάλεσε ακυρώσεις, παρά μόνο κάποιες αναβολές για τους επόμενους μήνες. Εκτιμάται ότι η αύξηση σε σχέση με πέρυσι θα είναι περίπου στο 20% με 310 έως 320 κρουαζιερόπλια και θα αφηχθούν στο Κατάκολλο περίπου μισό εκατομμύριο επιβάτες. Ο στόχος του Δήμου Πύργου και του Λιμενικού Ταμείου αλλά και της αγοράς είναι αυτή η αύξηση των επισκεπτών και των αφήξεων να μετουσιωθεί και σε αύξηση της τουριστικής δαπάνης κατά κεφαλή, δηλαδή να υπάρχει και μεγαλύτερη κατανάλωση από το κοινό που κατεβαίνει από την κρουαζιέρα. Ωστόσο υπάρχει μια ανησυχία λόγω της αύξησης στο ενεργειακό για την επόμενη χρονιά σχετικά με το αν θα είναι στον ίδιο αριθμό οι κρατήσεις και οι αφήξεις των κρουαζιεροπλοίων, κυρίως ακριβώς λόγω των καυσίμων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.

0: Και να πάμε τώρα στην Έρθε Πάτρας και στον Νίκο Γιαπρακά. Καθώς σήμερα στις 9.30 το βράδυ, υπό το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ θα πραγματοποιήσει και θα δώσει μία μοναδική συναυλία στο ανανεωμένο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη, και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και υπό το φως της Πανσελίνου. Οι εργασίες ανάπλασης και αναστήλωσης που έγιναν στο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου, το γνωστό γραφικό λιμανάκι της Ναυπάκτου, θα αντιθούν με τις υπέροχες νότες της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ και με την φωνή της Τζίνα Σκοτεινοπούλου σε μια μαγευτική βραδιά παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού της κ. Τζίνα Δεντώνη αλλά και του Προέδρου της ΕΡΤ κ. Γιάννη Παπαδόπουλου. Η τελετή παράδοσης του έργου θα γίνει στις 8 με 8.30 ώρα το βράδυ και αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι προσφωνήσεις από την κυρία Μενδώνη και άλλους ανθρώπους του Υπουργείου Πολιτισμού για να περάσουμε στην συνέχεια στην προλόγηση της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, για να απολαύσουμε μετά τις υπέροχες μελωδίες του κλασικού ρεπερτορίου σε ένα πραγματικά μαγευτικό σκηνικό το οποίο θα δημιουργείται μέσα στα ενετικά τείχη του λιμανιού της Ναυπάκτου και βέβαια, όπως είπαμε, υπό το φως της Πανσελίνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: Έως τις 30 Αυγούστου η περιοχή των Πρεσπών κινείται σε φεστιβαλικούς ρυθμούς, μετατρέποντας για ακόμα μία χρονιά και τη Φλόρινα σε σημείο συνάντησης πολιτισμού, μουσικής αλλά και γαστρονομίας. Να πάμε στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμη.
1: Συνεχίζονται λοιπόν οι εκδηλώσεις Πρέσπες 2026 που ταξιδεύουν στη Φλόρινα τις ημέρες αυτές και σήμερα και αύριο, που πέφτει και αύριο η αυλαία των πολιτιστικών εκδηλώσεων Πρέσπες που συμπληρώνουν φέτος 37 ολόκληρα χρόνια ζωής. Σήμερα λοιπόν με γαστρονομικό συμπόσιο βαλκανικών γεύσεων στις 7.30 ώρα στο νέο πάρκο της Φλόρινας και αύριο και πάλι στο νέο πάρκο με συναυλία με την Νατάσα Μποφίλιου στις 9, αλλά και τα εγγένεια της υπαίθριας εικαστικής έκθεσης Ηλεοφόρος της Μνήμης του Εργατικού Κέντρου Φλόρινας. Εκδηλώσεις οι οποίες δίνουν μια άλλη νότα στην περιοχή της Φλόρινας, στο Αμυντέο και το Πρεσπών, όπου ταξίδεψαν οι εκδηλώσεις Πρέσπες και φέτος που ξεκίνησαν 25 του Αυγούστου, το τελευταίο δηλαδή έτσι τριήμερο του Αυγούστου, και θα ολοκληρωθούν στις 29 του μηνός κάτω από την πιο όμορφη πανσέλινο του μήνα του Αύγουστου, που έτσι θα αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά και το καλοκαίρι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Αύριο αρχίζει το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Θεάτρου στην Ορεστιάδα με τιμόμενο πρόσωπο την ηθοποιό Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Η Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα είναι μαζί μας. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
1: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Έχουν περάσει 27 χρόνια από τότε που είχαμε την πρώτη διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου της Νέας Ορεστιάδας. Ξεκινούν αύριο λοιπόν οι παραστάσεις μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, όπως προανέφερε σωστά, θα είναι φέτος το τιμόμενο πρόσωπο, ενώ την κριτική επιτροπή θα παρτίζουν ο γνωστός ηθοποιός, ο Αντώνης Θεοδωρακόπουλος, ο οποίος ως γνωστόν, πολλοί το γνωρίζουν, εδώ και πολλά χρόνια έχει εγκαταλείψει την Αθήνα, έχει εγκατασταθεί στην Ορεστιάδα και είναι σημαντικός συνεργάτης του Διόνυσου στο αρχαίο θέατρο και σταθερή αξία στην κριτική επιτροπή του φεστιβάλ. Θα είναι επίσης ο ηθοποιός ο Τάσος Κωστής, ο συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής ο Κώστας ο Λιβαδάς, ο χορευτής και χορογράφος Γιάννης Μαργαρώνης και ο Ντίνος ο Πετράτος, που είναι και αυτός διακεκριμένος εικαστικός ζωγράφος, σκηνογράφος και ενδυματολόγος. 20 χρόνια κοντά στο φεστιβάλ το ερασιτεχνικό του θεάτρου, ο Αλέξο Κουστάλας, παρουσιαστής και φέτος στην διοργάνωση. Θα έχουμε 8 θεατρικές βραδιές. Είναι 6 όμως οι διαγωνιζόμενες ομάδες, με τη σειρά που θα εμφανιστούν. Είναι το στούντιο Έργο Θεσσαλονίκης, η ερασιτεχνική σκηνή του Διπεθέ Σερών, η ομάδα Φίρδιν Μίγδιν από τον Δήμο Θερμαϊκού, η Θεατροφρένεια Καλαμαριάς, η Άρτη του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Μηχανιώνας και το ελληνόφωνο Workshop και Production Group από το Λονδίνο Players of Athos. Την πρώτη βραδιά θα έχουμε εκτός συναγωνισμού το θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος που θα παρουσιάσει τους συμπέθερους από τα Τύρανα τον Παπαθανασίου Ρέπα, ενώ την τελευταία μέρα το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και πάλι εκτός συναγωνισμού οι αμαία θεατρόφιλοι της Αλεξανδρούπολης που θα παρουσιάσουν το Γαϊτανάκι της Ζορζ Σαρή και το φεστιβάλ θα κλείσει με την απονομή των βραβείων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Στις 5 Σεπτεμβρίου ανοίγει τις πύλες της η 20η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάθε χρόνο η ΔΕΘ αποτελεί σημείο αναφοράς, καθώς εκκινεί η νέα οικονομική περίοδος για τη φετινή διοργάνωση που έχει τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία και συμπίπτει χρονικά με τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την πρώτη, το 1926. Μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤ3 ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΘ Χελέξπο, Αλέξης Τσαξιρλής. Ας τον ακούσουμε.
1: Κλείνουμε 100 χρόνια από την πρώτη ΔΕΘ, 3 Οκτωβρίου του 1926, και η διαχρονικότητα στα 100 χρόνια, αλλά και κάθε χρόνο αυτό που παρουσιάζει η ΔΕΘ είναι κάτι διαφορετικό, και νομίζω ότι έτσι όπως ξεκινάμε με την Ιαπωνία σαν τιμόμενη χώρα, νομίζω είναι κάτι που σε τόσο μικρό χρόνο και σε χώρο που μπορεί να το δει, να το πιάσει και να το γευτεί κάποιος, την παρουσία της Ιαπωνίας, νομίζω δεν θα μπορέσει κανένα διαδίκτυο να το προσφέρει στον οποιονδήποτε επισκέπτη. Αυτό λοιπόν που έχουμε φέτος πραγματικά είναι με την Ιαπωνία τιμόμενη χώρα και με παρουσία από εταιρείες και φυσικά την ίδια την ιαπωνική αντιπροσωπεία, οι οποίες έχουν σχέση με την αυτοκίνηση, οι μεγαλύτερες εταιρείες αυτοκινήτων, με την τεχνολογία, με την φαρμακοβιομηχανία και με πολλούς άλλους κλάδους σε σχέση με την παρουσία της Ιαπωνίας, η οποία όπως ξέρουμε πάντοτε έχει το κάτι το διαφορετικό, και νομίζω ότι αυτό είναι που το διαφορετικό θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο και στους επισκέπτες της 90ης ΔΕΘ. Είμαστε πάνω από 1000 συμμετοχές, άμεσες και έμεσες. Έχουμε τα επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα, έχουμε τα περισσότερα πανεπιστήμια ανάλογα τώρα με τον κλάδο που παρουσιάζεται, και γι' αυτό τα αναφέρω έτσι λίγο γρήγορα. Έχουμε τεχνολογία που ουσιαστικά εκτίθεται από υπουργεία τα οποία θέλουν να περάσουν αυτά τα μηνύματα στον απλό επισκέπτη, τους πάνω από 200.000 επισκέπτες που θα εκτιμούμε ότι θα έχουμε στη ΔΕΘ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και με το κλείσιμο με τις συναυλίες νομίζω ότι είναι ένα γεγονός και πάλι το οποίο πραγματικά θα μείνει και στην ιστορία, και όλα αυτά βέβαια γιορτάζοντας και τα 100 χρόνια, αλλά και έχοντας μπροστά μας αυτή τη μεγάλη επένδυση που πιστεύουμε ότι έχει μπει σε μια τροχιά.
0: Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά και τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, στην Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 35 με 37, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου τους 30 με 31, τοπικά στα ανατολικά και την νότια Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Εντάξει, η διαφορά είναι πλέον εμφανής. Μπορεί οι συνθήκες βέβαια να είναι πλέον καλύτερες σήμερα, αλλά η ζέστη επιμένει και σήμερα. Όπως επιμένουν τα σαραντάρια σε ορισμένες περιοχές, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα που θυμίζουν καμίνι. Όπως επιμένει δυστυχώς και ο κίνδυνος για φωτιές από ισχυρούς ανέμους. Στα ύψη και το πολιτικό θερμόμετρο δεν έχουν τέλος πραγματικά οι σφοδρές συγκρούσεις με φόντο το καλάθι της ΔΕΘ. Αλλά οι πολιτικές κόντρες μπορούν να περιμένουν. Γιατί έχουμε απόψη την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, η οποία θα φωτίσει τον ουρανό, ενώ θα είναι ελεύθερη είσοδος σε 126 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Κανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εκδήλωση για τη θεμελίωση υπερσύγχρονου θερμοκηπίου στην Πτολεμαϊδα, ο Πρωθυπουργός πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση που θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε στη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη νέα ενεργειακή εποχή, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή μπορεί πλέον να αντιμετωπίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία μετά την απομάκρυνση από το λιχνίτι. Η Ελλάδα έχει προβεί σε ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία ύστερα από την ανακοίνωση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα και θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Βουλή. Παράνομη κτήση, μη επανδρομένη τουρκικό αεροσκάφος στο FIR Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη, αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Τις 11 προτάσεις του Πασόκ παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, οι οποίες έχουν σκοπό, όπως υποστηρίζει, να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες. Οι νέες προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος είναι ήδη πράξη της κυβέρνησης, απαντά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ, 543 οι νεκροί στις φωνικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Ξεκίνησαν πάλι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Έκριθμη και πάλι κατάσταση στη Θέουτα. Κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο, πυρκαγιά σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος, το κίτρινο πολλές άλλες περιοχές. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός, 38 βάθμοι σήμερα στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Η ώρα είναι 2 και 4 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, δεν έχει τέλος πραγματικά η τραγωδία στο Νεπάλ, όπου έχει σημάνει συναγερμός για νέα πλημμύρα, καθώς υπερχιλίζει λίμνη μετά την καταστροφική κατολίσθηση. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά τις τελευταίες πληροφορίες, όπως επίσης θα ακούσουμε τα νεότερα για την κατάσταση που παραμένει έκριθμη στη Θέουτα, στον Ισπανικό θύλακα στο Μαρόκο, όπου κάτοικοι αντιδρούν στην παρουσία μεταναστών. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας, όλα αυτά θα δούμε σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ, Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όλο το τελευταίο διάστημα. Σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την επίσκεψή του νωρίτερα σε Φλόρινα και Πτολεμαίδα και αυτή την ώρα στην Κοζάνη, ολοκληρώνει την διήμερη επίσκεψή του στη Βόρεια Ελλάδα, μία εβδομάδα πριν από την επίσημη εγκαίνεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο, βέβαια, οι κυβερνητικές δράσεις που ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Θα πάμε σε λίγο στην Κοζάνη και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νωρίτερα, πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τρεις μεταποιητικές παραγωγικές μονάδες στη Φλόρινα, οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη σε εξωστρεφούς βιομηχανικής και βιοτεχνικής βάσης της περιοχής, στηρίζοντας, όπως είπε, την τοπική οικονομία και κοινωνία στη μεταλλεκτική εποχή. Προανήγγειλε νέες παραγωγικές επενδύσεις στην περιοχή, οι οποίες, όπως είπε, δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
5: Απόδειξη ότι η επιχειρηματικότητα έχει πραγματικό σφιγμό εδώ πέρα στην ακριτική Φλόρινα. Πολιτική της κυβέρνησης είναι η στήριξη της μεταποίησης της βιομηχανίας, ειδικά της μεταποίησης η οποία έχει χαρακτηριστικά καινοτομίας και εξωστρέφειας. Και εσείς εδώ πέρα στη Φλόρινα αποδεικνύετε ότι με την κατάλληλη βοήθεια της πολιτείας, με το ειδικό καθεστώς για τις παραμεθόριες περιοχές το οποίο έχουμε δρομολογήσει, μπορείτε, είστε διατεθειμένοι να επενδύσετε, παράγετε ένα προϊόν το οποίο είναι καινοτόμο, το οποίο καλύπτει ανάγκες του πρωτογενού τομέα και το οποίο είναι και εξαγωγικό. Άρα νομίζω ότι η επιχείρηση αυτή σηματοδοτεί και συμβολίζει ακριβώς το μέλλον το οποίο και εμείς βλέπουμε για τη μεταποίηση συνολικά στην πατρίδα μας. Η Δυτική Μακεδονία είναι μια περιφέρεια η οποία έχει περάσει τις δικές της δοκιμασίες, αλλά χαίρομαι διότι μέσα από την πολύ συστηματική στήριξη την οποία παρέχει η κυβέρνηση δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Μόνο εσείς μου λέγατε ότι θα προσθέσετε συνολικά με τις επενδύσεις σας σχεδόν 200 θέσεις απασχόλησης για την περιοχή της Λόρνας και της Πτολεμαΐδας και δεν είστε η μόνη σημαντική επένδυση η οποία γίνεται στην περιοχή, αλλά είστε μια εμβληματική εταιρεία που έχει ταυτίσει την ιστορία της με την ακριτική Φλόρινα. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και να ξέρετε ότι είμαστε κοντά σας να σας βοηθήσουμε στα μελλοντικά επενδυτικά σας σχέδια.
4: Αυτά από τις πρώτες επισκέψεις. Στη συνέχεια επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη ροκοπική μονάδα στην περιοχή της Φλόρινας. Για να ακούσουμε τι είπε εκεί και το μήνυμα που έστειλε για την προστασία της ελληνικής φέτας.
5: Η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας αλλά και του αγροδιατροφικού τομέα, ο οποίος στηρίζεται στην πρώτη ύλη της κτηνοτροφίας, έχει τόσο μεγάλη σημασία όχι μόνο για το αναπτυξιακό του αποτύπωμα, αλλά και το γεγονός ότι ουσιαστικά είναι ο κλάδος εκείνος ο οποίος είναι ταυτισμένος περισσότερο από οτιδήποτε άλλο με την περιφερειακή ανάπτυξη, με την εδαφική συνοχή και με τη δυνατότητά μας να κρατήσουμε τον κόσμο μας στα χωριά μας. Έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια με το Υπουργείο για το πώς θα στηρίξουμε την ελληνική κτηνοτροφία και ειδικά τη φέτα, η οποία αποτελεί ένα ίσως το πιο εμβληματικό μας προϊόν. Το θέμα μας δεν είναι οι αγορές υπάρχουν. Το ζήτημα είναι να έχουμε το ποιοτικό εκείνο προϊόν με ελληνική, πιστοποιημένη ελληνική πρώτη ύλη, η οποία θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες πια μιας παγκόσμιας αγοράς. Και καθώς αφήνουμε πίσω μας παθογένειες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, τώρα είναι η ώρα και εν ώψη της πολύ σημαντικής διαπραγμάτευσης η οποία θα γίνει για την νέα ΚΑΠ, η οποία θα έχει πια και άλλα χαρακτηριστικά, να αξιοποιήσουμε αυτά τα πολύ σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία έχει η χώρα μας, αλλά και η δικιά σας περιοχή, που δεν είναι μια περιοχή η οποία στη συνείδηση του κόσμου είναι τόσο ταυτισμένη με την τυροκομεία, αλλά εσείς φροντίζετε να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να αλλάξει αυτό.
4: Λοιπόν, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Πτολεμαΐδα ο ανταποκριτής μας Χρήστος Αλκίδης.
6: Θα εγκαινιαστεί το υδροπονικό θερμοκήπιο Πτολεμαΐδας, μια πρότυπη μονάδα η οποία θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Μιλούμε για μια επένδυση ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία σε πλήρη έκταση θα δημιουργήσει 300 τουλάχιστον νέες θέσεις εργασίας. Είναι κάτι το οποίο σημαντικό, ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή, δεδομένου ότι η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται στο επίκεντρο εξαιτίας της μετάβασης από το λιγνίτη στη νέα οικονομία.
4: Λοιπόν, μένουμε στη Δυτική Μακεδονία, πάμε στην Κοζάνη και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον πολιτικό μας τάχτη, τον Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έχει έρθει ο Πρωθυπουργός Μίλτο. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, είναι ο κ. Μητσοτάκης. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Κοζάνης, όπου ξεναγείται αυτή τη στιγμή στους χώρους του νέου νοσοκομείου. Θα κάνει και μια δήλωση τώρα. Νωρίτερα βρέθηκε σε τρεις μεταποιητικές μονάδες στην Φλόρινα, ωστόσο η κυβέρνηση να συνεχίζει να στηρίζει, όπως είπε, τη μεταποίηση. Ενώ βρέθηκε και σε εταιρεία τριγωνικών προϊόντων στην Φλόρινα και μίλησε για την ανάγκη να στηριχτεί περαιτέρω η κτηνοτροφία και ο πρωτογενής τομέας. Σήμερα το απόγευμα στις 6.30 θα μιλήσει με πολίτες στην Κοζάνη και υποναμέται να στείλει νέα πολιτικά μηνύματα.
4: Και όλα αυτά μια εβδομάδα πριν από τα επίσημα γένεια της ΔΕΘ. Θεμέλητο Σακελάρη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα ακούσουμε στη συνέχεια, θα συνδεθούμε για να ακούσουμε και τα μηνύματα που θα στείλει ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Τώρα, στις επικείμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση, επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της κυβέρνησης με το πακέτο των μέτρων να έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, χωρίς να αποκλείονται όμως μέχρι την τελευταία στιγμή επιμέρους αλλαγές ή προσθήκες. Όπως αναφέρει σε συνέντευξή του ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η φετινή δέσμη μέτρων θα έχει στο επίκεντρο τη μεσαία τάξη με παρεμβάσεις που θα αφορούν τόσο την αύξηση των εισοδημάτων όσο και τη μείωση της φορολογίας. Αρχικά, μιλώντας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμπλό και τη Μαρία Γεωργίου, ο κ. Μαρκόπουλος αναφέρει ότι θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Όπως υπογράμμισε, είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η απάντηση που έδωσε να ρωτήθηκε για τους συνταξιούχους, για τη συζήτηση περί 13ης σύνταξης και για τα σενάρια για περί έκτακτης ενίσχυσης που θα μπορούσε να προσεγγίσει το ύψος της εθνικής σύνταξης. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
8: Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξησης των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωσης των φόρων. Αυτή είναι η συνταγή που έχουμε προκρίνει. Ο Έλληνας πρέπει να ενισχυθεί με μόνιμου χαρακτήρα μέτρα, όχι με παροδικά μέτρα. Και θα πω και κάτι, κοιτάξτε, οι κρίσεις είναι απανωτές, οι κρίσεις είναι δύσκολες, είναι συνθετές. Από την άλλη, οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Οι αυξήσεις όμως των εισοδημάτων και κυρίαρχα, αν θέλετε, του κατώτατου μισθού, των συντάξεων, μια σειρά δηλαδή πραγμάτων τα οποία αποκτούν ένα μόνιμο χαρακτήρα, είναι μόνιμες.
9: Λέτε αποκλείεται την 13η σύνταξη. Ακούγονται σενάρια όμως ότι το βοήθημα που δίνεται, το επίδομα που δίνεται στους συνταξιούχους, θα φτάσει πολύ κοντά στην εθνική σύνταξη, πάνω από 400 ευρώ. Έχει βάση?
8: Καταρχάς, άλλο η εθνική σύνταξη και άλλο η 13η σύνταξη.
9: Ναι.
8: Είναι εντελώς διαφορετικά τα μεγέθη. Άρα όποιος στάζει 13η σύνταξη είναι λαϊκιστής και ψεύδεται.
10: Ναι.
8: Μιλάει για ένα μέτρο το οποίο δεν μπορεί να σηκώσει η ελληνική οικονομία.
4: Τώρα, μέσα σε αυτό το σκηνικό που διαμορφώνει τα τελευταία 24 ώρα, οι πληροφορίες που διαραίουν για το όσα θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός και το θέμα της ακρίβειας εξακολουθούν να προκαλούν τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Την ίδια ώρα, νέο πεδίο αντιπαράθεσης πυροδότησαν οι προτάσεις που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και την ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τις τάσεις στο θέμα του κόκκινου δανείου, να αφήνει έμεσες αιχμές προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, να δεσμεύεται ότι με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι της κρεοδοτικοποίησης στο ΦΑΤΣ τελειώνει και να διαβεβαιώνει ότι το κόμμα του θα καταθέσει επόμενες ημέρες πρόταση νόμου για την προστασία των συνεπών δανειοληπτών και επιχειρήσεων. Και από την άλλη πλευρά, το Υπουργείο Οικονομικών να απαντά, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι βαφτίζει νέο σχέδιο, μια συλλογή από ήδη εφαρμοσμένες, όπως λέει, πολιτικές και παλιές συνταγές. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην πολιτική μας στάχτρια Ευγενία Λούση, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Τι προτείνει, να ξεκινήσουμε από αυτό, τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, Ευγενία? Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Υπάρχουν 11 προτάσεις. Είναι ένα συνολικό πλέγμα 11 οικονομικών παρεμβάσεων που θα αντιμετωπίσει την κρίση του ιδιωτικού χρέους, όπως υποστήριξε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, και που το ΠΑΣΟΚ στοχεύει να βάλει κανόνες, όπως λέει, στην αγορά και να συγκρουστεί όπου χρειάζεται με τα ισχυρά συμφέροντα. Οι 11 αυτές λοιπόν προτάσεις, Γρηγόρη, αφορούν μεταξύ άλλων στην επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, στη ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο, στην αλλαγή του εξοδικαστικού μηχανισμού, σε αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας των services, στην διευθέτηση των δανείων σε ελβετικό φράγκο και στην προστασία μεταξύ άλλων της αγροτικής γης. Όπως ανέφερε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, Γρηγόρη, ρίχνοντας παράλληλα τα βέλη του προς την κυβέρνηση, το τελευταίο διάστημα ο κύριος Μητσοτάκης, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story, όταν αυτή τη στιγμή το μη εξυπηρετούμενο χρέος προς τις τράπεζες ή τα funds αγγίζει τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ 3,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στα πραγματικά αυτά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, τη λύση, είπε και ο Ανδρουλάκης, μπορεί να δώσει μόνο το ΠΑΣΟΚ, καθώς οι προτάσεις αυτές είναι τεκμηριωμένες και εφαρμόσιμες. Ενώ, όπως προείπες και εσύ, Γρηγόρη, το πακέτο μέτρων αυτών θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή ως μια ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.
4: Μάλιστα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη, λοιπόν, να κάνει λόγο για συμβόλαιο τιμής με το λαό και να πετάει βεβαίως καρφιά σε Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Βγαίνει αλλούζο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε υψηλούς τόνους, εντωμεταξύ, ήταν η απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις προτάσεις που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Υπογραμμίζει ότι στη Χαραλέα Τρικούπη παρουσιάζουν ως καινούργιες λύσεις όσα έχουν ήδη δρομολογηθεί, επαναφέρουν ιδέες όπως λέγουν ξεπεραστεί την πραγματικότητα και όπου επιχειρούν να εμφανιστούν πιο ριζοσπαστικοί καταλήγουν είτε να αγνοούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες είτε να προτείνουν ρυθμίσεις που δημιουργούν νέες αδικίες σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων. Πάμε στον οικονομικό μας τάκτη Κώστα Σαββάλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την αντίδραση αυτή στα χαρακόμματα, Κώστα, Υπουργείο Οικονομικών και ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, με το Υπουργείο να απαντά σημείο προς σημείο όπως στις προτάσεις της Χαρλέα Τρικούπη. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Πώς απαντά, για παράδειγμα, στο πρώτο πράγμα που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ, που είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να πούμε στους ακροατές μας,
4: ναι,
10: να θυμίσουμε μάλλον ότι το μεγάλο βουνό, το συνολικό βουνό των χρεών, του ιδιωτικού χρέους, είναι 417 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Το πρόβλημα όμως δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι τα 237,8 δισεκατομμύρια ευρώ που αφορούν ληξιπρόθεσμα χρέη. Και μιλάμε για χρέη προς το δημόσιο, εφορία κλπ. 114 δισεκατομμύρια, άλλα 52-53 δισεκατομμύρια προς τα ταμεία και τα funds φυσικά, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν περάσει στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Αυτό έτσι για να έχουμε μια εικόνα.
4: Μια εικόνα, ακριβώς. Ναι, ναι, τη μεγάλη εικόνα που λένε, ναι. Πάμε τώρα για την πρώτη κατοικία που λέει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ζητάει να είναι πρώτο πράγμα η προστασία της πρώτης κατοικίας. Που λένε, ναι. Πάμε τώρα για την πρώτη κατοικία που λέει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ζητάει να είναι πρώτο πράγμα η προστασία της πρώτης.

0: λέει, το Υπουργείο έρχεται σε αντίθεση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί αφαιρεγκαιότητας. Η κυβέρνηση δεν εξαγγέλει λύσεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Έχει θεσμοθετήσει εργαλεία ρύθμισης, τα οποία με ρεαλιστικό και αντικειμενικό τρόπο δίνουν τη δυνατότητα ακόμη και κουρέματος της οφειλής στους οφειλέτες που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους απαιτεί πραγματικές λύσεις, αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών, όχι εύκολες υποσχέσεις που καταραίουν μόλις συναντήσουν το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.
1: Εχμηρές απαντήσεις και για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, τόσο για το ελβετικό φράγκο όσο και για τον υποχρεωτικό εξοδικαστικό μηχανισμό, Κώστα.
0: Ειδικά για το ελβετικό φράγκο, θυμίζει το Υπουργείο Οικονομικών ότι πάνω από το 33% των δανείων σε ελβετικό φράγκο έχει ήδη αποπληρωθεί. Άρα λοιπόν, σημειώνει, δεν μπορεί να θεσμοθετηθεί μια ρύθμιση που εντείνει την ανισότητα μεταξύ αποπληρωμένων και μη αποπληρωμένων δανείων. Δεν μπορεί δηλαδή η πολιτεία, επιχειρώντας να διορθώσει ένα πρόβλημα, να δημιουργεί μια νέα αδικία εις βάρος των συνεπών, θα έλεγα εγώ, εκείνων δηλαδή που τακτοποίησαν τις οφειλές τους. Και η κυβέρνηση, λέει ακόμα, έφερε μια ρεαλιστική και σταθμισμένη πρόταση, η οποία προσφέρει σταθερότητα για το μέλλον και ελάφρυνση της οφειλής, και ήδη μάλιστα λέει ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση των ίδιων των δανειοληπτών. Ένα μήνα πριν από τη λήξη του προγράμματος, το 60% των δανειοληπτών έχει καταθέσει αίτηση συμμετοχής στο συγκεκριμένο μέτρο, στη συγκεκριμένη ρύθμιση, Γρηγόρη.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι ήδη πράξη της κυβέρνησης. Η πραγματικότητα έχει ήδη ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ, λέει σε υψηλούς τόνους στο Υπουργείο Οικονομικών η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μελένα Αποστολάκη, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή ΝΕΜΕΝΕΛΑ, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλατζή πριν από λίγο για αυτή την έντονη αντίδραση του Υπουργείου Οικονομικών. Για να ακούσουμε την απάντησή της.
2: Μπορεί κανείς να επιμένει στο να υποτιμά την νοημοσύνη των Έλληνων πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα συμβιβαστεί με μια πολιτική που εμφανίζει ως επιτυχία τη διαχείριση της υπερχρέωσης, ενώ στην πραγματικότητα μεταθέτει όλο το βάρος στους πολίτες, υπερασπιζόμενοι με συστηματικότητα και συνέπεια την αφιδοσία στη λειτουργία των funds, των services και στην ηλικιώδη κερδοφορία των τραπεζών. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που υλοποιούν. Οι αριθμοί άλλωστε τους διαψεύδουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ωκεανός χρέους που ξεπερνάει τα 240 δισεκατομμύρια. Περίπου ένα στους δύο συμπολίτες μας χρωστούν είτε στον ΕΦΚΑ είτε στην εφορία. Τα δε κόκκινα δάνεια είναι 80 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρία Μπαλτατζή. Ναι. Και εδώ η κυβέρνηση βαφτίζει ως προστασία την διευκόλυνση επί της ουσίας της ρευστοποίησης της περιουσίας. Συγκεκριμένα στο ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
1: Λοιπόν, στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο όμως και για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για την κάλυψη της θέσης της Αντιπροέδρου της Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται αρνητική στο ενδεχόμενο να υπερψηφίσει, ενώ μέτωπο από τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ συγκροτούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στη τηλεόραση του Όπεν, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι ψεύδεται όταν ισχυρίζεται ότι υποστηρίζει όλους τους υποψήφιους πλην των ακροδεξιών.
3: Μιχάλης Χουρδάκης, σας λέει κάτι το όνομα?
4: Φυσικά, είναι
3: πρόταση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την Αντιπροεδρία της Βουλής. Δεν νομίζω ότι είναι ακροδεξιός ο κύριος Χουρδάκης, γιατί το ΠΑΣΟΚ τον πήρε. Όταν ετέθη ως πρόταση ο κύριος Χουρδάκης, από τους 32 βουλευτές τότε του ΠΑΣΟΚ, οι 24 δεν τον υπερψήφισαν. Άρα χθες το ΠΑΣΟΚ που απάντησε ότι εμείς υπερψηφίζουμε Ακρίτα, γιατί έτσι κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις πλην ακροδεξιών, είπε ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Παρακαλώ να μας απαντήσει γιατί κοροϊδεύουν έτσι τον κόσμο. Είμαστε. Οι νέες πολιτικές διαχωριστικές γραμμές, χωρίς ακρότητες, είναι αυτοί οι οποίοι πήγανε στην πάνω και στην κάτω πλατεία, ζητούσανε κρεμάλες. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση μεταξύ αυτών, μέσω του διαδικτύου περισσότερο, ήταν και η κυρία Ακρίτα. Και υπήρχαν και εκείνοι οι οποίοι, με τα λάθη που είχαν κάνει στο παρελθόν, θέλαν η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρώπη.
1: Λοιπόν, τη θέση του ΠΑΣΟΚ εξήγησε ο Λευτέρης Κερχιμάκης, ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος του κόμματος.
5: Εκεί που νομίζω ότι όλοι μας τραβήξαμε μια γραμμή και το είχαμε τηρήσει μέχρι σήμερα, είναι ότι οι μόνοι οι οποίοι δεν μπορούν να βρίσκονται στο Προεδρείο της Βουλής είναι οι φασίστες.
1: Λοιπόν, πάμε αυτή αμέσως στη Βουλή και στον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα και θα μας εξηγήσει να καταλάβουμε για αυτούς τους διαξηφισμούς που συνεχίζονται για την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα για την Αντιπροεδρία της Βουλής μετά τον μπλόκο της Νέας Δημοκρατίας. Αντρέα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εγώ είμαι αρβανίτισσα, μας είπε χτες χαρακτηριστικά η Ρένα Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ, διαμηνύοντας προς κάθε κατεύθυνση και κυρίως βέβαια προς τη Νέα Δημοκρατία.

0: και το κυβερνών κόμμα και την κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ την απόφασή του να προτείνει την Έλενα Κρήτα για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Και αυτό γιατί κάποιοι θεωρούν ότι ενδεχομένως ο ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία στιγμή να αλλάξει πρόταση προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνένεση και της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο και έτσι η μοναδική υποψήφια την Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι στην Ολομέλεια για τη θέση της 7ης Αντιπροέδρου της Βουλής θα είναι η κυρία Έλενα Κρήτα. Επί του πρακτέου τώρα να σημειώσουμε ότι με βάση τη στάση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι αρνητική, δεν πρόκειται να υπερψηφίσει και επειδή θα δηλώσει παρόν, καθώς δεν υπάρχει καταψήφιση όταν γίνονται ψηφοφορίες για την εκλογή αντιπροέδρων και προέδρου της Βουλής, υπάρχει το υπέρ και το παρόν, τότε τα παρόν θα είναι περισσότερα από τα υπέρ και έτσι κατά πάσα πιθανότητα η κυρία Έλενα Κρήτα δεν θα εκλεγεί στη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δικαίωμα επαναπρότασης και η θέση θα παραμείνει και απέναντι στη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σύσσωμη αντιπολίτευση. Εχθές οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων, μιλώντας στην Ολομέλεια, εξέφρασαν τη στήριξή τους στο πρόσωπο της κυρίας Ακρίτα, η οποία θα έχει τη στήριξη της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι ψήφοι αυτοί δεν αρκούν, εφόσον η Νέα Δημοκρατία είναι παρούσα και όλοι οι βουλευτές της ψηφίσουν παρόν και δεν υπάρχουν διαρροές. Ωστόσο, φαίνεται ακριβώς λόγω της τάσης του κυβερνώντος κόμματος ότι η κυρία Ακρίτα δεν αναμένεται να εκλεγεί. Και να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι ούτως ή άλλως, αν υπάρχει ενδεχόμενο σενάριο η Νέα Δημοκρατία να είναι να απέχει από την ψηφοφορία που δεν φαίνεται στον ορίζοντα, θα είναι παρούσα όπως είπαμε και θα δηλώσει παρόν, τότε θα απαιτείται τουλάχιστον η πλειοψηφία επί των παρόντων και όχι λιγότερους από 75 βουλευτές σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα. Γρηγόρη.
1: Τη Δετάρτη λοιπόν όλα αυτά, Ανδρέα Μαραφιά.
0: Στις 12.30 το μεσημέρι και ναι, νομίζω ότι είναι μια διαδικασία η οποία θα έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Ωραία.
0: Αν τυχόν υπάρχουν διαρροές κυρίως από το κυβερνών κόμμα.
1: Βεβαίως θα τα δούμε αναλυτικά τότε. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη θέση του ΚΚΕ ανέπτυξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νίκος Καραθανασόπουλος, ο οποίος εξήγησε γιατί υπερψηφίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα.
2: Ψηφίζουμε τους αντιπροέδρους εκτός από τις φασιστικές ομάδες και οργανώσεις που προτείνουν. Γιατί? Γιατί ο ρόλος τους είναι λειτουργικός.
1: Ένα ερώτημα προς την κυβερνητική πλειοψηφία έθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης.
3: Από πότε σε αυτή την αίθουσα χρειάζεται πιστοποιητικό μητσοτακικών φρονημάτων για να λειτουργήσει η διεντολογία και η κοινοβουλευτική τάξη?
1: Υπέρ της υποψηφιότητας της κυρίας Ακρήτα, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χίτας.
4: Εμείς θα υπερψηφίσουμε την κυρία Ακρήτα, το έχουμε ανακοινώσει και επίσημα, κυρία.
1: Στο πλευρό της κυρίας Ακρήτα και η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
5: Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και λέει μπλοκάρουμε την πρόταση κόμματος της αντιπολίτευσης για αντιπρόεδρο της Βουλής γυναίκα, που αυτή τη στιγμή το Προεδρείο της Βουλής δεν έχει καμία γυναίκα.
1: Τώρα το δικό του μήνυμα, κάλεσμα μέσω TikTok για συμμετοχή στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο εν ώψη των συγκεντρώσεων στις 5 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη, έστειλε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, λέγοντας ότι οι εργαζόμενοι και ο λαός θα δώσουν απάντηση στην κυβέρνηση και τους σχεδιασμούς της. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
6: Στις 5 του Σεπτέμβρη αλλάζουμε την ατζέντα. Κάθε Σεπτέμβρη ανεβαίνουν όλοι στη Θεσσαλονίκη να μας πούν ότι η οικονομία τους αντέχει δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, ότι αντέχει φοροαπαλλαγές και προνόμια για τους μεγάλους ομίλους, ότι αντέχει νέα ρεκόρ κερδών, όμως δεν αντέχει αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, δεν αντέχει νοσοκομεία και σχολεία με καλή χρηματοδότηση και προσωπικό, δεν αντέχει τις ανάγκες του λαού.
1: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια σύσκεψης των δομεαρχών της Ελλάς εν ώψη της ΔΕΘ. Πάμε στον Γιώργο Παντελάκη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από την τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, προανήγγειλε παρουσίαση σχεδίου για την εθνική ανασυγκρότηση και πρώτο σταθμό την παρουσία στη Θεσσαλονίκη για τη διεθνή έκθεση. Ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία προς το ΜΕΑΡΚΙΑΣ της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μεγάλη εξόρμηση προς τον λαό, όπως είπε, προγραμματίζει το κόμμα, τονίζοντας ότι μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων ζητεί αλλαγή πολιτικής και απαλλαγή από την σημερινή διακυβέρνηση της αδικίας. Απαλλαγή από το καθεστώς ακρίβειας, ανασφάλειας, διαφθοράς και υπονόμευσης του κράτους δικαίου, όπως ανέφερε. Εξαπέλυσε πειρά προς την κυβέρνηση προσωπικά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μάλιστα κάνοντας λόγο για στρέβλωση της πραγματικότητας, ευημερία των αριθμών, ευεργεσίες και ευχαίστες εγγενείων που, όπως είπε, επιβεβαιώνουν την ανασφάλεια και το φόβο του κυβερνώντος κόμματος μπροστά στις κάλπες. Χαρακτήρισε μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον τόπο την περίοδο διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έκανε λόγο δε για φθαρμένη, διεφθαρμένη και αποτυχημένη κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της συμπαράταξης είναι η απαλλαγή της χώρας από αυτήν, ενώ αναφέρθηκε και στις επικρίσεις και τα πειρά που έχει δεχτεί για την παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Ακούγεται συστηματικά, όπως είπε, από εκπροσώπους της κυβέρνησης με γραμμή Μαξίμου ότι ο Τσίπρας είναι αμετανόητος. Επαναλαμβάνω, είμαι αμετανόητος, αλλά αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας εδημότητας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.
1: Γιώργο Παντελάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σε νέα πρόκληση προχώρησε το πρωί η Τουρκία όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIR Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη, παραβίασε τον εθνικό αεροχώρο και αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Πάμε στο Γιώργο Διανυσόπλο, το στρατιωτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Τι ακριβώς συνέβη, Γιώργο? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι συνεχής να σημειώσουμε οι παραβιάσεις που πραγματοποιεί η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα, είτε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ή συνήθως με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, είτε με άλλα εναέρια μέσα. Το ίδιο συνέβη και σήμερα το πρωί, όταν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος παραβίασε το FIR Αθηνών αλλά και τον εθνικό εναέριο χώρο, κινούμενο στην περιοχή του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου, ενώ πέταξε και σε σχετικά κοντινή απόσταση με το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Το τουρκικό αεροσκάφος πέρασε επίσης ανάμεσα από Θάσο και Σαμοθράκη, αλλά και πλησίων της Λίμνου, πριν επιστρέψει και πάλι στα μη κρατησιατικά παράλια. Να σημειώσουμε πως καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησής του, το τουρκικό αεροσκάφος βρισκόταν υπό τη στενή επιτήρηση των ελληνικών F-16, τα οποία είχαν πλήρη εικόνα αλλά και έλεγχαν την κατάσταση. Εξάλλου, να σημειώσουμε ευθύς εξ αρχής, η αντίδραση της πολεμικής μας αεροπορίας ήταν άμεση, με τα ελληνικά F-16 να απογειώνονται σχεδόν ταυτόχρονα με την είσοδο του αεροσκάφου στον εθνικό μας αέριο χώρο, προκειμένου να το αναγνωρίσουν και να το αναχαιτήσουν. Να συμπληρώσω πως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν αντιμετωπίζει το σημερινό περιστατικό μια μεμονωμένη ενέργεια. Το είπαμε και νωρίτερα ότι είναι καθημερινές οι παραβιάσεις του δικού μας αέριου χώρου από μια επανδρωμένα αεροσκάφη της Τουρκίας. Κύκλοι, ωστόσο, του ΙΠΕΘΑ θεωρούν ότι εντάσσεται στην ευρύτερη εικόνα που διαμορφώνεται τις τελευταίες ημέρες πάνω από το Αιγαίο, όπου και η Τουρκία εμφανίζεται να καλλιεργεί μια τακτική αυξημένης δραστηριότητας και προκλήσεων, επιχειρώντας, σύμφωνα με τους κύκλους, να δοκιμάσει την ελληνική αντίδραση αλλά και τα αντανακλαστικά της ελληνικής αεράμυνας, τόσο με μια επανδρωμένα αεροσκάφη όσο και με μαχητικά, καθώς επίσης και με κατασκοπτικά αεροσκάφη που, όπως είπα, απαιτούν σχεδόν καθημερινά στο Αιγαίο.
1: Μιλάμε για ένα ακόμα επεισόδιο, Γιώργο, με φόντο και την ένταση που, του τελευταίου διαστήματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μετά και τις κινήσεις Άγκυρας να τορπιλήσει ουσιαστικά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
9: Η εκτίμηση είναι ότι το φθινόπωρο θα είναι θερμό, και είναι και εκτίμηση που προκύπτει και από λεκτικές δηλώσεις που κάνουν Τούρκοι αξιωματούχοι, αλλά και από κινήσεις που γίνονται επί του πεδίου.
1: Γιώργο Διανυσόπλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τα ελληνοτουρκικά να πάμε στο διεθνή χώρο τώρα και στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να υπογράψει διάταγμα για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Η λίμνη Οντάριο θα ονομάζεται έτσι σήμερα και για πάντα, απάντησε ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Καρνί. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τώρα, ποια θα είναι η χρήση του νέου ονόματος, εκείνο το μεγάλο ερώτημα.
10: Μάλλον περισσότερο στο συμβολισμό θα πρέπει να εστιάσουμε, Γρηγόρη, λοιπόν. Είπαμε περισσότερο συμβολική κίνηση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ, μέσω της έντονης, μην ξεχνάμε, εμπορικής αντιπαράθεσης που υπάρχει με τον Καναδά τώρα
1: για
10: τους δασμούς. Mm-hmm. Σωστά. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, υπέγραψε το διάταγμα για την μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική, ονομασία που θα χρησιμοποιείται στις επίσημες αναφορές της Αμερικανικής, της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Να σου πω ότι η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, είπε ότι η πολιτεία δεν πρόκειται να υιοθετήσει τη νέα ονομασία. Λοιπόν, η αλλαγή αυτή, σύμφωνα, τίθεται άμεσα σε ισχύ, ενώ το Αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικών έχει 30 μέρες για να ενημερώσει το επίσημο σύστημα γεωγραφικών ονομασιών, ωστόσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Οτάβα τώρα, όπως είπες, απάντησε άμεσα. Ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ τόνισε ότι η ονομασία λίμνη Οντάριο έχει ιστορία άνω 400 ετών και δήλωσε ότι έτσι θα αποκαλείται σήμερα και για πάντα και στο ίδιο μήκος κύματος. Και ο επικεφαλής επαρχίας του Οντάριο, Ντάγκ Φόρτ. Λοιπόν, η κίνηση τώρα, όπως είπαμε, Γρηγόρη, σημειώνεται με την κατάρρευση των εμπορικών συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά και την επιβολή αμερικανικών δασμών 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Απάντησε ο Καναδάς με αντίμετρα που αναμένεται να ισχύσουν από τις 8 Σεπτεμβρίου. Να σου πω επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η μετονομασία δεν αποτελεί άμεσο μήνυμα προς την καναδική κυβέρνηση, αλλά είπε ότι ο Καναδάς έχει εκμεταλλευτεί εμπορικά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα να σου πω για την ιστορία ότι είναι η δεύτερη αναλογική κίνηση που έχει κάνει, έχει προχωρήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει αλλάξει την ονομασία του κόλπου του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής για τις Αμερικανικές Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες.
1: Πριν από λίγους μήνες έγινε αυτό.
10: Ναι.
1: Αρχές του 2026, εκεί που είχαν αποφασίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι η κυβέρνηση πλέον θα αλλάξει την ονομασία του κόλπου του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής.
10: Ακριβώς.
1: Ισχύει και αυτή η ονομασία, έχει περάσει κάπου
10: στα χαρτιά μας. Μόνο στα χαρτιά και μόνο στο σύστημα γεωγραφικών ονομασιών των Ηνωμένων Πολιτειών και χρησιμοποιείται από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, όχι από όλες τις άλλες χώρες. Επίσης, να σου πω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων ονομάτων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το μόνο που χρειαζόμαστε τώρα είναι ένας ωκεανός.
1: Μάλιστα. Ωραία. Δέσποινα Στυριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα παρακολουθούμε και αυτό το ζήτημα έτσι κι αλλιώς, γιατί παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις διεθνείς σχέσεις. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε στην ιστορική επικαιρότητα μέσω της οικονομίας. Θέμα χρόνου θεωρείται ότι είναι οι ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, με τον Υπουργό Ανάπτυξης να δηλώνει ότι η διάρκεια της θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς εξελίξεις. Την ίδια ώρα, οι δηληστηριακές τιμές του ντίζελ έχουν υποχωρήσει σημαντικά, χωρίς ωστόσο η πτώση να έχει περάσει μέχρι στιγμή στην Αντιλία. Πάμε στη Γογατσέλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι έχουμε να περιμένουμε στο μέτωπο των καυσίμων. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το αργότερο μέχρι αύριο αναμένουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία σήμερα, να θυμίσουμε, ότι ανέρχεται στα 10 λεπτά ανά λίτρο. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ3, δήλωσε ότι το έχει συζητήσει με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα λάβει και την τελική απόφαση, σημειώνοντας ότι το διάστημα της παράτασης θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του πολέμου. Το θέμα είναι αν και τα δηληστήρια, Γρηγόρη, θα διατηρήσουν την έκπτωση. Θυμόμαστε ότι τους τελευταίους 2 μήνες ισχύει έκπτωση 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης από τα δηληστήρια, και θέλουμε να δούμε τώρα αν και αυτοί θα παρατείνουν αυτή την έκπτωση. Πάντως, οι δηληστηριακές τιμές του πετρελαίου κίνησης την τελευταία εβδομάδα έχουν υποχωρήσει, Γρηγόρη, κατά 9 λεπτά, από τα 1,48 στα 1,39 ευρώ το λίτρο, ακολουθώντας την καθοδική πορεία του Brent, το οποίο κινείται στα 88 δολάρια το βαρέλι. Αντίθετα, της αμόλυβδης η δηληστηριακή τιμή παραμένει σταθερή στα 1,49 ευρώ το λίτρο. Στην Αγγλία, ωστόσο, Γρηγόρη, η μείωση στον ντίζελ δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα. Τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης πολλούνται στα 2,04 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα ωστόσο με τους βενζινοπόλες, οι πρώτες μειώσεις στο ντίζελ θα αποτυπωθούν στην Αντλία μέσα στο Σαββατοκύριακο και εκτιμούν ότι θα πέσει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Στο μεταξύ, διευρύνεται, Γρηγόρη, η λίστα με τα προϊόντα που θα συμμετάσχουν στην Εθνική Συμφωνία, θα περιλαμβάνονται στην Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών. Μέχρι στιγμής έχουμε πάνω από 1.600 κωδικούς. Τώρα μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές, τα ποσοστά των εκπτώσεων που θα κάνουν με τη σειρά τους και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ πάνω στις τιμές που έχουν δώσει οι προμηθευτές. Και το μέτρο, οι μειώσεις, να πούμε ότι ξεκινούν από 5%, αφορούν βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης και φτάνουν μέχρι και το 30%. Οι καταναλωτές θα δουν τις νέες μειωμένες τιμές στα ράφια από την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Περιμένουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις της λίστας αυτής, για να δούμε λοιπόν κατά πόσο θα δώσουν όλα αυτά μία ανάσα στα νοικοκυριά.
1: Είναι πολύ σημαντικά και τα δύο αυτά θέματα που ανέφερες, και το ζήτημα των καυσίμων και οι τιμές στο ράφι, στα σούπερ μάρκετ, και πειράζουν όλο τον κόσμο, όλα τα νοικοκυριά και όλους τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Εγώ, Κατσέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν, θέμα χρόνου, από μέρα σε μέρα, οι ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και από την άλλη είμαστε στην τελική ευθεία για την εφαρμογή της Εθνικής Συμφωνίας για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ από την 1η Σεπτεμβρίου. Να ακούσουμε τι δήλωσε για τα θέματα αυτά ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ.
12: Επειδή λύγει αυτό τώρα το μέτρο στις 31 Αυγούστου, αναμένω, το έχουμε κουβεντιάσει με τον Πρωθυπουργό, να υπάρξει ένα μέτρο παράτασης. Θα δούμε για πόσο χρονικό διάστημα, αυτό εξαρτάται κυρίως από τον πόλεμο, αλλά δίπλα σε αυτό συζητήσαμε από τον Ιούνιο και το ετοιμάζουμε όλο το καλοκαίρι την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την μείωση των τιμών. Έχουν μπει μέσα περίπου 1.500 κωδικοί στην πρωτοβουλία. Τι είναι αυτό για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν? Από την επόμενη Δευτέρα στα σούπερ μάρκετ θα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός προϊόντων.
1: Ανησυχία για τις τιμές, ανησυχία για την ακρίβεια, ανησυχία όμως συνεχίζει να προκαλεί και η αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Εβδομάδα με τη βδομάδα στη χώρα μας, ενώ ταραχή έχει προκαλέσει το περιστατικό με τον 13χρονο, καθώς μέχρι σήμερα οι σοβαρότερες περιπτώσεις αφορούσαν κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση που έχει το ρεπορτάζ. Ειρήνη, έχουμε 13 νέους δήμους να μπαίνουν στο χάρτη των κρουσμάτων. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, και να ξεκινήσουμε από το 13χρονο παιδί, το οποίο είναι ο πρώτος και μικρότερος ασθενής που νόσησε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, καθώς ήταν σε ευπαθή ομάδα που παρουσίασε εκδηλώσεις νευρολογικές. Όμως, όπως έχουμε πληροφορηθεί, το παιδί έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία του και είναι πλέον στο σπίτι του. Τώρα να σου πω ότι οι νέοι δήμοι λοιπόν που έχουν εμφανιστεί κρούσματα την τελευταία εβδομάδα είναι 13 στον αριθμό και πρόκειται για τους δήμους Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Φιλοθέης Ψυχικού, Ζωγράφου, Αγίου Δημητρίου, Μοσχάτου, Ταύρου, Καρδίτσας, Τυρνάβου, Φαρσάλων, Δέλτα Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε επίσης ένα κρούσμα, στον Δήμο Δίου Ολύμπου Πιερίας και στο Δήμο Χαλκιδαίων. Να σου πω ότι οι επιστήμονες αυτό που μας λένε ότι τους προβληματίζει γενικότερο αυξημένος αριθμός των κρουσμάτων, που δεν έχει να κάνει μόνο με αυτή την εβδομάδα. Ενδεχομένως, όπως λένε, αυξημένος αριθμός να οφείλεται και στην κλιματική αλλαγή. Το γεγονός δηλαδή ότι ο φορέας είναι πιο δραστήριος ακόμη και τους χειμερινούς μήνες ή και από άλλους παράγοντες όπως τα πλημμυρικά φαινόμενα. Να θυμίσουμε βέβαια ότι αυτό το χειμώνα είχαμε έναν αρκετά θερμό χειμώνα με πολλή υγρασία, πολλές βροχές, οπότε αυτό ήταν ένας παράγοντας πιθανόν που συνετέλεσε στην αύξηση των κρουσμάτων και τη μετάδοση αυτή του ιού του Δυτικού Νείλου.
1: Υπάρχουν και διάφορες καταγγελίες περί αργοπορημένης αντίδρασης από τις τοπικές αρχές, από τις περιφέρειες, στους ψεκασμούς. Εντάξει, τώρα το θέμα είναι να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η όλη ιστορία. Ειρήνη Κυρίτση, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η παθολόγος και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μιλώντας για την εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, σημείωσε πως υπάρχει αυξητική τάση σε σχέση με πέρυσι.
14: Το θέμα επιδημιολογικά είναι αν θα φτάσουμε το 2018 που είχαμε τα περισσότερα κρούσματα και αναλογικά δυστυχώς είχαμε 50 θανάτους. Και αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί από τώρα, γιατί θα εξαρτηθεί και για το Σεπτέμβριο και για τον Οκτώβριο τις συνθήκες και τις κλιματολογικές όσον αφορά την προσβολή ατόμων εφηβικής ηλικίας. Μπορεί να γίνει προσβολή σε οποιαδήποτε ηλικία. Στην ουσία, από τα άτομα που γνωρίζουμε υπάρχουν περίπου 50πλάσια, 100πλάσια άτομα που δεν το γνωρίζουν ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό, γιατί ευτυχώς τουλάχιστον 8 στα 10 άτομα δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα.
1: Τώρα, τι γίνεται με τους ψεκασμούς? Για αυτό το ζήτημα, για τους ψεκασμούς εδώ στην Αττική, μίλησε στην κάμερα του ΕΡΤ News ο πρόεδρος της Επιτροπής Καταπολέμησης Κουνουπιών Περιφέρειας Αττικής, Γιώργος Κωνσταντός.
15: Και θα επιχειρήσουμε όλη νύχτα με δύο συνεργεία, με το σύστημα της εκνέφωσης. Θα κάνουμε ακμεοκτονία υπέρμικρου όγκου, στοχευμένη από αέρος με ειδικό ψεκαστικό μείγμα. Λέγοντας από αέρος εννοώ ειδικό αυτοκίνητο θα δημιουργήσει σύννεφο, το οποίο θα πέφτει πάνω στις εγκαταστάσεις, είτε είναι σπίτια, είτε είναι κήποι, είτε είναι αυτοκίνητα. Είναι τόσο λεπτό και τόσο διαφανές, με το πρώτο ηλιακό φως δεν αφήνει καμία επωληματικότητα. Όμως παράλληλα σκοτώνει τα ακμαία κουνούπια.
1: Τώρα, οι επιστήμονες ετοιμάζουν ένα νέο φορητό τεστ ταχείας διάγνωσης του ιού και γι' αυτό ακριβώς το νέο φορητό τεστ μίλησε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 και στην εκπομπή Έχουμε και Λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη. Η κυρία Μαρία Γαζούλη είναι καθηγήτρια βιολογίας, γενετικής και νανοϊατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
16: Το πρόγραμμα αφορά 4 σημαντικές ιογενείς λοιμώξεις που μεταδίδονται από κουνούπια. Μάλιστα. Μιλάμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, μιλάμε για τον Δάγκιο Πυρετό, τον ιό Ζίκα και τον ιό Τσιγκουνγκούνια. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε ένα νέο διαγνωστικό σύστημα με την ουσία Point of Care. Φανταστείτε σαν τους ανιχνευτές της γλυκόζης. Στόχος μας είναι σε λιγότερο από μία ώρα να έχουμε τα αποτελέσματα. Ένα δεύτερο στόχος του προγράμματος αφορά την επιδημιολογική επιτήρηση. Γιατί θα συνδυάζει η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας όπου τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα μπορούν να συνδυάζονται με τα δεδομένα για το περιβάλλον. Mm-hmm, το κλίμα, το τι επικρατεί στην περιοχή που ανιχνεύτηκε το κρούσμα, την παρουσία των διαβιβαστών και βέβαια την εξέλιξη των κρουσμάτων. Mm-hmm. Και έτσι με τη χρήση πια της τεχνητής νοημοσύνης θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα που επίσης θα βοηθά στην έγκαιρη αναγνώριση των περιοχών αυξημένου κινδύνου. Το ερευνητικό μας πρόγραμμα έχει ορίζοντα τριετίας.
1: Τώρα, να αλλάξουμε τελείως θέμα. Φεύγουμε από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ανίποτην η τραγωδία, κυρίες και κύριοι, που σημειώθηκε στον καταράκτη του Δερματά, κοντά στα ριζώματα της Βέρειας, εκεί όπου ένα 18χρονο κορίτσι δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Το κορίτσι είχε βουτήξει μαζί με το φίλο της για μπάνιο, αλλά δεν κατάφερε να αναδυθεί στην επιφάνεια. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Φέδωνας Τομόσογλου, για το πώς εντόπισαν το άψυχο σώμα της κοπέλας ύστερα από ώρες αναζήτησης.
17: Είναι μια τραγική είδηση που μας έρχεται από εδώ, από την περιοχή της Ιμαθίας, μετά τον άδικο χαμό της 18χρονης Κατερίνας, η οποία καταγόταν από τα χωριά Ριζώματα και Σφικιά εδώ στην Ιμαθία και είχε έρθει για διακοπές με την οικογένειά της, καθώς μένουν μόνιμα στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν, μαζί με έναν φίλο της 17χρονο, αποφάσισαν να επισκεφθούν τον καταράκτη Δερματά, μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από το χωριό Ριζώματα. Είναι η αλήθεια ένας προορισμός που επιλέγουν κάποιοι νέοι για να δροσιστούν το καλοκαίρι. Έφτασε η κοπέλα μαζί με τον φίλο της στο σημείο, βγάλαν κάποιες φωτογραφίες. Ωστόσο, σε ανύποπτο χρόνο φαίνεται να βρέθηκε στα λιμνάζοντα νερά και να χάθηκε, να εξαφανίστηκε από το οπτικό πεδίο του 17χρονου, ο οποίος έντρομος τηλεφώνησε στο 112. Στήθηκε άμεσα μια επιχείρηση εξέβρεσης της 18χρονης κοπέλας. Μετά από αρκετή ώρα κατάφεραν να την ανασύρουν χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Είναι υπό διερεύνηση η αιτία κάτω από την οποία έχασε τα αίτια της τραγωδίας. Αναμένεται να φέρει φως η νεκροψία, νεκροτομή που θα διενεργηθεί στην σωρό της άτυχης Κατερίνας.
1: Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγοι για αυτή την απώλεια για το άτυχο κορίτσι 18 χρονών μόλις που έχασε τη ζωή του για ένα μπάνιο στο καταράκτη στα ριζώματα της Βέρειας. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους με εκείνη τη διάταξη των νόμων που είχε ψηφιστεί για την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρονικών πατινιών από ανήλικους. Ειδικούς ελέγχους για τα ηλεκτρικά πατίνια πραγματοποίησε η Τροχέα στην Αττική, όπου και εντόπισε σωρία παραβάσεων από οδηγούς σε διάστημα μόλις 24 ωρών. Να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Σπύρος Δαρσινός.
18: Στελέχη της Τροχέας Αθηνών αλλά και της ΟΕΠΤΑ συνεχίζουν τους ελέγχους σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο προκειμένου να διαπιστωθούν ποιοι είναι και πόσοι είναι αυτοί που παραβαίνουν τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, καθότι και τα πατίνια υπάγονται στην ίδια νομολογία. Να πούμε, 192 είναι οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από την Τετάρτη μέχρι την Πέμπτη τα ξημερώματα. 115 ήταν οι παραβάσεις οι οποίες σημειώθηκαν. Οι 78 αφορούσαν τη μη χρήση κράνους. 2 στους 3 δηλαδή. Οι χρήστες των πατινιών δεν φορούν κράνος, ενώ 9 από αυτοί βρέθηκαν να έχουν κάνει και χρήση αλκοόλ. Μάλιστα, ένας από αυτούς είχε περάσει το όριο των 0,60 μιλιγκράμμα ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα και ως εκ τούτου θα εξεταστεί στο αυτόφορο για την συγκεκριμένη παράβαση. Από εκεί και πέρα υπήρξαν και άλλες παραβάσεις, όπως παραβίαση κόκκινου σηματοδότη από 6 οδηγούς. 13 δεν είχαν τον λεγόμενο περιοριστή ταχύτητα, έτσι ώστε τα πατίνια να πηγαίνουν έως μια συγκεκριμένη ταχύτητα, σύμφωνα με το όριο που ορίζει ο κώδικας, αλλά και 5 είχαν παραβιάσει τους πινακίδες.
1: Τώρα, τη ζωή του έχασε ένας 76χρονος άντρας χθες το βράδυ στους Αγίους Αναργύρους όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω τις οποίες έγινε το δυστύχημα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε η ρεπόρτερ μας, Χρυσίτα Νικητάκη.
19: Από αυτό εδώ το σημείο προσπάθησε ο άτυχος 76χρονος, που θα σας δείξουμε ευθύς αμέσως, να διασχίσει τον δρόμο και λίγο πριν φτάσει στη νησίδα παρασύρθηκε από την 28χρονη οδηγό. Όλα συνέβησαν χθες στις 9:36 το βράδυ εδώ στους Αγίους Αναργύρους στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Κοροναίου. Στο συγκεκριμένο σημείο μάλιστα δεν υπάρχει διάβαση. Φυσικά οι αρχές διερευνούν όλα τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος. Πρέπει να σου πω πως 28χρονη υποβλήθηκε σε αλκοτέστ στο οποίο βρέθηκε αρνητική. Φυσικά να σου πω πως συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ο άτυχος βέβαια ηλικιωμένος, ο 76χρονος άτυχος άνδρας, μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο σώμα του στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε και ο θάνατός του.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στο μέτωπο των πυρκαγιών να πάμε τώρα, γιατί έχει ξεσπάσει μια φωτιά. Υπάρχει συναγερμό στην πυροσβεστική. Έχει ξεσπάσει μια φωτιά πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο πλουτοχώρι Ηλίας, προκαλώντας την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε την πυρκαγιά περίπου στη 1:30. Μάλιστα, λίγο πριν τις 2, εστάλει και μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στο νέο χωριό να είναι σε ετοιμότητα. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη. Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμει ο Δήμος Ανδρίτσενας Κρεσταίνων, διαθέτοντας υδροφόρες. Να σημειωθεί ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία 3. Για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρησμού του νομού Ηλίας. Στην κατηγορία 5, λοιπόν, σε ακραίο κίνδυνο εντωμεταξύ εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται άλλες περιοχές της χώρας, όπως η Ρόδος, το Καστελόριζο και η Κρήτη, στο μεγαλύτερο μέρος της. Πάμε στην Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί έχουμε ένα τρίπτυχο, τη υγρασία, άνεμη και ζέστη, που ευνοεί αυτό το τρίπτυχο την εκδήλωση πυρκαγιών. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
20: Έτσι είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και η αυριανή μέρα θα είναι η έκτη αυτή την αντιπυρική περίοδο, στην οποία έχουμε κατάσταση συναγερμού, δηλαδή κόκκινο στον χάρτη της πολιτικής προστασίας. Αύριο στις ίδιες περιοχές, δηλαδή το κόκκινο θα είναι η κατάσταση συναγερμού σε περιοχές της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, αλλά θα είναι πιο δυσίωνος ο χάρτης, διότι θα έχουμε και σε περισσότερες περιοχές πορτοκαλί σε προσύνεμες στο βοριά, όπως είναι και η Εύβοια, η Αττική, ένα κομμάτι της Αργολίδας, της Λακωνίας, των Κυφύρων και φυσικά το υπόλοιπο μέρος του Αιγαίου. Άρα λοιπόν να πούμε ότι χρειάζεται τεράστια προσοχή. Είμαστε στα τέλη καλοκαιριού, η ξηρασία είναι στο αποκορύφωμά της και είναι πολύ κρίμα και άδικο να χαθούν και άλλοι άνθρωποι και άλλο πράσινο από φωτιές, από προσεξία και αμέλεια. Θα είμαστε εδώ και θα ενημερώνουμε. Φαίνεται ότι από την Κυριακή θα υπάρξει μια εξασθένιση των ανέμων, οπότε και θα ομαλοποιηθούν αυτές οι συνθήκες. Μέχρι τότε όμως έχουμε 36 ώρες που θα έχουμε 8 και 9 αμποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Θα συνδυάζονται και με υψηλές θερμοκρασίες, αν και αύριο θα πέσει λίγο, οπότε θα μας φανεί καλύτερα και σαν αίσθηση. Και νομίζω να περιμένουμε την Κυριακή για να πάμε πια σε εντάσεις πιο διαχειρίσιμες στα 6 με 7 μποφόρ.
1: Από πάντως στο θέμα της ζέστης, δεν είδαμε και μεγάλη διαφορά από χθες. Έτσι, Νικολέτα.
20: Δεν είδαμε μεγάλη διαφορά.
1: Δεν ήταν αυτό που ζούσαμε τη Δευτέρα και την Τρίτη, αλλά η διαφορά δεν ήταν πολύ μεγάλη.
20: Η αποκλιμάκωση όμως και η λήξη του καύσωνα έρχεται σταδιακά. Και σήμερα είναι πραγματικά η τελευταία μέρα και στη Δυτική Ελλάδα. Από αύριο και μετά δεν μιλάμε για καυσωνικές συνθήκες. Θα έχουμε ζέστη που θα είναι όμως ανεκτή στις περισσότερες περιοχές.
1: Και από την Κυριακή βεβαίως και από τη Δευτέρα, από ό,τι καταλάβαμε, ακόμα πολύ καλύτερα τα πράγματα ακόμα.
20: Με 36 άρια ακριβώς.
1: Νικολέτα Γιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σε νέες συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό προχώρησαν οι αρχές στο τελευταίο 24ωρο. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη Ζωή Καγαβά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα στοιχεία. Ζωή, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Στην Αθήνα συνελήφθη ένα 36χρονος από τον Μπαγκλατές για απόπειρα εμπρισμού στο Βοτανικό. Στο Βοτανικό κήπο, για την ακρίβεια, εντοπίστηκε από αστυνομικούς και στην κατοχή του βρέθηκαν καμένα χαρτιά και αναπήρας, ευρήματα, Γρηγόρη, τα οποία σύμφωνα με τους αρμόδιους παραπέμπουν σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για απόπειρα εμπρισμού. στην Καλαμάτα και εκεί είχαμε τη συλλήψη ενός Έλληνα ηλικίας 60 ετών για εμπρισμό από πρόσθεση. Φαίνεται πως εμπλεκόμενος ο συγκεκριμένος σε δύο εστίες που εκδηλώθηκαν σε οικοπαιδικούς χώρους την περασμένη Τρίτη και Πέμπτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ενώ ελέγχεται για άλλες τέσσερις πυρκαγιές τις προηγούμενες ημέρες σε κοντινή απόσταση και με ίδιο τρόπο δράσης. Είχαμε όμως τις πάντα τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες δύο μέρες, δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια. Στην περιοχή κάτω Μονοκαριά Εστίας Ευβίας. Εκεί είχαμε τη στήριξη ενός 49χρονου, ο οποίος θέλεται να προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό. Στην περιοχή Βίκη Χίου, εκεί είχαμε τη στήριξη ενός άντρα 68 ετών, ο οποίος θέλεται να προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος. Και να κλείσω γρήγορα με τα στατιστικά στοιχεία που μας δίνει η πυροσβεστική. Από την 1η Ιανουαρίου λοιπόν έως και στις 27 Αυγούστου, ως χθες δηλαδή, έχουν γίνει 318 συλλήψεις, από τις οποίες οι 281 είναι από αμέλεια και 37 από πρόθεση.
1: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Μείνε και πάλι κοντά μας εδώ η Δέσποινα Σιριοπούλου στο στούντιο για να δούμε τι γίνεται με την απίστευτη τραγωδία στο Νεπάλ και όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Μέχρι στιγμής οι νεκροί Δέσποινα ξεπερνούν τους 500, οι αγνώμενοι αγγίζουν τους 1.400. Ο Ερυθρός Σταυρός εκτιμά ότι πλήξαν πάνω από 90.000 άνθρωποι από την κατολίσθηση στα Ιμαλάια, ενώ βέβαια νωρίτερα είχαν σταματήσει για λίγο και οι προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων.
10: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, σωστικές επιχειρήσεις διακόπησαν προσωρινά λόγω του φόβου για νέο πλημμυρικό κύμα. Μία λίμνη, η οποία είχε σχηματιστεί από την κατολίσθηση στην περιοχή του Θιβέτ, άρχισε να υπερχυλίζει με περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, δημιουργώντας κίνδυνο νέας μεγάλης πλημμύρας προς την πλευρά του Νεπάλ. Οι αρχές έδωσαν εντολή σε διασώστες και κατοίκους να απομακρυνθούν από τις επικίνδυνες περιοχές. Ωστόσο, ήταν κάτι προσωρινό και οι επιχειρήσεις συνεχίστηκαν, καθώς εκτίμησαν ότι δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος. Οι συνθήκες όμως παρόλα αυτά παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, με κατεστραμμένους δρόμους και γέφυρες να δυσχεραίνουν την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων. Να σου πω επίσης ότι το Νεπάλ ζητά διεθνή οικονομική βοήθεια. Η κυβέρνησή του σήμερα έκανε έκκληση για διεθνή βοήθεια, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ως προς το παρόν μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση χωρίς την αποστολή ξένων ομάδων διάσωσης. Τώρα, με βάση το κινέζικο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, μέχρι το πρωί της Παρασκευής οι διασώστες κατάφεραν να απομακρύνουν από την περιοχή της καταστροφής 555 τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί στο Θιβέτ. Και στο Νεπάλ ο στρατός εντόπισε ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε σύραγγα σε ένα υδροηλεκτρικό έργο. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται στο σημείο όταν σημειώθηκε η καταστροφή.
1: Ναι, βλέπαμε συγκλονιστικά βίντεο. Ακριβώς. Την ώρα που έβγαιναν οι άνθρωποι μέσα στη λάσπη, πραγματικά απίστευτες σκηνές. Τώρα, να φύγουμε από το Νεπάλ και να πάμε στη Θέουτα. Έρχεται πάλι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας ο Ισπανικός θύλακας στο Μαρόκο, εκεί όπου επικρατεί χάος. Φαίνεται να ξεφεύγει πάλι η κατάσταση, γιατί κάτοικοι βάζουν φωτιές και καταστρέφουν τους αυτοσχέδιους καταβλισμούς μεταναστών στην παραλία Μπενίτεθ.
10: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Να θυμίσουμε ότι στα τέλη Ιουλίου περίπου 70.000 άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα, σε μία από τις μεγαλύτερες μασικές εισόδους που έχουν καταγραφεί. Περισσότερο όμως από το 90% των ανθρώπων που είχαν περάσει επέστρεψαν στο Μαρόκο και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, εντός 24 ώρων. Όμως στην περιοχή εξακολουθούν να παραμένουν μετανάστες. Λοιπόν, όπως είπες, είναι τεταμένη η κατάσταση στον Ισπανικό θύλακα. Οι κάτοικοι προσπαθούν να εμποδίσουν τη διανομή τροφίμων προς τους μετανάστες, ενώ έβαλαν φωτιά σε αυτοσχέδια, σκηνές και καταλύματα. Οι δυνάμεις ασφαλείας επενέβησαν για να αποτρέψουν ευρύτερες συγκρούσεις. Περισσότερα από 2.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους ζητώντας την παρέτηση κυβερνητικών αξιωματούχων. Να σου πω ότι όλο αυτό το θέμα είναι και πολιτικό πια. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για αδυναμία να ελέγξει την κατάσταση και να εγγυηθεί την ασφάλεια των κατοίκων, ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει την ένταση, καταδικάζοντας κάθε μορφή βίας.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, με το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, στη σύγκρουση Ιράν-ΗΠΑ και στο αδιέξοδο που έχει περιέλθει η προσπάθεια και κινητοποίηση των δύο πλευρών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
10: Ένα πολύ μικρό παράθυρο άνοιξε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αρεξή, ο οποίος είπε ότι η διπλωματία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αδύνατη, εφόσον η Ουάσιγκτον κατανοήσει ότι η πίεση δεν αποδίδει.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να πάμε σε μια πολύ ελπιδοφόρα είδηση, ένα πολύ καλό νέο, ελπιδοφόρο νέο, μια από τις πιο επιθετικές και φωνικές μορφές καρκίνου στον πλανήτη, αποκτά για πρώτη φορά ένα πραγματικά ισχυρό αντίπαλο δέος. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ανέκρινε ένα νέο χάπι, το οποίο στις κλινικές δοκιμές κατάφερε να διπλασιάσει το προσδόκιμο επιβίωση των ασθενών με καρκίνο του Παγκρέατος. Για την πρόοδο στον τομέα της υγείας και τις νέες στοχευμένες θεραπείες μίλησε στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ο Αχιλλέας Γραβάνης είναι ομότιμος καθηγητής φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
0: Όταν ήμουν φοιτητής πριν 40 χρόνια, το προσδόκιμο, το πενταετές προσδόκιμο επιβίωσης κακοήθενων πλασμάτων ήταν 25%. Σήμερα αυτό το ποσοστό πλησιάζει στο 80%. Ο καρκίνος δεν θα νικηθεί από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς. Είναι πιο αποτελεσματικές οι θεραπείες, είναι λιγότερο τοξικές, τους δίνουν ένα προσδόκιμο επιβίωσης πολύ μεγαλύτερο, όχι μόνο πενταετές. Έχουν μια ποιότητα ζωής που γι' αυτό και αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Η ανακάλυψη αυτή πραγματικά αλλάζει πεδίο όσον αφορά τη δυνατότητα μας να μετατρέψουμε πλέον τον καρκίνο σε μια χρόνια νόσο όπως άλλα νοσήματα, ώστε οι ασθενείς μας να έχουν δυνατότητα να έχουν μια παραγωγική ζωή με το νόσημά τους και όχι να καταλήγουν. Το συγκεκριμένο μόριο διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης των ασθενών.
1: Μάλιστα.
0: Από 6 με 7 μήνες ξεπερνάνε οι ασθενείς τους 13-14 μήνες. Για τον καρκίνο του παγκρέατος, κυρία Δαμόπουλε, κυρία Γεωργίου, είναι τεράστια η διαφορά. Επίσης πρέπει οι ακροατές μας να μάθουν ότι παράλληλα πριν από λίγες μέρες τελείωσε η πρώτη φάση από μια κλινική μελέτη με ένα εμβόλιο κατά του καρκίνου του παγκρέατος που εστιάζει και αυτό με πεπτίδια, όχι με mRNA αυτό, σε 6 πολύ σημαντικότερες μεταλλάξεις. Και εκεί πέρα είχαμε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα είναι πάνω από ένα χρόνο, θα υπάρξει σίγουρα πρωτόκολλο κλινικό για το συνδυασμό αυτών των δύο θεραπείων.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, Ολυμπιακός και Όφη έμαθαν τους αντιπάλους τους στη League Face του Europa League και το ίδιο και ο Παναθηναϊκός για το Conference League. Καλό μεσημέρι.
22: Πολύ σωστά και από χθες και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τα πω γρήγορα λοιπόν τις σφυρώσεις. Ρεάλ Μαδρίτης εντός, Ρώμα εντός, Γαλατασαράι εντός και ΛΑΣΚ εντός. Εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ την Ντόρτμουντ, τη Μάντσεστερ Σίτι, τη Σάχταρ και την Κόμο. Ενώ για τον Όφη αρχικά οι 8 αντίπαλοι του είναι η Μπάγερ Λεβερκούζεν που θα τις αντιμετωπίσει εντός έδρας. Άντερλεχτ, Λεχ Πόζναν και Χόφενχάιν. Εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει την Μπενφίκα, τη Ρεν, τη Στουρμ Γκρατς και τη Χάπελ Περσεβά. Οι 8 αντίπαλοι του Ολυμπιακού τώρα, εντός έδρας θα αντιμετωπίσει τη Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια και Χόφενχάιν. Εκτός έδρας τη Μαρσέικ, τη Ρεν, τη Τσέλιε και την Τορένς. Ενώ για τον Παναθηναϊκό, εντός έδρας θα αντιμετωπίσει την Μπράιτον, την Μπόρατς, την Τσέσεκα Σόφιας και εκτός έδρας την Φράιμπουργκ, την Γκάιρατ και την Νόρτσελαντ. Γρηγόρη.
1: Είχαμε και μια μεγάλη βραδιά χθες στον Ελληνικό Στίβο, μια πολύ σύντομη κουβέντα Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου.
22: Ναι, αυτό το παιδί ο Καραλής κάθε εβδομάδα κάνει και ένα πανελλήνιο ρεκόρ. Αυτή τη φορά πέταξε στα 6-20, κόντραρε στα ίσα δηλαδή τον Μόντο Ντουμπλάντης, ο οποίος όμως έκανε ένα εκπληκτικό άλμα στα 6-25 και πήρε την πρώτη θέση στο χθεσινό Diamond League της Ζυρίχης. Και επιχείρησαν και οι δύο, παρακαλώ, στο 6-32 που θα ήταν παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν τα κατάφεραν, αλλά έστειλαν πολλά μηνύματα. Παράλληλα, ο Μίλτος Τεντόγλου με 8-45 πέτυχε τη 12η νίκη του σε Diamond Link στη Ζυρίχη.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 σε σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, την επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
23: Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Μεσσηνία Terroirs. Μία γη, μία ιστορία, 18 ηνοποιεία. Το Μεσσηνία Terroirs Wine Festival επιστρέφει στις 28 και 29 Αυγούστου στην Ναβαρίνο Αγορά και το W Costa Ναβαρίνο. Γεύση, γνώση, πολιτισμός. Η ταυτότητα της γης σε μία μοναδική εμπειρία. Η Μεσσηνία σας περιμένει. Δηλώστε συμμετοχή στο cvf.gr.
4: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον, 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλον.
5: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
6: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
24: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
25: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
26: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
27: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
26: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
27: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
26: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
23: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Η ΕΡΤ Καλαμάτας κρατάει ζωντανή τη φωνή της ποίησης σε μια εποχή όπου ο γρήγορος λόγος συχνά αφήνει ελάχιστο χώρο στη σκέψη και την αισθητική. Οι στιγμές ποίησης φέρνουν στον αέρα εργαλείων ποιητών, συνοδεία ενός σύντομου βιογραφικού σημειώματος, αποδεικνύοντας πως ο ποιητικός λόγος εξακολουθεί να συγκινεί, να εμπνέει και να μας συντροφεύει. Την επιμέλεια της παρουσίασης της εκπομπής έχει η Χριστίνα Λαμπούση.

Η Κατερίνα Καρασούλα γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Είναι απόφυτος της κλασικής φιλολογίας και έχει εργαστεί ως καθηγήτρια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ασχολείται με την ποίηση και τον κινηματογράφο. Λάθος. Σκουλίκια σέρνονται, πλευρίζουν σαν αναρριχόμενο φυτό, γλύφουν τη γλύκα των χιλιών, μαγαρίζουν τις σκέψεις, ισχωρούν στα ύδατα, δεν τρέφουν κανένα σεβασμό, σε κατατρώνε, λαβώνουν τις αντοχές σου, δεν κάνουν διακρίσεις. Τα λυπήθηκες, δεν τα έλειωσες όταν έπρεπε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Όποιος λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο Λιγνίτη, λέει ψέματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Πτολεμαΐδα. Αναφερόμενος στην ενεργειακή μετάβαση και στις αναπτυξιακές προοπτικές της Δυτικής Μακεδονίας, υπογράμμισε ότι η ενεργειακή πολιτική της χώρας έχει πλέον στραφεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στο φυσικό αέριο. Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλους τους διαθέσιμους πόρους για τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια της μετάβασης, επισημένοντας ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σημαντικά επενδυτικά σχέδια που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Από τη Φλόρινα, όπου προανήγγειλε νέες παραγωγικές επενδύσεις, επεσήμανε ότι στηρίζουμε την μεταποίηση, την καινοτομία και την εξωστρέφεια που δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Η Κοζάνη αποκτά ένα νέο νοσοκομείο κόσμημα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Γενικού Νοσοκομείου και δεσμεύτηκε ότι τους αμέσους επόμενους μήνες θα ξανάρθει για να εγκαινιάσει τη λειτουργία της. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, αύριο Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4, αύριο στην Αττική, τα Κύθυρα, την Εύβοια, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο αλλά και την Πελοπόννησο. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ. 543 νεκροί στις φωνικές πλημμύρες, τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Ξεκίνησαν πάλι οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, δήλωσε για μία ακόμη φορά σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ιρανική αντίδραση είναι πολύ ήπια. Δεν θέλουν να ανταποδώσουμε τα πυρά. Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης. Τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία, ανέφερε χαρακτηριστικά στο Άξιος. Νωρίτερα, ο επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, Μπραντ Κούπερ, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι διεθνώς αναγνωρισμένες θαλάσσιες οδοί στα στενά είναι απαλλαγμένες από ιρανικές θαλάσσιες νάρκες, χαρακτηρίζοντας το επίτευγμα αυτό σημαντικό ορόσημο. Έκριθμε και πάλι η κατάσταση στη Θέουτα. Κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι η λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Τρία παιδιά ηλικίας 3, 6 και 8 ετών μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας αφού αισθάνθηκαν δυσφορία από έντονη μυρωδιά χλωρίου ενώ βρίσκονταν σε παιδότοπο με πισίνες. Συνελήφθησαν δύο άτομα με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια. Πρόκειται για την 60χρονη Ελληνίδα υπεύθυνη του παιδότοπου και τον 39χρονο συντηρητή των εγκαταστάσεων υπήκοο Πακιστάν. Τρεις ανήλικες ηλικίας 15 και 13 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της άμεσης δράσης για ληστεία σε βάρος 24χρονη στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις ανήλικες μαζί με άλλους ανηλίκους προσέγγισαν χθες βράδυ την 24χρονη και με τη χρήση βίας της αφαίρεσαν την τσάντα της, η οποία περιείχε κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια ανατολικά και στα υπηρετικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και ενδεχομένως τη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νότια ανατολικά μέχρι 8 μποφόρ.
2: Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Μεσσηνία Terroirs. Μια γη, μια ιστορία, 18 ηνοποιεία. Το Μεσσηνία Terroirs Wine Festival επιστρέφει στις 28 και 29 Αυγούστου στην Αβαρίνο Αγορά και το W Costa Navarino. Γεύση, γνώση, πολιτισμός. Η ταυτότητα της γης σε μια μοναδική εμπειρία. Η Μεσσηνία σας περιμένει. Δηλώστε συμμετοχή στο cvf.gr.
4: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον, 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλων.
5: 10 χρόνια Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
6: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
10: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
9: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
10: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
9: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
11: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Tracy Chapman στην επιστροφή και σχεδόν 4 λεπτά 5 μετά από τις 5 δείχνει το ρολόι στο στούντιο. Κόσμος 93,6 δείχνει το ραδιόφωνο. Καλησπέρα μεγάλη και σε εσάς που μας ακούτε στο erteco.gr και κάνετε διακοπές αυτή την ώρα και εμείς ζηλεύουμε λιγάκι. Εδώ Ηλίας Διαμάντης στο στούντιο στη μία πλευρά φροντίζει τον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο στούντιο στην άλλη πλευρά φροντίζει τα λόγια και τα τραγούδια. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι η πόλη γεμίζει. Επιστρέφεται περισσότεροι.

Celtic Soul Orchestra. Τι ωραία που είναι αυτή η μελωδία. Και τώρα διάβαζε ένα άρθρο της Μαρίας Παπαδοδημητράκη στο W για το Μεντεγίν. Πώς λέει, η πόλη της Κολομβίας καταπολεμά τους καύσονες και γράφει πως είναι η πόλη που γέμισε πράσινους διαδρόμους και κατάφερε να βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων της. Το Μεντεγίν, λοιπόν, λέει, αναπτύχθηκε γρήγορα με την αστική επέκταση να γίνεται εις βάρος των χώρων πρασίνου και της βλάστησης, και οι δρόμοι και το τσιμέντο απορροφούν και διατηρούν τη θερμότητα, ενισχύοντας το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας. Η ανάγκη για αλλαγή ήταν εμφανής, λέει, έτσι το 2016 ξεκίνησε μια διαφορετική προσέγγιση στον αστικό σχεδιασμό που περιλαμβάνει περισσότερο χώρο για τους ανθρώπους και τα φυτά σε αυτή την πόλη που κάποτε ήταν γνωστή, χαρακτηριζόταν ως Murder Capital of the World. Και στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτής της πρωτοβουλίας δημιουργήθηκαν περισσότεροι από 30, νομίζω είναι 36 αν δεν κάνω λάθος, περισσότεροι από 30 πράσινοι διάδρομοι κατά μήκος δρόμων και υδάτινων οδών, και συνολικά βελτιώθηκαν ή δημιουργήθηκαν περισσότερα από 700.000 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου, ενώ οι διάδρομοι αυτοί περιλαμβάνουν περίπου 20 χιλιόμετρα διαδρομών με σκιά, ποδηλατόδρομους και πεζόδρομους, και σκοπός δεν ήταν, λέει, να συγκεντρωθεί όλο το πράσινο σε μερικά μεγάλα πάρκα, αλλά να απλωθεί σε ολόκληρη την πόλη, ώστε οι κάτοικοι να μπορούν να βιώνουν καλύτερες συνθήκες στην καθημερινότητά τους, και έτσι οι πράσινες διαδρομές συνδέουν πλατείες, πάρκα, κάθετους κήπους, πεζοδρόμια, αλλά και κάποιους από τους 7 λόφους που περιβάλλουν την πόλη. Ακόμα και οι ίδιες και οι υποδομές που συγκρατούν θερμότητα, όπως είναι η σταθμή του μετρό, πρασίνισαν, και σε κτίρια δημιουργήθηκαν, λέει, πράσινες στέγες και κάθετοι κήποι. Και όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, προσθέθηκαν στους δρόμους και τα πάρκα της πόλης. Έτσι, λοιπόν, υπάρχουν πολλαπλά κέρδη για το Μεντεγίν μετά από αυτή την πρωτοβουλία, όπως γράφει στο άρθρο. Κρατά όμως αυτό που λέει, ότι ενισχύθηκε η βιοποικιλότητα. Wow.

Τζαλίν εν Κόντα. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30. Πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις τίτλους, να μάθουμε τις τελευταίες εξελίξεις αυτή την ώρα και μετά, ξέρετε, τελική ευθεία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο Λιγνίτη, σας λέει ψέματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας σε εκδήλωση για την θεμελίωση υπερσύγχρονου θερμοκηπίου στην Πτολεμαϊδα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 αύριο στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας και Νότιο Αιγαίο και Πελοπόννησο. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται το θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στην Άουσα. Σε εξέλιξη φωτιά σε μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στο Λονδίνο, κοντά στο στάδιο Γουέμπλεϊ. Έκλεισε η γραμμή του μετρό, ενώ η πυκνή καπνή είναι ορατή ακόμα και από το κέντρο του Λονδίνου. Μάχη με το χρόνο για την ανέβρεση επιζώντων μετά την βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης στις λάσπες. Στους 543 οι νεκροί, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Ξεφεύγει πάλι η κατάσταση στη Θέουτα, κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα και ένες σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι η λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Γενικά έθριος αύριο καιρός, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Fly Me to the Moon, Ben Longley Soul, επειδή είναι τέτοια η ημέρα και έχουμε και Full Moon Film Marathon απόψε με αφορμή την Πανσέληνο. Επιστρέφει λοιπόν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αυτό το ολόνυκτιο κινηματογραφικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς στην ιστορία του σινεμάτων, Stanley Kubrick. Τη νύχτα της Πανσελίνου λοιπόν του Αυγούστου, το ξέφωτο του πάρκου Σταύρος Νιάρχος θα μετατραπεί σε έναν ανοιχτό κινηματογραφικό χώρο όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει διαδοχικά 4 εμβληματικές ταινίες του σκηνοθέτη, από την σατυρική οξυδέρκεια του Σος Πεντάγωνο Καλή Μόσχα και την υπαρξιακή μεγαλοπρέπεια του 2001 Η Οδύσσεια του Διαστήματος, μέχρι την προκλητική ενέργεια της ταινίας Το Κουρδιστό Πορτοκάλι, και φυσικά η βραδιά θα κλείσει με την ατμοσφαιρική αγωνία της ταινίας Η Λάμψη. Τα ξημερώματα θα προβληθεί το συγκεκριμένο φιλμ. Full Moon Film Marathon λοιπόν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Γιατί έχουμε πανσελινό.

Ιαν Μπρουν φυσικά από την Νορβηγία. Ολοκαίνουργιο τραγούδι Hold Me από ένα άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει 6 Νοεμβρίου και θα λέγεται I Thought We Were The Same και έχει βάλει πολύ συναίσθημα σε αυτό το τραγούδι η Ιαν Μπρουν, τα λέει πάρα πολύ ωραία, μιλάει ουσιαστικά για αυτή την αγάπη που και τη θες και δεν τη θες. Και είναι η νέα μας αδυναμία. Και τώρα λίγο πίσω στον Μόμπι. Στο 2020.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Κλαουντία Μάτολα στο στούντιο για το επόμενο δίωρο. Μείνετε μαζί της. Και μετά πήγαινε βόλτα να δείτε Πανσέλινο. Εμείς Δευτέρα πάλι στις 4 ξανά μαζί. Ήταν ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις δύο που πέρασαν. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Welcome to Εκκλησία. Ναΐκα στον αέρα μας. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Είναι απογευματάκι Παρασκευής, είναι 28 Αυγούστου. Είναι λίγο ότι το καλοκαίρι θα μείνει, ήρθε για να μείνει και το Σεπτέμβρη. Θα είναι ένας ζεστός μήνας από ό,τι μαθαίνουμε και όλες οι επόμενες μέρες, τουλάχιστον με 2 βαθμούς κάτω. Αυτός ο καύσωνας ο φοβερός, καύσωνας 2026 καλοκαίρι, Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές όπως κάθε απόγευμα. Ένα ρότριπ μουσικό, 28 Αυγούστου λοιπόν, Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας και όταν θα φύγει θα φέρει το Σεπτέμβρη. Yuri Buenaventura στο Μάλα Βίδα. Μάλα Βίδα από την Κούβα.

Η φοβερή σύνθεση του Μάνο Τσάου εδώ από Γιούρι Μπουένα Βεντούρα, γιατί μπορεί να δημιουργεί έτσι πολύ ωραίες καταστάσεις, να ταιριάζει και σε αυτό το περιβάλλον, αυτό το υπέροχο τραγούδι, αν και πάντα θα είναι νούμερο ένα η εκτέλεση που έχουν κάνει η Μάνο Νέγκρα. Και εμείς τα ακούσαμε όμως και για χορό και για σάλσα το Μαλαβίδα. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του Κόσμου. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger και στο Viber. Μόνο ένα Κόσμος Radio. Γράφετε στο search. Βρίσκεται το Viber, βολεύει πολύ από το κινητό σας να μας στέλνετε τα μηνύματα. Και ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr.

2026 αυτό το τζίγκο. Εδώ στον κόσμο πάντα είστε συντονισμένοι. Μπορείτε να ακούτε όλα τα podcast και όλες τις εκπομπές ζωντανά και στο χρόνο που βολεύει εσάς μέσα από το rteco.gr. Ούτως ή άλλως διαδικτυακά μπαίνεις εκεί γιατί βρίσκεσαι στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκεί βρίσκονται όλες οι εκπομπές και τα podcast.

Just Be Good To Me, Sad Redmore και Andrea Brown. Στο 2022 έγινε αυτό το remake, αλλά πίσω στο χρόνο που ήταν το Just Be Good To Me επιτυχία, ήμασταν πολύ μακριά από το AI και από δηλώσεις του Billy Gates που βγαίνει και λέει ότι ανησυχεί πάρα πολύ με την τεχνητή νοημοσύνη, ότι ξεφεύγει λίγο και θα χαθούν πολύ γρήγορα δουλειές πολλές που ακόμη δεν το έχουμε καταλάβει, δεν το έχουμε νιώσει. Είναι ανησυχητικό να ακούει κανείς το Bill Gates να ανησυχεί. Δεν ξέρω βέβαια πόσο ανησυχεί ο Bill Gates, πόσα θα τον επηρεάσει τον ίδιο. Στο 2026 και αυτό, Don't You Want Me, με Cat Power, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Παρασκευή, ζεστή, καλοκαίρια που δεν αντέχονται. Παλιότερα δεν ήθελες να τελειώσει το καλοκαίρι και τώρα λες λίγη δροσιά. Να στο φθινόπωρο νωρίτερα.

Βρίσκομαι σε κατάσταση σοκ, λέει ο Bill Gates. Ο Bill Gates σε κατάσταση σοκ είναι. Γιατί είναι τρελό, λέει, και παράλογο. Δεν καταλαβαίνει πώς τον κουφαίνει η σιωπή των ανθρώπων. Προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να γίνει το μεγαλύτερο κακό, η μεγαλύτερη πηγή αδικίας. Η μετάβαση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης είναι μία από τις πιο δύσκολες περιόδους στην ανθρώπινη ιστορία, λέει ο Bill Gates, και υποστηρίζει ότι διαφέρει από προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις λόγω του εύρους της. Ισχυριζόμενος ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία εργασία που να μην επηρεαστεί, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται πιο ικανή από οτιδήποτε άλλο και ταχύτατα. Προειδοποιείς ότι η μαζική απώλεια θέσεων εργασίας θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια τεράστια κοινωνική κατακραυγή ενάντια στην τεχνητή νοημοσύνη και θα κάνει το θέμα με τα κέντρα δεδομένων να φαίνεται αμεληταία. Του φαίνεται περίεργο βέβαια που υπάρχει τέτοια σιωπή και όλοι, ας πούμε, είναι μουδιασμένοι και περιμένουν το τσουνάμι της τεχνητής νοημοσύνης να χτυπήσει. Αυτό έπαθε ο Bill Gates. Ο Μάνου Τσάο πάντως το είχε πει, ότι ο κόσμος αυτός δεν πάει καλά. Το λέει εδώ. Και παρακαλέει τον Bob Marley να τραγουδήσει κάτι για να χαλαρώσει καρδούλα μας.

0: 6 nas landas francesas.
1: Mr. Bobby ακούσαμε από τον Μάνου Τσάου και θα ακούσουμε λίγο πριν περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων όταν θα συνδεθούμε με το Earth News, να ακούσουμε τον Ραούλ Μάλο σε μια φοβερή βραδιά λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Έπαιξε ένα live στο Nashville με αγαπημένα τραγούδια. The Summer Wind, Ραούλ Μάλο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκε η περιόδια του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι παραγωγικές επενδύσεις στην περιοχή και εξήγηλε νέα ογκολογική μονάδα στην Κοζάνη. Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στον Λιγνίδη, σας λέει ψέματα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 αύριο στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και Πελοπόννησο. Συνελήφθησαν σε περιοχή της Αττικής 3 άτομα τα οποία κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 2 άτομα τα οποία αναζητούνται, καθώς και 18 μη ταυτοποιημένα. Μάχη με τον χρόνο για την ανέβρεση επιζώντων μετά τη βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης στις λάσπες. Στους 579 ανήλθαν οι νεκροί, στους 1924 οι αγνοούμενοι. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Κόσμος Radio.gr.

to us. Στο 2026, Boys of Dungeon Lane, ο Ringo Starr και ο Paul McCartney. 7 παρα 25 είναι Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Κλάουντα Μάτολα είναι εδώ. Μέχρι τους 8 road trip, μουσικό παρέα είμαστε κάθε απόγευμα. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε, όσοι έχετε επιστρέψει στην πόλη, στο πρόγραμμα. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο μας. Ξέρω ότι κάποιοι από εσάς θα ξεκινήσετε τώρα τις διακοπές σας, στο φως του Σεπτέμβρη. Και ας ελπίσουμε ότι θα είναι πιο χαλαρά, ή σίγουρα θα είναι πιο χαλαρά. Γιατί έχει φοβηθεί το μάτι μας παντού, ή γεμάτα είναι όλα μέχρι και τέλος Αυγούστου. Γι' αυτό ότι ο Άιο θέλει να ταξιδεύει μόνος του, λέει.

Got to travel alone, λέει ο T.Y. Ο Pete Townsend έχει πει αρκετές φορές σε συνεντεύξεις του ότι νιώθει μεγάλες ενοχές για τον Kurt Cobain. Νιώθει ότι για κάποιο λόγο ίσως κάτι να μπορούσε να κάνει να τον προλάβει. Νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό, δεν θα μπορούσε κανείς να βοηθήσει τόσο εύκολα με μια απλή συζήτηση αυτή την τόσο δύσκολη κατάσταση που περνούσε ο Kurt Cobain, την κατάθλιψη. Όπως το ίδιο ένιωθε και ο Tony Bennett, ότι ίσως να μπορούσε κάτι να κάνει για την Amy Winehouse, και έχουν ενοχές. Δεν βοήθησα, λέει, τον Kurt Cobain, τον Nirvana. Το 1993, όταν ο Κομπέιν υπέφερε από τον εθισμό του στην ηρωίνη, ένας δημοσιογράφος και συγγραφέας ρώτησε τον Τάουνσεντ αν θα μπορούσε να μιλήσει στον Κομπέιν, γιατί τον θαύμαζε και ο Κομπέιν, και ο Τάουνσεντ, επειδή είχε τη δική του εμπειρία με τις καταχρήσεις, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως στήριγμα. Εκείνος εκείνο το διάστημα είχε ταλαιπωρηθεί πολύ με το αλκοόλ και τις καταχρήσεις, είχε 11 χρόνια αποχή, ήταν σε μια καλύτερη κατάσταση. Αλλά παρόλα αυτά ήταν σε μια ευάλωτη φάση της ζωής του. Δεν ήταν τόσο δυνατός να μπορεί να στηρίξει και άλλους ανθρώπους, και δεν αξιολόγησε σωστά τη σοβαρότητα της κατάστασης, γιατί του το είχε πει αυτό εκείνος ο συγγραφέας. Και δεν πήρε τον Κομπέιν τηλέφωνο, δεν του μίλησε, και ένιωθε μετά ενοχές για όλη τη ζωή ο Pete Townshend. Και αφιερώθηκε αυτό το βίωμα, τον επηρέασε τόσο βαθιά αυτό που έγινε, με αποτέλεσμα τα επόμενα χρόνια να αλλάξει τη συμπεριφορά του και έγινε κάπως έτσι προστάτης και σύμβουλος, στήριγμα για νεότερους μουσικούς που αντιμετώπιζαν παρόμοια προβλήματα στη μουσική βιομηχανία, όπως ο Eddie Vedder, τον Pearl Jam. Ασχολήθηκε βαθύτερα μετά με αυτό το θέμα, θέλοντας κάπως να διώξει τις ενοχές του για τον Cobain, που τον θαύμαζε και ως μουσικό, όπως και ο Neil Young, και πάρα πολλοί καλλιτέχνες θαύμαζαν τον Cobain. Και ο Steve Vai είχε πει ότι ήταν τεράστια ευφυΐα. The Who.

Colors, αγαπημένα χρώματα που θυμίζουν τα παιδικά χρόνια. Αυτό λέει ο Eric Burton, ήταν η Black που μας στον αέρα μας. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Leon Bridges το 2026. Happiness Anytime ο τίτλος του άλμπουμ. Στο Beach Bar Υπόκαμπο, στο πρώτο rock festival στη Χαλκίδα γίνεται. Αν βρίσκεστε κάπου εκεί κοντά, DJs, μπάντες, στη Χαλκίδα, στο πρώτο rock festival, στο Beach Bar Υπόκαμπος. Το Σάββατο θα ξεκινήσει σήμερα.

Light the Way από το Leon Bridges. Ναι, ο Σεπτέμβρης φαίνεται ωραία, το θα δούμε συναυλίες. Ο Τζακ Σαβορέτη θα παίξει στην Αθήνα στο Θέατρο Λυκαβητού 25 Σεπτεμβρίου σε μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά και ζήσαμε τώρα φοβερές βραδιές και στο Θέατρο Λυκαβητού, έτσι. Και με τον Ρόμπερ Πλάντ ότι είδαμε καταπληκτικά πράγματα φέτος το 2026. Blinding Lights θα ερμηνεύσει ο Τζακ Σαβορέτη. Και παίζει σήμερα, έτσι, σήμερα και αύριο, weekend, ζωντανά, στην Ισπανία βέβαια, όχι εδώ, στη Μαδρίτη, είναι αυτό το τρίμερο. Εμείς θα δούμε τον Τζακ Σαβορέτη, δεν ξέρω αν θα τραγουδήσει weekend, μπορεί να μας κάνει μια εκπληξούλα. Και αφού δεν είδαμε το weekend στη Μαδρίτη, να ακούσουμε το Blinding Light από τον Τζακ Σαβορέτη.

touch. Πάρα πολύ ωραία εκτέλεση του Τζακ Σαβορέτη στο Blinding Lights και ελπίζουμε να μας το κάνει έκπληξη 25 Σεπτέμβρη που θα τον απολαύσουμε ζωντανά στο Θέατρο Λυκαβητού του Τζακ Σαβορέτη. Άλλος ένας υπέροχος τραγουδοποιός σε μια φοβερή του στιγμή και έχουμε, αν και έχουμε να δούμε καιρό, κάτι από το Ray LaMontagne. Εδώ σε μια πολύ καλή του στιγμή, το 2004. Trouble, Ray LaMontagne.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

Let it be από το Bill Withers, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Παρασκευή είναι, Σαββατοκύριακο έρχεται, ο καύσωνας είναι εδώ μέχρι και στο τέλος του Αυγούστου και θα συνεχίσει να μας ζεσταίνει και ο Σεπτέμβρης που θα είναι καλοκαιρινός μήνας. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο μας, Κόσμος, πάντα στα ραδιοφωνά σας και διαδικτυακά ακούτε στο erteco.gr. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο της μουσικής, ένα road trip μουσικό. Διαδικτυακά θα μας ακούτε και μέσα από το erteco.gr. Brian Ferry.

Jealous Guy από τον Brian Ferry. Ερευνητές του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Υγείας IS Global ανέλησαν στοιχεία για περισσότερες από 1000 πόλεις σε 31 ευρωπαϊκές χώρες. Η έρευνα δημοσιεύτηκε από το ιατρικό περιοδικό Lancet Planetary Health, το διαβάζω από το DocTV, και η Αθήνα είναι μία από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με τη μεγαλύτερη αναλογία θανάτων σχετιζόμενο με την έλλειψη προσβάσιμου πράσινου. Το 88% του πληθυσμού, το 88% πληθυσμού Αθήνας και Θεσσαλονίκης δεν πληρεί το ελάχιστο στόχο για πρόσβαση σε πράσινο, και άλλες ελληνικές πόλεις, Σέρρες, Καβάλα, Βόλος, θεωρούνται ανάμεσα σε αυτές με σημαντικό πρόβλημα. Τα δέντρα καλύπτουν κατά μέσο όρο το 29% της γης. Στις 28 πρωτεύουσες της Ευρώπης, η Αθήνα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις. Γενικά σκοράρουμε καλά χαμηλά, σε πολλά.

Fool's Garden ακούσαμε. Τα μήνυματά σας τα διαβάζουμε στο Viber. Έχουμε παρέα μεγάλη εδώ στο Viber. Ευχαριστούμε για τα μήνυματά. Cosmos Radio, σε ένα search. Στο Messenger βέβαια, εννοείται. Mail στέλνετε όπου βολεύει. Βέβαια σε Messenger και Viber τα βλέπουμε γρήγορα. Real time που λέμε. Olive Jones.

Heart από το Olive Jones. Η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, τα chatbots είναι πιο αντικειμενικά από τους ανθρώπους στις θέσεις που παίρνουν, αλλά με ανθρώπινες προκαταλήψεις. Μια έρευνα δείχνει ότι τα AI μοντέλα να παράγουν και ενισχύουν τις κοινωνικές προκαταλήψεις που υπάρχουν στα δεδομένα εκπαίδευσής τους. Δεν είναι ουδέτερα, είναι καθρέφτης που μεγενθύνει ό,τι υπήρχε ήδη. Και η έρευνα δείχνει ότι και για προσωπικά θέματα προτιμούν την τεχνητή νοημοσύνη οι άνθρωποι και ότι σιγά σιγά θα χάσουν τη φωνή τους όσοι είναι αγκαλιά με ένα chatbot, γιατί θα μάθουν να μιλούν όπως εκείνο.

Big Yellow Taxi από την Τζόνι Μίτσελ, που κάτι έχει πάθει. Έχει πάθει κάτι σίγουρα, Τζόνι Μίτσελ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει ψυχολογικά, γιατί κάνει κάτι δηλώσεις που δεν είναι ωραίες για εκείνη κιόλας, γιατί τόσο μεγάλη ιστορία έχει στη μουσική, έχει τιμηθεί τόσες φορές. Λέει λόγια που δεν είναι πολύ όμορφα, όπως για τον Ντίλαν, ας πούμε, που λέει συνέχεια βγαίνει, τα έχει βάλει με τον Ντίλαν, ότι δεν τον συμπαθεί καθόλου, τον συχαίνεται και είναι ψεύτικος και σιγά τίποτα δεν έχει γράψει. Φοβερό, έτσι. Δηλαδή, αυτό δεν συγκλίνει με τα facts, δηλαδή τα γεγονότα δεν είναι έτσι. Αυτό είναι δηλαδή κίτρινος τύπος που λέει η Τζόνι Μίτσελ. Δεν είναι απλά μια γνώμη, μπορεί να πει ότι εντάξει δεν πολύ συμπαθεί τον Ντίλαν, δεν είναι και το πιο χαρόπο αγόρι που έχει δει ποτέ κανείς ο Μπομπ Ντίλαν. Λογικό, είναι ένας κλειστός άνθρωπος, σίγουρα θα μπορούσε να προκαλέσει τέτοιες αντιδράσεις, αλλά το να πει κανείς, ένας καλλιτέχνης, ιδιαίτερα της folk, ότι ο Ντίλαν δεν έχει γράψει τίποτα το σοβαρό και ότι μυρίζει ανάσα του, φοβερά, είναι άσχημο και μόνο να το προφέρεις, δηλαδή, και μόνο που το είπα, δεν είναι ωραίο να ακούγεται κάτι τέτοιο, να κάνει κανείς μια τέτοια δήλωση για ένα καλλιτέχνη, αυτό είχε να πει για τον Ντίλαν. Αλλά δεν τα έχει βάλει μόνο με τον Ντίλαν, αυτό είναι το φοβερό, γιατί κοντεύει να γίνει Νοέλ Γκάλαχερ η Τζόνι Μίτσελ. Τα έχει βάλει και με την Τζάνις Τζόπλιν. Βέβαια ότι είχε θυμώσει, λέει, η Τζάνις Τζόπλιν μαζί της και είχε στραβώσει με την Τζόνι Μίτσελ, λέει, γιατί κάποτε για ένα διάστημα, αυτά είναι τα λόγια του Τζόνι Μίτσελ του μεταξύ, έτσι, για ένα διάστημα ήταν η Rock Queen η Τζάνις Τζόπλιν, αλλά μετά έγινε Rock Queen η Τζόνι Μίτσελ. Οπότε συγχύστηκε φοβερά η Τζάνις Τζόπλιν με αυτό, ότι πώς γίνεται η Τζόνι Μίτσελ να έγινε Rock Queen ενώ ήταν η Τζάνις Τζόπλιν, το οποίο δεν συνέβη ποτέ, δεν ήταν ποτέ Rock Queen η Τζόνι Μίτσελ, μόνο η Τζάνις ήταν σε αυτή την κατηγορία. Blues Rock δεν ακουμπάει καμία γυναίκα. Οριακά η Stevie Nicks. Καλοχαιριακά, κανονικά.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κόσμος 93,6.

Τροβέρ και Μπριζίτ Μπαρντό. To leave the sea. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Και όχι μόνο, διαδικτυακά ακούτε στο rteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για εσένα, on demand, σε όποια στιγμή εσύ το χρειάζεσαι και έχεις το χρόνο. Αυτό γίνεται μέσα από το rteco.gr που τα ακούς όλα σε τέλεια ποιότητα και μαθαίνεις, διαβάζεις τις πληροφορίες, τα πάντα. Ο κόσμος είναι δίπλα σου όπου και αν βρίσκεσαι. Κόσμος jazz και summer κόσμος, λίστες υπάρχουν και στο Spotify και ίντερνετικά ο κόσμος δίπλα σου. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο της μουσικής για λίγο ακόμη μέχρι τις 8 και ο Ηλίας Δεδιαμάντης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο.

where we are dancing, it's like a postcard.

we are laughing and drinking champagne in a restaurant.

Μας και Νάδα, Σέρτζιο Μέντες και η Black Eyed Peas. Εδώ στον κόσμο είστε πάντα συντονισμένοι σε 93,6. Όρκεστρα Baobab έρχονται με το Άννα Μαρία στο 2026. Made in Senegal. Σενεγάλη πάμε. Αγαπημένη όρκεστρα Baobab.

Άννα Μαρία από Ορκέστρα Baobab, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Σκότιμαν Ντέκελ στον αέρα μας με το Let Your Love. Βραδάκι Παρασκευής έρχεται, 28 Αυγούστου, με την έκλειψη. Με έκλειψη και καύσωνα φεύγει ο Αύγουστος.

Let your love, Κωτιμάν, και ντεκελούδο στον αέρα μας. Χρόνια πολλά να πούμε στη Florence. Florence and the Machine, Florence Wells, κλείνει τα 39. Θα την απολαύσατε σε μια υπέροχη συναυλία εδώ στην Αθήνα αρκετές φορές, αλλά και αυτό το καλοκαίρι ήταν καταπληκτική βραδιά. Η Florence δίνει την ψυχή της γενναιόδωρα στα live της, στους fans της. Ένα παιδί που είχε πολύ φαντασία, έτσι έλεγαν όλοι, και μάλιστα από μεγάλη οικογένεια που ήταν όλοι και μέσα στην τέχνη, την πολιτική, συγγραφής, ακαδημαϊκή, χαμούλης οικογένεια της Florence, τεράστια, και όλοι έκαναν κάτι σπουδαίο σε αυτή την οικογένεια, όπως και η Florence αργότερα. Είχε πολύ φαντασία, όλοι έλεγαν, και ήταν και φοβικό παιδί. Φοβόταν πολύ, είχε θέματα με τις καταθλίψεις της, αλλά μεγάλη φαντασία. Είχαν φτιάξει, λέει, και μία σύναξη μαγισσών. Έφτιαξαν βιβλία με ξόρκια με τις συμμαθητριές της, επιχειρώντας να κάνουν μαγικά σε συμμαθητές τους. Τέτοια έκανε η Florence στο σχολείο, και μάλιστα, λέει, έμπλεκε. Έβρισκε και μπελάδες, γιατί φώναζε πάρα πολύ στη χοροδία. Ούρλιαζε, τραγουδούσε πάρα πολύ δυνατά, κάπως να ξεχωρίσει, δεν ξέρω. Την έπιανε κάτι να βγει και κάπως τρίγκλιζε, φώναζε, τραγουδούσε δυνατά και έμπλεκε. Γινόντουσαν μετά τσακωμοί και ιστορίες ολόκληρες. Δεν άλλαξαν πολλά, γιατί το τελευταίο της άλμπουμ, που κυκλοφόρησε τώρα το 2026, λέγεται Everybody Scream. Της άρεσε πάντα αυτό το άθλημα. Να φωνάζει δυνατά, να τραγουδά δυνατά.

Everybody Scream Florence. Κάπου εκεί και σε αυτό που κυκλοφόρησε τώρα το 2026 φαίνονται όλα αυτά, η ομάδα μαγισσών στο σχολείο, τα ξόρκια, οι φωνές, όλα αυτά που της άρεσε κάπως τα βάζει ακόμα μέσα στη ζωή της, μέσα στη μουσική της. Χρόνια της πολλά, κλείνει τα 39 η Florence σήμερα και θα κλείσουμε με μια συνεργασία σαμπούζι με Leon Bridges. Το έχουμε πει, μας αρέσουν έτσι εκπλήξεις, οι συνεργασίες και επειδή τις περιμένεις. Έχει συνεργαστεί με πολλούς ο Leon Bridges το τελευταίο διάστημα και με σαμπούζι εδώ στο Burn It Down. Κόσμο στα ραδιόφωνά σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί, μείνετε στον κόσμο. Ηλίας Διαμάντης φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολη ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στου 93,6 είναι Παρασκευή. Σήμερα 28 Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Φεύγει και ο Αύγουστος. Είναι η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Τη Δευτέρα έχουμε 31. Την Τρίτη θα πούμε καλό μήνα. Δεν θα πούμε κάθε καθεργάρι στον πάγκο του, γιατί έχουμε ακόμα πολλές μέρες που τουλάχιστον μπορούμε να κάνουμε μπάνια. Ακόμα δεν έχουν αρχίσει τα σχολεία. Λίγο πολύ, φίλες και φίλοι, είμαστε ακόμα μέσα σε μια καλοκαιρινή διάθεση και σε πρόγραμμα διακοπών αρκετοί από εσάς. Όσοι όμως έχουμε επιστρέψει πίσω, σιγά σιγά μπαίνουμε στο πρόγραμμα. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε. Καλή ακρόαση και καλή διασκέδαση εύχομαι.

Friday I'm in love, αυτός είναι ο Ρόμπερτ Σμιθ, παρέα με την Ολίβια Ροντρίγκο. Επάνω στη σκηνή μοιράστηκαν για δύο τραγούδια τη σκηνή στο Glastonbury πέρυσι. Ανοίξαμε την σημερινή μας εκπομπή με το I Say a Little Prayer, με το Leon In and Friends. Κυρίως αυτή η μπάντα που μας έρχεται από τη Ρωσία, που παίζει και διασκευάζει soul, funk αλλά και jazz. Και εγώ προτείνω να συναντήσουμε τους Rolling Stones από το τελευταίο τους άλμπουμ, Andrew Watts στην παραγωγή και μέσα σε όλα τα τραγούδια η έκπληξη του You Know I'm No Good.

Rolling Stones λοιπόν από την νέα τους δισκογραφική δουλειά. Έχει πει ο Τζάγκερ, είπε και ο Ρίτσαρντς, ότι το 2027 θα βγουν σε περιοδεία. Ακούγεται ενδιαφέρον. Άλλη μια φορά οι Rolling Stones από το 1964 που έχουν ξεκινήσει την δισκογραφία και τις ηχογραφήσεις να ξαναβγουν σε περιοδεία σε όλο τον πλανήτη. Πάμε να ακούσουμε τον Ρικάρντο Μποσάντο να μας τραγουδάει Clandestino.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Marvin Gaye. Marvin Gaye ρεμιξαρισμένος στο Let's Get It On, ένα από τα καλύτερα soul κομμάτια που γράφτηκαν ποτέ στην ιστορία της Stax και της Motown. Και εγώ προτείνω να συνεχίσουμε σε αυτό το ύφος, σε αυτό το ρυθμό, σε αυτές τις μουσικές. Πάμε να συναντήσουμε στο Los Angeles και το San Francisco τον ήχο που έχει δημιουργήσει και κάνει ένα revival στη δεκαετία του 60 και του 70. Μιλάμε για τον Nick Waterhouse.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood. Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. Είναι το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είναι ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Λίγα λεπτά μετά τις 8.30 Παρασκευή, βράδυ 28 Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε. Και εμείς επιστρέψαμε με το Jeff Goldblum και την ορχήστρα του στο Μίστι εδώ, σε συνεργασία και εξαιρετικό ντουέτο με τη Melody Gardot. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, του Σινόμπι, όταν πριν από μερικά χρόνια είχαν ερμηνεύσει το Mom and Dad. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Françoise Hardy, μια από τις πιο γνωστές, πιο μεγάλες και εμβληματικές μορφές του γαλλικού τραγουδιού, τραγουδοποιός και ηθοποιός. Υπήρξε το λεγόμενο pop icon της Γαλλίας με μια πολύ λαμπερή πορεία στα 60's. Η Françoise Hardy δεν χάθηκε όλες τις δεκαετίες, τις επόμενες δεκαετίες, όπως συνέβη με διάφορες άλλες τραγουδίστριες και συναδέλφισές της που ξεκίνησαν μαζί, καταφέροντας να δημιουργήσει ένα μύθο γύρω από το όνομά της. Αυτό βέβαια συντηρήθηκε γιατί κυκλοφόρησε εξαιρετικά άλμπουμ και μέσα στη δεκαετία του 80 αλλά και μέσα στη δεκαετία του 90, συνεργασία όπως με τους Blair, και γενικά είχε μια extra cool και αθόρυβη εικόνα με ένα πολύ σοφιστικέ και τελικά το στυλ ερμηνείας να τη χαρακτηρίζει και να την αναδεικνύει.

Αυτή είναι η κερμές, φίλες και φίλοι. Μας έρχονται από το Buenos Aires, αυτό το σχήμα, αυτό το ντουέτο που βάζει την Organic House, τον Dow Tempo, την ηλεκτρόνικα και φυσικά τους ήχους από την Λατινική Αμερική. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Teddy Swims πριν από 7 χρόνια, όταν είχε ηχογραφήσει το 2019-2020 στο Nashville το Blinded Lights. Είχε διασκευάσει τι άλλο Weekend.

Αυτός είναι ο Teddy Swims. Πολύ μεγάλη κουβέντα γίνεται για το πρόσωπο και για τη φωνή του Teddy Swims. Ο Teddy Swims μέσα στα 2019-20, ένα χρόνο, είχε ανεβάσει στο YouTube πάρα πολλά τραγούδια που έκαναν ιδιαίτερη αίσθηση με την φωνή και φυσικά με τον τρόπο με τον οποίο βάζει μέσα σε ένα τραγούδι τη soul, την country, την pop και φυσικά το R&B, αυτό που ονομάζεται Blue Eyed Soul για την ακρίβεια. Καλλιτέχνης που μας έρχεται από την Τζόρτζια και έχει κλείσει τα 31. Ένα από αυτά ήταν και η διασκευή, το cover του Weekend, και φυσικά παλιότερα είχε διασκευάσει και Marvin Gaye στο Nashville. Teddy Swims λοιπόν λίγο πριν τις 9 και εμείς πάμε να συναντήσουμε το Curtis Harding.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Είναι Παρασκευή βράδυ, φίλες και φίλοι. Είναι 28 Αυγούστου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου κι αν βρίσκεστε, από όπου κι αν μας κάνετε ακρόαση. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με το νέο αίμα της βραζιλιάνικης μουσικής. Αυτή είναι η Μαρή Φρός. Μαρή Φρός που πατάει πάνω στις κλασικές μουσικές βραζιλιάνικες φόρμες, στο MPB, στην μπόσα, αλλά βάζει και πάρα πολλά φρέσκα στοιχεία της R&B, μερικές φορές και της jazz, ακόμα και της ηλεκτρόνικα. Κάναμε μια μικρή στάση στη Βαρκελόνη, και το Skimmy Portet στο La Rambla. Εκεί όταν περπατάει κανείς στη Βαρκελόνη την Πλάτσα Ρεάλ και καταλήγει στο τέρμα, στο πεζόδρομο, σε ένα πανέμορφο ψηφιδωτό, μια κολεκτίβα που ήκμαζε μέσα στην δεκαετία του 2000, 2005, 2006, όπως και πάρα πολλά άλλα σχήματα στη Βαρκελόνη. Όλα αυτά λοιπόν για τους Skimmy Portet και για τη Μαρή Φρόες, και εμείς φεύγουμε από την Ευρώπη και πάμε μια βόλτα μέχρι την Αυστραλία να συναντήσουμε τους Τροβέρ και με την φωνή της Μπριζίτ Μπαρντό.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση 24 ώρες το 24ωρο σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε το Cosmos και Cosmos Jazz από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας, ακούτε τον κόσμο live alive on demand, ό,τι ώρα θέλετε, 24 ώρες το 24ωρο, τα podcast, τις λίστες, τα family mixtapes, τα οποία μεταδίδονται ακριβώς στα μεσάνυχτα κάθε Σάββατο, 12 η ώρα το βράδυ. Οι παραγωγοί του Cosmos αναλαμβάνουν τα decks και φτιάχνουν το δικό σας καλοκαιρινό soundtrack, το μουσικό ρυθμικό soundtrack του Σαββατόβραδου. Και φυσικά το Summer Radio που έχει επιστρέψει με δροσερούς ρυθμούς, με μελωδίες στην ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο, αυτό το ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο που δημιουργήθηκε με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου, με τις μελωδίες και με τα τραγούδια Αρώμα Αιγαίου, Μεσογείου, Καραϊβικής και Ειρηνικού, φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού. Να καλησπερίσουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Messenger και επικοινωνείτε μαζί μας, όπως και την παρέα του Cosmos που βρίσκεται στο chat room στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, τις φωτογραφίες σας, τις παρατηρήσεις σας, τις καλησπέρες σας και τις στέλνετε, τις βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν πάντα διαγωνισμοί και εκτός αέρα. Οπότε καλό είναι κάτω από τα topics να γράφετε τα σχόλιά σας. Αυτόματα μπαίνετε μέσα στις κληρώσεις για τους διαγωνισμούς. Όταν κερδίσετε έρχεται γραπτό μήνυμα στο όνομά σας.

Αυτός είναι ο Βρετανός Bobby Gillespie. Bobby Gillespie, γεννημένος πριν από 62 χρόνια στην Γλασκόβη, τον είχαμε μάθει όλοι από την μπάντα των Primal Scream, αλλά και ως drummer στους Jesus and Mary Chain. Αυτή λοιπόν είναι η τελευταία του δισκογραφική δουλειά και η πρώτη απόπειρα που έκανε για να ηχογραφήσει ως προσωπικό άλμπουμ και προσωπική καριέρα πριν από 2 χρόνια. Bobby Gillespie, ο οποίος βρίσκεται και αυτός περιοδία παρέα με την Jenny Beth και παρουσιάζουν το Utopian Ashes.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε φίλες και φίλοι το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σήμερα βράδυ Παρασκευής, είναι 28 Αυγούστου. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλωσορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Και είπα να επιστρέψουμε εδώ με το I don't need no doctor. Ο Τζον Μάιερ παρέα με τον Τζον Σκόφιλντ. Τζον Σκόφιλντ, αυτός ο τόσο σπουδαίος Αμερικανός κιθαρίστας, συνθέτης, με τη μουσική του να συνδυάζει το jazz, τη jazz fusion, τη funk, τη blues. Φυσικά έγινε για πρώτη φορά γνωστός ως μέλος του συγκροτήματος του Miles Davis. Έχει κερδίσει και 3 Grammy. Και εγώ προτείνω να πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Τζο Μπονάμασα, την Τζάκα Καν και τον Έρικ Κλάπτον. The thrill is gone.

Eric Clapton λοιπόν παρέα με τον Τζόμπο Λαμάσα και την Τσάκα Καν στο άλμπουμ που ηχογράφησε ο Τζόμπο Λαμάσα να τιμήσει τον BB King και το κλασικό τραγούδι The Thrill Is Gone που ακούστηκε για πρώτη φορά το 1969 στο tribute BB King Blues Summit 100, το οποίο κυκλοφόρησε φέτος το Φλεβάρι που μας πέρασε, ένα άλμπουμ με 50 καλεσμένους παρακαλώ και με 32 τραγούδια αφιέρωμα για το μεγάλο BB King.

Αυτό είναι το But I Do. Αυτός είναι ο Βέλγος, ο Πόλντορ, παραγωγός, μουσικός, DJ. Ένας παραγωγός που κυρίως έκανε μεγάλη επιτυχία βάζοντας την hip hop παρέα με την jazz, τη soul και την dub. Και εγώ προτείνω, φίλες και φίλοι, να πάμε να συναντήσουμε τον Τιγουάιο. Τιγουάιο που είναι nickname, είναι παρατσούκλι. Το έβγαλε ο ίδιος όταν έκανε τα ταξίδια του στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2018-2019. Εκεί που ηχογράφησε το The Gypsy Soul of Tiwayo, ο Γάλλος, τότε το είχε βγάλει το άλμπουμ στην Blue Note και στην Decca France, έκανε μεγάλη επιτυχία γιατί έβαλε τη soul, τη blues και τη rock και ακολούθησε αυτόν τον ήχο όταν το 2023 ηχογράφησε την μέχρι τώρα μεγαλύτερη του επιτυχία, τουλάχιστον σε δισκογραφική δουλειά και στο σύνολο, το Desert Dream, που όπως έχει πει και ο ίδιος χαρακτηριστικά, είναι ένα άλμπουμ ιδιαίτερα επηρεασμένο από την ατμόσφαιρα και από τον ήχο του Bruce Springsteen και τον Nebraska.

Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, το Tom's Diner, το δεύτερο άλμπουμ της Susan Vega και το πιο πετυχημένο άλμπουμ της Susan Vega στην μέχρι τώρα πορεία της. Susan Vega το κυκλοφόρησε το 1987 και μάλιστα μέσα υπήρχε αυτή η version του Tom's Diner, ένα τραγούδι που ακούστηκε δύο φορές μέσα στο άλμπουμ, μία καπέλα version και μία remix version που βγήκε αργότερα και το 1990, remix από τους Βρετανούς παραγωγούς της ηλεκτρόνικα, τους DNA. Εμείς πάμε να συναντήσουμε λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε για απόψε την Mary J. Blige.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά. Ακολουθεί Ρουμπίνι Σταγκουράκη μέχρι τις 12. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Σαββατοκύριακο ο κόσμος είναι ζωντανός από το πρωί. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε πολύ πολύ πολύ όμορφα το βράδυ σας. Πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Yo, where'd everybody go?
1: Τη μουσική επιλέγει η Ρουμπίνη Σταγκουράκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
7: Cosmos 93.6.
8: Cosmos 93.6.
9: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
8: La Casa della Costanza.
7: Ikos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Οι φανφάρες Γεωκαρλία έχουν δοκιμαστεί Out to Lounge. Με αυτό σας καλωσορίζω στον Νίκο μας σήμερα Παρασκευή, με θέατρο Σαββατοκύριακο, στον Νίκο που αντέχει,

Μαλούφ ηχογραφούσε πίσω στο 2013 αυτά τα Illusions, τα οποία έκρυβαν και το Nomad Slang.

Tropical Futurism, μουσικές και οι Ριζομάτζικ, έτσι ονομάζονται, κυκλοφόρησαν αυτό το Κούμπιον Πλανετάριο που κρύβει και το κομμάτι που ακούμε με τίτλο Πλούταρκο.

ο Μίστερ Σάντσες και η Τζάντρα που τον περιμένουν για να ρημιξάρουν αυτό εδώ το κομμάτι με τίτλο «Μακάφι εντζεντίμα».

0: Hey, Donnie, can I get a martini? It's been a hard night. My story.
1: Ο Γκραν Φάμπιο είναι παλιά ιστορία στα remixes. Όσο για το κομμάτι έρχεται με τίτλο Mr. Blue ή αλλιώς Donnie. Ο Γκραν Φάμπιο είναι παλιά ιστορία στα remixes. Όσο για το κομμάτι έρχεται με τίτλο Mr. Blue ή αλλιώς

Μαδούρα, Αμπελάρτο Καρμπόνο και η ράδιο Μαλέμπε ρεμιξάρουν στην Παλένκε Records και αυτό θα πει φτάσαμε στην Κολομβία μέσω Φέλα Κούτι.

Οι μουσικές ταξιδεύουν προς την Ανατολή. Ο Mr. ID έρχεται με το remix του. Ένα Amour en Soleil είναι το κομμάτι.

Μπράβο δεν σταματάει ποτέ. Και εννοείται πως αυτή η συνεργασία θα κάνει πάταγο. Η Αρούφα Φταμπ με τη φωνή της και τη φωνή Fire on the Water, μας λένε.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Η Ezra Collective που είναι εδώ, χάρη της ελπίδας, Here Because of Hope, όπως είναι και ο τίτλος του άλμπουμ, Well Organized, και η Λίλα Άικε βάζει τη φωνή.

Eve Futuristic και η Jar One. Ένα funk hip hop άσμα ή αλλιώς το bebop και ηχογραφούν στην Beat House Records.

κάθε φορά που το ακούω μου φαίνεται ακόμη καλύτερο. Είναι η Java που έρχονται να συνεργαστούν με τον μέντορα, τον Winston McCanaff, με τις μουσικές αυτές. Ο Bout du Bar είναι το κομμάτι που κρύβεται στην καινούργια τους δουλειά.

Ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση και τη διαδρομή. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλή ξεκούραση. Ο Θανάσης Κώστας είναι εδώ με τις μουσικές του. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: ένα ραδιόφωνο.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
7: Κόσμος Radio.gr.